Ο κόσμος άδειασε, φυσάει δίχως ήχο. Ο κόσμος άδειασε, φυσάει δίχως ήχο.

άδειασε, αφού δικό μου σώμα στα κρέα ύψη σου αλόγιστα πέτας. Τα αστέρια που πολύ τα πας,

έστως απλό να πεις μέχρι εδώ. Αυτή η ιστορία τέλειωσε για πάντα. Σ' αυτά που προσπερνάς δεν θέλεις να γυρνάς.

Μου λες πως πέρασες πολλά και θέλεις χρόνο να σκεφτείς, να μείνεις μόνη, να τα βρεις, λες, με τον εαυτό σου.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνει την άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102.

0: Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Σε εξέλιξη είναι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ελβετία επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Κολομβίας. 0-0 τελείωσαν η κανονική διάρκεια και η παράταση. Θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή που απέκλεισε με ανατροπή με 3-2 την Αίγυπτο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον 30χρονο Γάλλο φόρουαρντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε που έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακριβώς όπως το τραγούδι. Μία όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
1: Ποια πρωτεύουσα, σε όλη την Ελλάδα καλημέρα.
0: Σε όλη την Ελλάδα καλημέρα, ακριβώς όπως το λέει το στεφανάκι μας. 8
1: λεπτά μετά τις 7, Real FM 97 και 8 και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Στο αληθινό ραδιόφωνο, Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Σοπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Γίνεται ένας υπέροχος πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας ο χημικός, Κώστα μου, θα το δούμε λίγο το θέμα αυτό το οποίο έχει στείλει. Εάν μπορούμε να φάνουμε χρήσιμοι, σε κάθε περίπτωση, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, πάρε ένα τηλέφωνο στο 211-200-8200, να αφήσεις το τηλέφωνό σου να μιλήσουμε και να σε φέρουμε σε επαφή με τους καθήλυν αρμόδιους για να βγάλεις άκρη όσο γίνεται. Καλημέρα και στον Ανδρέα από το Παγκράτη. Να, συζητάμε όλα τα θέματα, το θέμα της ακρίβειας όμως και γενικότερα το θέμα της φορολογίας.
1: Σήμερα η αλήθεια
0: το θέμα
1: είναι λίγο με το
0: αλλά
1: συζητήσαμε
0: συμπαθάτε μας
1: σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, ήταν επικαιρότητα. Βεβαίως η επικαιρότητα επηρεάζει την ακρίβεια, γιατί θα με πώς τσίπησε το brand.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Μετά την απόφαση και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.
0: Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι 30 χρόνια μέσα σε ένα ταξί, αυτό είναι το επάγγελμά του. Λαύριο με επιστροφή, λέει, δεν υπάρχει fixed τιμή 150 ευρώ. Πήγαινε, έλα, είναι περίπου 130 με 140 ευρώ και αναφέρεται βεβαίως στην είδηση ότι 4 ταξιτζίδες συνελήφθησαν. Διότι έκαναν ένα tour σε κάτι τουρίστες από το Λαύριο μέχρι την Ακρόπολη και πάλι πίσω, και αντί να τους πάρουν 150 ευρώ που έγραψε το κόμιστρο, τους χρέωσαν 200 ευρώ. Σε συνέχεια του περιστατικού με το βιντεάκι, το έχεις δει το βιντεάκι με το ταξιτζί, μάλιστα, το έχουμε περιγράψει, χρειάζεται να το ξαναπούμε. Λοιπόν, και οι επαγγελματίες, οι σωστοί επαγγελματίες ταξιτζίδες, γυναίκες και άνδρες, όπως ο Κωνσταντίνος που είναι 30 χρόνια το επάγγελμά του, θέλουν να αποβληθούν από το
1: βεβαίως,
0: χώρο.
1: Να τους απομονώσουν.
0: Ακριβώς.
1: Και καλά κάνουν.
0: Οποίοι, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Γιατί υπάρχουν κάποια αρκετά περιστατικά εδώ. Τυχαία, όσο καλοκαιριάζει ρε, εσύ καταγράφοντας τα περιστατικά.
0: Ναι.
1: Τυχαία, όσο καλοκαιριάζει.
0: Τυχαία όσο καλοκαιριάζει. Περισσότεροι τουρίστες. Καλημέρα, πρωινά αστεράκια, στέλνει ο Γρηγόρης. Την αγάπη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ δεν είναι απλό αστέρι, Στεφανία. Εδώ είναι ο ήλιος.
1: Εσύ.
0: Ναι. Τι.
1: Όχι, ναι.
0: Καλημέρα, Παύλε, από το Ντίζελτορφ. Στέλνει καλημέρα. Διεθνή καριέρα κάνεις εδώ, το έχεις καταλάβει. Λοιπόν.
1: Τι έγινε με την Αργεντινή και την Αίγυπτο, αυτή η επική ανατροπή.
0: Ναι. 3-2. Μέση. Όπως έγραψε ένας ακροατής, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, συμπαθάτε με, πρέπει να πάω πολύ πίσω για να το.
1: Έκλαιγε ο Μέση.
0: Ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο λέει υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Καλό, καλό, καλό. Ο Λεωνάρδος.
1: Βέβαια, ο προπονητής της Αιγύπτου ήταν κόλαθος.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Είχε πάρα πολλά παράπονα από την διαιτησία μετά την ήττα της ομάδας. Και λέει ήμασταν εμείς καλύτεροι, ότι δεν ήταν δίκιο και όλο αυτό. Και έχει αφήνει πάρα πολλές αιχμές για τη διοργάνωση, ότι μιλάει για εξωγωνιστικούς παράγοντες και ότι ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση ο Μέση ή και η Αργεντινή.
0: Εντάξει, τώρα έγινε ένα περιστατικούλι με τον Τραμπ που πήρε ένα τηλέφωνο να ακυρωθεί μια κόκκινη κάρτα.
1: Μετά από αυτό βρήκε αφορμή.
0: Και όλοι βρίσκουν αφορμές, έλεος. Ο Λεωνάρδος, καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Χαλαρή, ήρεμη, χαρούμενη καλημέρα. Με εκτίμηση ο Λεωνάρδος, την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρεΐτσα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε και στην πορεία να διαβάσουμε και άλλα μηνυματάκια σας. Καταλαβαίνουμε και τους προβληματισμούς τους οποίους έχετε. Όπως πρέπει να σου πω, προβληματίζεται λιγουλάκι λιγότερο πλεονασμός ο άγνωστος οδηγός σήμερα. Διότι βλέπω εδώ την κινησούλα στην άνοδο του Κηφισού. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Εντάξει. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις. Εγώ που βλέπω το χάρτη θεωρώ ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο άγνωστος οδηγός όμως, ο οποίος βρίσκεται μποτιλιαρισμένος στον Κηφισό, τα βλέπει μάλλον διαφορετικά. Από τα Σεπόλια, από την Δυραχείο, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι λίγο πριν την Αχαρνών. Είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και προσοχή συν όλων των άλλων. Στην κάθοδο του Κηφισού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την έξοδο της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά τα πράγματα πηγαίνουν καλά και χαλαρά. Έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει υπερβολικά λίγο μετά την Αχαρνών, και αυτό το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλου μήκους διότι σας συντροφεύει μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου. Στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ξεκινά το μποτιλιάρισμα από την, μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η εικόνα ίδια και απαράλλαχτη περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι κατακόκκινη. Μετά και από το Καλλιμάρμαρο θα περάσετε χωρίς ανησυχία και χωρίς προβληματισμό, κόκκινη. Μετά και από το Καλλιμάρμαρο θα περάσετε χωρίς ανησυχία και χωρίς προβληματισμό.

0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας πω ότι η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια, από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Πάμε ήρεμα, ωραία και χαλαρά να κάνουμε και τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει όλες οι εφημερίδες τα γεγονότα το τελευταίο 24ωρο, τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα News. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέθησης για τα F-35, για κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από το Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Κόντρα. Και υπάρχει βεβαίως και μία φωτογραφία μέσα στο χαμόγελο ο Τραμπ και ικανοποιημένος ο Ερντογάν, φαίνεται από το ύφος του. Ελλάς στην κυβέρνηση. Δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αθλειότητας. Έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Λοιπόν, απογευματινή, γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας με ρεπορτάζ για όσα έγιναν. Ιδρυτικό μέλος Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και την Ασφάλεια η Ελλάδα. Ακόμη, πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις αγωγής στα ΙΕ αναπιστημονικό πεδίο. Ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες με ρύθμιση. Την είχε παραχωρήσει στο παρελθόν και πάμε να τη διεκδικεί δικαστικά. Ναι. Και παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας. Κίνητρα για τα ακίνητα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Αν και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Ο Κατρίνης εκτελεί μέσα σε εισαγωγικά τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Αγωγές από 8 θύματα του Πρέταντορ μετά το Σαμαρά, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της.
0: Ελεύθερος τύπος. Νέες υποσχέσεις και παζάρια για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, έρευνα ελεύθερου τύπου με πίνακες με τις τιμές διαμερισμάτων. Ο χάρτης φοιτητικών ενοικιών, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, οριστική παραχώρηση δημόσιων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Επίσης, ψηφιακές οι κλήσεις της τροχέας. Τέλος, στον μπλοκάκι, βεβαίως παραβάσουν με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνονται στη θηρίδα πολίτη στο gov.gr. Λεπέν, ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, υποψήφια για πρόεδρος παρά την καταδίκη.
1: Ναι.
0: Όμως,
1: θα έχουμε υποψήφια πρόεδρο με βραχιολάκι.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Επίσης, μία είδηση που έπαιξε πάρα πολύ ψηλά σε όλα τα διεθνή μέσα χθες. Το 27 οι εκλογές θα γίνουν. Και παρά το γεγονός ότι έχει κριθεί, ένοχη θα είναι.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Είναι το κεντρικό θέμα που δεσπόζει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας και υπάρχει και μια ανάλογη φωτογραφία, ένα ενσταντανέ, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δείχνει τον Τραμπ να υποκλίνεται στον καθήμενο Ερντογάν. Δεν είναι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά από την Εστία.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Σουλτανάτο γράφει.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρουσα.
0: Μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει την Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε. Ενώ δεν κρύβει τη δυσπορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας. Δυναμική αντωνατολική πορεία στην Αθήνα. Επίσης, σκάνδαλο υποκλοπών. Έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Ποιοι είναι το πρώτο ενάγοντες και πώς έγιναν στόχοι. Επίσης, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Κυβερνητικός εκνευρισμός. Η αύξηση των ποσοστών της Ελλάς και επιστροφή Σαμαρά. Οι αιτίες του γαλάζιου πανικού. Ποιο ποσοστό έχει βάλει ως στόχο η Ελλάς. Και γαλάζια ψηφοδέλτια κόντρα αυτοδιοικητικών

0: και βουλευτών για θέμητο ανταγωνισμό. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας Συντακτών.
1: Τα δημοσκοπικά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Βασιλιάδη, τη interview. Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω τέλους. Επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες η υπόθεση με τις υποκλοπές σύμφωνα με την Καθημερινή. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
0: Τα νέα. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Πολλές υποσχέσεις, σόου και παζάρια. Ο Τραμπ υποσχέθηκε, αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Γράφουν τα νέα. Επίσης, διπλό μήνυμα από τον Νετανιάχου και 18 βουλευτές των ΗΠΑ στον Τραμπ. Συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν ετήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Επίσης, υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νουδού ψάχνουν αφορμή για να λείψει την αρμόδια επιτροπή. Κατατέθηκαν χθες οι πρώτες αγωγές. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αρχισκευωρός της Νοβάρτης, καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα. Δύο φωτογραφίες, μία του Άδωνη Γεωργιάδη, μία του Αλέξη Τσίπρα. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ένα από τα χτυπήματα τα οποία έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Ριζοσπάστης. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στην Βουλή. Και οι μακελάριδες του ΝΑΤΟ ζητούν πολεμική βιομηχανική επανάσταση στο φουλ μηχανές του πολέμου, συναγερμός για το λαό, γράφει ο Ριζοσπάστης.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Παρουσιάστρια παράτησε τον άντρα της. Στο σφυρί το διαμάντι του Αλεξανδράκη, η βίλα καταφύγιο του Στάρ αναζητεί νέο ιδιοκτήτη. Τιμή πώλησης 800.000 ευρώ αποκαλύπτει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Έχει ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο, μάλιστα. Ναι.
0: Ελεύθερη ώρα. Μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος. Σόου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Γράφει Ελεύθερη ώρα στο πρώτο της θέμα. Και κλείνουμε με την Political. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Υποσχέσεις και ασάφεια. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Αυτοκρατορική υποδοχή του πλανητάρχη από τον Σουλτάνο. Η ατζέντα Μητσοτάκη με μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδος.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας. Την ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, όπου μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που έρχεται δωρεάν στο mail σας. Α, τώρα ανοίγουμε παρένθεση, πάμε στα πολιτικά, πάμε στις δημοσκοπήσεις, πάμε γενικότερα σε όλο αυτό το δίπολο το οποίο έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, στα αναχώματα που προσπαθούν να βάλουν από το Μαξίμου στο Σαμαρά, στη δυνητική ψήφο. Σαμαρά, 12% η δυνητική ψήφος. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ.
0: Γιατί να τα λες εσύ.
1: Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview είναι κοντά μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μακάρι να ήταν κοντά μας. Καλύτερα, μακάρι να ήμασταν εμείς κοντά του, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τη Σάτη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Το κάνετε ακόμα χειρότερο. Ακριβώς.
2: Διορθώνω, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Κυρία
0: να πούμε λίγο τα βασικά ευρήματα, γιατί ναι. Θα κάνουμε διάλειμμα σε λίγο. Ναι, γι' αυτό ναι. Το λέω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βασιλιάδη. Και μετά θα κάνουμε τις ερωτήσεις. Οπότε ας μας πει τα βασικά ευρήματα της δημοσκόπησης, χωρίς διακοπή.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε μπροστά τουλάχιστον για την πρόθεση ψήφου όσον αφορά.
1: Όλα τα έχουμε μπροστά μας. Μας τα έχετε στείλει, τα έχουμε όλα. Μην ανησυχείτε.
2: Ωραία, μπορείτε να τα διαβάσετε εσείς αν θέλετε. Δεν τα έχω εγώ μπροστά μου.
0: Τι να σας κάνω, παιδε. Θα μιλάτε δίχως αύριο. Είπα οι καημένοι να πάμε χωρίς διακοπή να τα πείτε.
1: Λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα για να μην μπλέξουμε με τους αριθμούς. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν η εξής τάση. Νέα Δημοκρατία πρώτη. Αλέξης Τσίπρας δεύτερος. Τσιμπάει προς τα πάνω ο Αλέξης Τσίπρας. Τσιμπάει προς τα κάτω η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, λίγο, μία μικρή, ναι.
1: Ναι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Επίσης έχει φθορά το Πασόκ και βλέπουμε και το εξής φαινόμενο. Η ελληνική λύση πάνω από τη Μαρία Καρισιανού.
2: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω εγώ προσωπικά αυτό, αλλά αυτό που είπε στις σταθερές είναι πρώτο η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη. παρά τα προβλήματα. Δηλαδή, βλέπω ότι και για τη Νέα Δημοκρατία λίγο θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέμε για το Πασόκ, ότι έχει κολλήσει η βελόντα. Δηλαδή, 29, 30, 31, εκεί παίζει και είναι εκεί σταθερά.
0: Στην εκτίμηση.
1: Στην εκτίμηση,
2: στην εκτίμηση ναι. Για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ξεκάθαρα δεύτερη, αλλά σταθερά δεύτερη. Τσίμπησε πράγματι από την τελευταία δική μας δημοσκόπηση περίπου μία-μία μισή μονάδα. Δεν ξέρω τώρα αν θα συνεχίσει αυτή η ανωδική τάση. Εξαρτάται από το τι δεξαμενές έχουν μείνει οι υπόλοιπες για τον κύριο Τσίπρα. Δεν βλέπω και πολλές τα υπόλοιπα, να σου πω. Μόνο λίγο κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Άντε, πες να είναι μια μονάδα, αν θα την πάρει και όλοι, γιατί και εκεί θα διεκδικήσει, υποθέτω, και ο κύριος Πολάκης ένα κοινό, αν έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις. Πολάκης, Παπάς, Δούρου κτλ. Ό,τι μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερά και αυτή είναι στο 0, κάτι, άρα ούτε και αυτό αποτελεί δεξαμενή για τον κύριο Τσίπρα. Η μόνη δεξαμενή που υπάρχει για τον κύριο Τσίπρα είναι το Πασόκ. Το ερώτημα είναι: το Πασόκ έχει άμυνες? Θα μπορέσει να κλείσει τις κερκόπορτες ή θα μπουκάρει τελικά ο Τσίπρας και θα του πάρει και άλλα ποσοστά από αυτά που ήδη του έχει πάρει, περίπου δηλαδή 1-2 μονάδες.
1: Άρα μισό λεπτάκι. Άρα δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή. Έτσι, αν το καταλάβαμε καλά. Επειδή δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή, ουσιαστικά θα αρχίσουν πλέον να αυτοανερούνται τα ποσοστά Τσίπρα-Πασόκ. Δηλαδή ανεβαίνοντας η μία μπάρα θα κατεβαίνει η άλλη και του Μπαλίν.
2: Ναι, αν το Πασόκ δώσει την ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Έχει λίγο ακόμα Δημοκράτες, Μέρα 25, αλλά λέτε ότι είναι λίγα, έτσι. Είναι πολύ μικρά τα ποσοστά αυτά για να πάρει.
2: Αυτή από το Μέρα 25 είναι πολύ συσπηρωμένη για να φύγουν λίγο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι πολύ σοβαρουφάκι αυτοί όλοι. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι στο συντηρητικό χώρο υπάρχουν σχήματα Καρισκιανού κτλ., Λατινοπούλου ας πούμε, βλέπω ότι και ο Βελόπουλος δείχνει μια ανθεκτικότητα. Δηλαδή όλοι λέμε θα έρθει η Καρισκιανού, θα πάρει από εκεί, θα πάρει. Δεν χάνει από πουθενά ο κ. Βελόπουλος. Δεν χάνει από πουθενά. Δηλαδή είναι εκεί, είναι και αυτός έχει γίνει μια σταθερά του συστήματος.
0: Ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα έχετε δίκιο κιόλας.
2: Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι υποαίρεση αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά. Θα δούμε. Λέμε ότι αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον εγώ ισχυρίζομαι γιατί το βλέπω και στις δυναμικές των αριθμών, η Νέα Δημοκρατία, η εναπομείνωση σαν Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από αυτό το 30% που έχει η Νέα Δημοκρατία τώρα δεν θα πάρει ο Σαμαράς τίποτα. Θα πάρει από τους δημοκράτες που είναι αναποφάσιστοι και είναι διάσπαρτη δεξιά και αριστερά.
1: Να βάλουμε μία άνορ τελεία και αυτό να το συζητήσουμε αμέσως μετά και για τη δυνητική ψήφο που παίρνει, που λαμβάνει ο κ. Σαμαράς, αλλά και τι ποσοστό λαμβάνει από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων, κύριε Βασιλιάδη.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. Μάλιστα.
8: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
21: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
21: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
20: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
22: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
23: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
25: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
25: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
24: και 6977-8093-89.
25: Εστιατόριο Κοχύλι.
24: Από το Κοχύλι
25: στα χείλη.
26: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
27: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
26: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
27: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
26: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
27: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
26: και 6983-199-081.
27: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
26: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Δεν σας ρωτάω για την κυρία Καρισιανού και σας ρωτάω για τον κύριο Τσίπρα, διότι έχει πιο, υπάρχουν πιο κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα. Ακριβώς και τον κύριο Σαμαρά. Ωραία. Σε σχέση με την κυρία Καρισιανού.
3: Εγώ σας απαντάω όμως για να σας πω τι αξία και πόση αξία έχει η δυνητική ψήφος. Mm. Είναι κάτι το οποίο εμείς οι δημοσκόποι κάνουμε. Εγώ προσωπικά όμως το δίνω μικρή αξία. Δηλαδή, μην νομίζει ο κύριος Σαμαράς ότι θα προσθέσει το 6% που λέει πολύ πιθανόν με το 6% αρκετά πιθανό και άρα είμαι κατευθείαν στο 12%. Όχι, γιατί έχει αποδειχθεί και για την κυρία Καρισιανού και για τον κύριο Τσίπρα ότι όταν τελικά μπαίνουν μέσα στην πρόθεση ψήφου κανονικά, αυτά εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, αν ο κ. Σαμαράς ήταν πεπισμένος από τη δυνητική ψήφο του Βασιλιάδη, του Παπαδάκη ή οποιοδήποτε, ότι είναι στο 12%, να είστε σίγουροι ότι το κόμμα θα το έχει κάνει χθες. Χθες.
2: Ναι.
3: Άρα λοιπόν,
4: φαντάζομαι ότι ο κ. Σαμαράς ξέρει και οι συνεργάτες να διαβάζουν καλύτερα τις δημοσκοπήσεις.
3: Εντάξει, δεν ξέρω τι ξέρουν και δεν ξέρω αν δίνουν και σημασία στις δημοσκοπήσεις, γιατί τα κίνητρα του κ. Σαμαρά, από ό,τι φαίνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, ο κόσμος δεν πιστεύει ότι είναι να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό. Τα κίνητρα του κύριου Σαμαρά, λέει ο κόσμος σε αυτή τη δημοσκόπηση, είναι ότι να μην πάρει τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία και να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό λέει ο κόσμος σε ποσοστό 80%. Άρα το τι λένε οι δημοσκοπήσεις νομίζω είναι άνεση σημασία.
2: Ωραία. Για πείτε μας λίγο έτσι για να κάνουμε μια μικρή σύγκριση όσον αφορά, δεν ξέρω αν έχετε τα στοιχεία μπροστά σας.
4: Τον κύριο Τσίπρα.
2: Για τον κύριο Τσίπρα, η δυνητική ψήφος.
3: Και για τον κύριο Τσίπρα ήταν πάνω από 20%. Πάνω από 20%. Και τώρα βλέπετε τις καλύτερες εκτιμήσεις, τουλάχιστον η δική μου αυτή που είναι καλή εκτίμηση για τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί να βάλει διάρρη μπροστά. Δηλαδή βλέπω ότι στο 18 σταματάει με έναν τρόπο, πιέζεται, φτάνει μέχρι εκεί. Και όπως σας είπα, δεν βλέπω και από πού άλλο θα κλείσει.
4: Απλώς δεν έχει τέτοια απόκληση σε σχέση με, αυτό της κυρίας, αυτό. Με τα ποσοστά της κυρίας Καρισιανού, που λογικό είναι και αυτό. Λογικό είναι βέβαια.
2: Πάντως, κάνει πάρα πολύ έτσι εντύπωση ότι δικαιώνονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν τους ζητούσαμε να σχολιάσουν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, μας έλεγαν ότι δεν θεωρούν ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και ότι περισσότερο πρόβλημα θα δημιουργήσει στα κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται από τη δημοσκόπηση τη δική σας, διότι μόλις το 2% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα κατευθυνθούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Είδατε λοιπόν ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι διαβασμένα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
3: Γιατί αν δεν ήμασταν εμείς οι δημοσκόποι να τους πούμε ότι ρε παιδιά, εδώ δεν κινδυνεύεται από Σαμαρά. Η Καρισιανού, ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, ο Νατσιός, αυτοί όντως κινδυνεύουν από το Σαμαρά, γιατί αυτοί απευθύνονται σε αυτό το κοινό. Mm-hmm. Είναι ένα κοινό, είναι μια δεξαμενή που το διεκδικούν όλοι. Αυτοί που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει. Αν εσείς τώρα θέλετε να διεκδικήσετε τις αναποφάσεις τους, αυτά είναι θέματα πολιτικών ή τους δυσαρεστημένους που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία.
4: Ωραία.
3: Αν δεν τους διεκδικήσετε, θα τους πάρει ο κάθε Σαμαράς.
4: Μια ερώτηση για τις αναποφάσεις για να κλείσουμε.
2: Ναι.
4: Το ποσοστό είναι στο 10,3.
3: Ακριβώς, ναι.
4: Ωραία. Ξέρουμε ότι έχουν ψηφίσει προηγούμενες εκλογές.
3: Βεβαίως και ξέρουμε. Το 80% από αυτούς είναι Νεοδημοκράτες. Δεν υπάρχουν άλλοι να αποφασιστεί.
2: Άρα είναι το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το 2023 που προτίμησαν να καθίσουν στον καναπέ τους στις ευρωεκλογές.
3: Ναι, είναι ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν ψηφίσει το 2023 Νέα Δημοκρατία και τώρα κοντοστέκονται. Δεν έχουν φύγει ακόμα, γιατί αυτοί που έχουν φύγει το έχουν δηλώσει. Έχουν πει, έχω πάει Καρισιανού, έχω πάει Βελόπουλο, έχω πάει Λατινοπούλου, έχω πάει οπουδήποτε έχω πάει. Δεν έχουν φύγει, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια ευκαιρία και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ενδεχομένως βεβαίως και για τον κύριο Σαμαρά.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
4: Α, εκεί δεν βρίσκεται ευκαιρία για τον κύριο Τσίπρα.
3: Όχι, γιατί να σας πω, πριν κάνει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, η μεγαλύτερη δεξαμενή αναποφάσεων είχε μέσα Νεοδημοκράτες και Σιριζέους. Τώρα δεν εμφανίζονται στους αναποφάσεις του Σιριζέου, γιατί οι Σιριζέοι σου λένε τώρα θα πάω Ελλάς. Ψηφοφόροι τουλάχιστον, μιλάω για αυτούς, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό βλέπουμε και
3: άρα
2: τα ποσοστά.
3: Άρα ό,τι απομένει είναι Νέα Δημοκρατία, ναι. Κυρίως έτσι τώρα, στατιστικά μιλάμε, δεν είναι 100%, αλλά πολύ μεγάλο βαθμό είναι Νέα Δημοκρατία ένα από πάση.
2: Πάντως είναι φοβερό ότι η εκλεγμένη αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 αυτή τη στιγμή έχει δημοσκοπικό εύρος στο 0,7%. Στην εκτίμηση ψήφου. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά.
3: Επιστροφή στι προστασιακέ ρυθμίσει, λέγεται.
4: Μάλιστα. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, συνεχίστε, συνεχίστε εκεί στη Χαλκιδική. Την καλή δουλειά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις τα κερασμένα popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS που λέει η Στεφανία μας, θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Ο Μιχάλης Στεφανία λέει το εξής: ούτε φέτος διακοπές και όχι λόγω λαγοκέφαλου, λόγω αφραγκοκέφαλου.
4: Ναι.
2: Καλημέρα, παιδάκια. Πολύ μου αρέσει αυτά τα παιδάκια.
4: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
0: FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
28: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
29: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
30: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
29: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
30: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πριν προχωρήσουμε, γιατί Σπύρο μου έχω μια πορεία, να ξέρεις. Ναι. Θα να σε ρωτήσω από την αρχή της εκπομπής, το είχα ξεχάσει. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Και τώρα, πριν πάμε στον κύριο Σταθακόπουλο, πάρα πολύ γρήγορα, επειδή έχω μια πορεία και θα το ξεχάσω. Ναι. Αυτό το παλάς, το πατριωτικός λαϊκός συναγερμός που ακούγεται πέριξ social media και όλα αυτά για το κόμμα για το... Σαμαρά.
1: Ούτε καν.
0: Υπάρχει.
1: Όχι. Εχθές μίλησα με τους ανθρώπους του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε καμία των περιπτώσεων.
0: Θα μου φαινόταν και περίεργο το παλάς για το Ελλάς.
1: Ακόμα, να το πούμε και διαφορετικά. Ακόμα και αν είχαν επιλέξει ένα τέτοιο όνομα, μετά την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεσαι Ελλάς από τη μία, παλάς από την
0: άλλη. Δεν θα μπορούσε. Άρα δεν έχουν επιλέξει όνομα.
1: Έχουν επιλέξει το όνομα, έχουν επιλέξει και το έμβλημα και τα χρώματα, τα πάντα.
0: Απλά δεν είναι αυτό,
1: τα
0: λες.
1: Πάντα, αλλά δεν είναι αυτό. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ούτε κοντά σε κάποιες από αυτές τις.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Καθόλου.
0: Ωραία.
1: Μου λένε πολύ μακριά.
0: Ωραία. Ναι.
1: Αλλά εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως είναι άλλα τα ζητήματα τα οποία θα δούμε τις επόμενες μέρες από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Λοιπόν, αυτά. Την κλείνουμε την παρένθεση. Να κλείσουμε με το μεγάλο θέμα των ημερών.
0: Βεβαίως.
1: Που είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Και ασφαλώς για οτιδήποτε έχει σχέση με Τουρκία, ο πλέον αρμόδιος είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, τουρκολόγος, οθωμανολόγος. Λίγο να μας εξηγήσει, λίγο να μας βάλει μέσα στο λευκό παλάτι.
0: Βεβαίως.
1: Του Ερντογάν.
0: Πώς σας φάνηκε, κύριε Σταθακόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, πίσω από τα επιθερμή υποδοχή και από τα καλά λόγια του Αμερικανού Προέδρου, τι είδατε?
2: Κοιτούσα τους τίτλους των εφημερίδων και των ελληνικών και των τουρκικών σήμερα το πρωί. Και ανάλογα με το τι πρεσβεύει κάθε εφημερίδα, έχουμε από μεγάλη επιτυχία μέχρι απλά υποσχέσεις και ουσία τίποτα. Οι τουρκικές εφημερίδες πανηγυρίζουν για την αναβάθμιση, αν θέλετε, της Τουρκίας και το ρόλο της, το νατοϊκό και γενικώς του κλειδοκράτορα στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο διακαώς θέλει και ήθελε ο πρόεδρος Ερντογάν. Από την άλλη μεριά, όσο μπορεί να υπάρχει αντιπολιτευτικός τύπος στην Τουρκία, λένε ότι πήραμε μόνο υπόσχεση την οποία έχουμε ξαναπάρει στο παρελθόν, αλλά ουσία τίποτα. Θεωρούν δεδομένο ότι έχει κλειδώσει το θέμα των κινητήρων για το ΚΑΝ. ΚΑΝ, να πούμε, γιατί υπάρχει μια απορία από ό,τι άκουγα και άλλους συναδέλφους σας, σημαίνει Χαγάνος, είναι ο αρχηγός των Γιοκτούρκων. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ένα λογοπαίγνιο. Αν το πεις καν, σημαίνει αίμα. Αν το πεις καάν, είναι ο Χαγάνος, ο αρχηγός δηλαδή των Γιοκτούρκων.
1: Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, και είδα και τη σκάλα υποδοχής στο αεροπλάνο του Προέδρου Τραμπ. Έγραφε η σκάλα τσελεμπή. Τσελεμπή σημαίνει αντίστοιχα, όπως λέμε στα αγγλικά, sir, κύριος. Με κάπα κεφαλαίο. Αυτά είναι η σημειολογία την οποία δεν πολύ δίνουμε σημασία, αλλά είναι η σημειολογία πώς λειτουργούσε και λειτουργεί η Τουρκία διαχρονικά στο χρόνο. Και το διατάφτα είναι η γλώσσα του σώματος, αν θέλετε, τουλάχιστον αυτά που υπόθηκαν on camera, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει υποθεί εκτός κάμερας, που σχετίζεται με τη στάση του σώματος του Ερντογάν όταν έπαιρνε τη μετάφραση των λεγόμενων του Τραμπ αναφορικά με την, ότι είναι καλοί άνθρωποι, ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε, ότι πρέπει οι φίλοι να μην έχουν κυρώσεις και πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις κτλ. Αλλά ουσία δεν πήρε κάτι on camera εκείνη τη στιγμή και η στάση του σώματος του Ερντογάν ήταν μάλλον δυσφορίας παρά ευχαρίστησης και χαράς. Μην ξεχνάμε όμως ότι λίγο πριν, την ώρα της υποδοχής, ήταν μέσα στην καλή χαρά και στα χαμόγελα και ότι έπιανε αγκαζέ τον πρόεδρο Τραμπ και προχθές τον Ρούτε χέρι-χέρι.
1: Άρα ουσιαστικά εντοπίσατε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ ο Ερντογάν.
2: Όχι. Όχι. Δεν έχει πάρει αυτό το οποίο θα ανέμενε, δηλαδή μια...
0: Πιο ξεκάθαρη εννοείται δέσμευση.
2: Πιο ξεκάθαρη και μια πανηγυρική, δηλωτική έτσι, αναφορά του Τραμπ στα F-35. Τώρα τους κινητήρες πρέπει να θεωρούμε ότι μάλλον δεδομένο θα τους πάρει, γιατί είναι κινητήρες τεχνολογίας το 70 και το 80. Είχαν δύο εναλλακτικές, ή να πάνε για ανακύκλωση, ή να πάνε σε κάποιον που θα τις ήθελε για να τις πουλήσουν και να πάρουν και κάποια χρήματα. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι επιχειρηματίας σε αυτά.
1: Άρα μισό λεπτάκι, μας λέτε ότι οι κινητήρες αυτοί είναι τόσο παροχημένοι.
2: Ναι, είναι παλιάς τεχνολογίας. Είναι το 70 και το 80 η τεχνολογία τους.
1: Μάλιστα. Άρα με αυτούς τους κινητήρες, το υπερμαχητικό... που θα σκίζει τους εθέρες του Αιγαίου και όλα τα σχετικά που έχει στο μυαλό του Ερντογάν, μάλλον... έρχεται σε δεύτερη μοίρα, δεν θα το υλοποιήσει.
2: Και έχουμε το εξής παράδοξο, ότι έχουμε ένα αεροπλάνο που σε σχεδιασμό εξωτερικό, δηλαδή το κουβούκλιο, μοιάζει με πέμπτης γενεάς,
1: ναι,
2: αεροπλάνο, ενώ οι κινητήρες το πολύ πολύ να το πάνε μέχρι τρίτης γενεάς. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα αεροπλάνο που εμφανισιακά θα μοιάζει πέμπτης γενεάς, θα έχει κινητήρες τρίτης γενεάς, και μάλλον δεν το θέλει η Τουρκία για δικιά της κατανάλωση εσωτερική. Μάλλον έχει να κάνει με την τουρκική βιομηχανία και τις πωλήσεις όπλων, όπου θέλει να έχει κάποια δείγματα, να μπορεί να δειγματίσει ότι αυτό το αεροπλάνο πετάει και να πάει σε αγορές, π.χ. η Ινδονησία, χωρών όπου δεν έχουν πρόσβαση σε πέμπτης γενεάς αεροπλάνα. Άρα να πάρουν κάτι τύπου. Η Τουρκία, όπως ξέρουμε, από τα ρούχα μέχρι οτιδήποτε άλλο, ειδικεύεται στο τύπου. Δηλαδή στο μυγνήσιο και στο
1: τύπου. Το καταλάβαμε, μάλιστα, ναι. Πολλοί φεύγουν και πάνε να κάνουν τουρισμό για αυτά του τύπου.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάγνωση
1: πάρα
0: αυτή.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και είναι η πρώτη φορά...
0: Και είναι και λογική. Να το πω έτσι.
1: Άρα δηλαδή ο Ερντογάν δεν έχει λόγο να πανηγυρίζει για το οτιδήποτε. Δηλαδή θα φτιάξει αεροσκάφη ακόμα και αν.
2: Για μεταπόληση.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να εξελίξει λίγο το ΚΑΝ για να το πουλήσει.
1: Να το εξελίξει πόσο.
0: Με τη λογική αυτή που είπατε.
1: Άρα τα ΚΑΝ θα είναι χειρότερα από τα F-16 τα οποία έχει ήδη στα χέρια του Ερντογάν.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως έχει βιομηχανία. Η βιομηχανία πρέπει να παράξει και να. Πωλήσει περαιτέρω. Θα το κάνει αυτό, εφόσον θα πάρει τους κινητήρες. Δεν είναι κάτι άμεσο. Θα περάσουμε το 2030 για να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως, ο ίδιος για την άμυνα της Τουρκίας θέλει 200 F-35, δεν θέλει τα ΚΑΝ. Δηλαδή, δεν θα στηρίξει την άμυνά του στα ΚΑΝ. Θα στηρίξει την άμυνά του αν πάρει F-35 κάποια στιγμή, ελπίζοντας να πάρει αυτά που η Τουρκία έχει προπληρώσει. Τα 5-6 τα οποία βρίσκονται στην Αριζόνα σε τόλ μέσα και τα οποία έχουν εκπαιδευτεί οι Τούρκοι πιλότοι, τα οποία αυτά να ξέρετε ότι η Τουρκία πληρώνει μίσθωμα, ενίκιο δηλαδή, για να φυλάσσονται, αλλά δεν μπορεί να τα παραλάβει.
0: Ναι, και τους S-400 θα τους κάνει.
2: Τους S-400 υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, οι οποίες καμία δεν έχει ευδοκιμήσει μέχρι τώρα, διότι χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας για να μετακινηθούν να πάνε οπουδήποτε. Τώρα, σε περίπτωση που μέναν στην Τουρκία ασφαλισμένοι και κλειδωμένοι μέσα στα κουτιά τους, θα πρέπει να γίνουν δύο επιστολές, μία από τον Υπουργό Πολέμου Εθνικής Αμήνης που λέγανε παλιά της Αμερικής και μία από τον Υπουργό Εξωτερικών, που να βεβαιώνουν ήδη και να δεσμεύονται ενώπιον του Κογκρέσου ότι αυτοί δεν θα χρησιμοποιηθούν. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να συμβεί.
1: Η δήλωση αυτή, η τοποθέτηση του Τραμπ είναι αρκετή για εσωτερική κατανάλωση, ναι, που θα βοηθήσουν τον Ερντογάν να πάει στις προώρες εκλογές, κύριε Σαδακόπουλε?
2: Βέβαια, βέβαια. Στα μάτια του μέσου Τούρκου αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι τεράστιος ηγέτης. Όχι μόνο για αυτό που είδαμε στην εικόνα, για την τελετή υποδοχής, αλλά για το πώς του μίλησε ο Τραμπ, για τα πώς τον εξεθίασε και γενικώς του δίνει τη σφραγίδα ότι μπορεί να είναι ένας ηγέτης κύρους μεγάλου που έχει λόγο μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά γενικώς θα μπορούσε να είναι όχι μια απλώς περιφερειακή δύναμη όπως θεωρούμε την Τουρκία στην περιοχή, αλλά μια κεντρική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, με οψιόν, με προοπτική να μπει κάποια στιγμή η Τουρκία στους G7, είναι G20, να μπει στους G7. Αυτό το έχει αφήσει ως παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιάς ο πρόεδρος Ερντογάν, για το 2053, 600 χρόνια από την άλωση. Έχει βάλει και το ορόσημο να είναι η Τουρκία στους G7. Και το 2071, λέει, 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ, η Τουρκία να είναι στις 3 χώρες που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν μπορεί να είναι αυτά παραλυρήματα, πλην όμως αφήνει μια παρακαταθήκη, αφήνει μια κληρονομιά.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
9: FM. Στους 102.
10: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά,
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Real FM. Η ώρα είναι 8.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από μεταμόρφωση ως Γάλλο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττικιωδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταφέρει το στίγμα της χώρας μας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ και να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 παρατέρτο και θα ολοκληρωθούν στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μάρκ Ρούτε. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και ρεπουμπλικάνοι. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρελαίο. Με αντίπεινα σε 85 Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Ίσχυρες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον παράζει επιθέσεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες.
27: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που είχε ένα γκολ και μία ασίστ, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Απέκλεισε με ανατροπή με 3-2 την Αίγυπτο. Θα αντιμετωπίσει προμητελικά την Ελβετία που κέρδισε με 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά έθριος με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: είσαι στην Άγκυρα, είσαι. Μαζί με τον Ερντογάν.
1: Παιδιά για τον Μπαστούρμα εκεί πέρα και το βάει, βάει.
0: Λοιπόν, άσε τώρα. Τι καραγκιόζηλικια ήταν αυτά.
1: Ποια απ' όλα.
0: Του Ερντογάν. Αυτά, στο εκεί, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καλά, δεν θέλω να πω για το ρούτο. Συγγνώμη τώρα, σας έπιασαμε από τα μούτρα, αλλά αυτό το χεράκι του Ρούτε. Αυτού του γλιώδη τύπου, πραγματικά του γλιώδη με τον Ερντογάν. Χεράκι.
1: Ναι, μόνο αυτό ήτανε.
0: Εντάξει, εμένα αυτό πάντως με ξεπερνά, πραγματικά.
1: Αγαπητέ Νικόλα, για Μπουσέλε Σαπρανίδη που είσαι σήμερα στην επιμέλεια του ήχου, σε παρακαλώ να παίζει ο Κόνιαλης από κάτω, επειδή αναφέρθηκε η Αμαλία Κάτσου στο θέμα. Η χθεσινή λοιπόν συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ και με τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε η Αμαλία Κάτζου, εκεί είχαμε το χεράκι.
2: Αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν πιασμένος χέρι-χέρι με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος θέλει να βάλει στο επίκεντρο της συμμαχικής αμυντικής βιομηχανίας την Τουρκία του Ερντογάν μέσω και του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Προγράμματος SAFE.
1: Χεράκι λοιπόν ο Ερντογάν. Κανονικά, παιδιά. Κανονικά.
0: Σαν ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής, ναι, πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει και καλά ο Ερντογάν. Και το άκουσα και που το λέγανε και στα κανάλια. Και ήταν και όταν πιάστηκαν με τον πήρε αγκαζέ τον Τραμπ. Και δυο ένας βάσταγε τον άλλον, που λένε και στο χωριό μου.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Γιατί ακούσαμε τώρα τον Νικόλα Βαφιάδη από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
0: Βέβαια.
1: Στη συνέχεια κάνουν τη σύνδεση με την Άγκυρα. Είναι η Άννα Ανδρέου εκεί. Και η Ρίτσα Μπιζόγλη είναι στο στούντιο και σχολιάζουν αυτήν την υποδοχή. Και το χεράκι, το αγκαζέ μάλλον, του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν.
3: Είδαμε μια αυτοκρατορική πραγματικά υποδοχή από τον Ταγίπ Ερντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ, με τυρκουάς χαλιά, με υπηκό, με διπλωματικό γκλάμουρ. Και αυτό που ήθελε να δώσει ως μήνυμα ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι είναι ο απόλυτος παίκτης της περιοχής.
4: Είπε στο καλύτερο σημείο τώρα, Άννα, γιατί τους είδαμε να μπαίνουν μέσα στο Λευκό Παλάτι κυριολεκτικά αγκαζέ.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί?
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Χεράκι ο ένας. Αγκαζέ, αλλά μπρατσέτα ο άλλος.
0: Το ζήσαμε χθες αυτό. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Και από τα... αυτά που είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν, μέχρι και σχολίασε τους δρόμους, καταπληκτικοί δρόμοι, το αεροδρόμιο. Εντάξει.
1: Φίλος μου λέει. Φίλος μου.
0: Εδώ από μία φορά.
1: Ναι, από την πρώτη στιγμή είχαμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Είναι στενός φίλος μου.
0: Όλοι όσοι εμπνέονται και τους αρέσει ο αναθεωρητισμός είναι φίλοι μεταξύ τους, να τα λέμε και αυτά.
1: Στάθηκε,
0: έτσι,
1: λέει, από την αρχή στο πλευρό μας, όπως όχι, λέει, οι υπόλοιποι σύμμαχοι και κυρίως οι Ευρωπαίοι. Κατηγόρησε ανοιχτά την Ιταλία, τη Γερμανία. Τη Γαλλία.
0: Όλους.
1: Ενώ, λέει, η Τουρκία ήταν σταθερά στο πλευρό μας, ενώ θα μπορούσε να έχει πάει με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Είπε ο Τραμπ.
0: Του κάνε χάρη.
1: Πολύτιμος φίλος, έλεγε ο Ερντογάν. Είναι, ναι, πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι όλο αυτό στήθηκε. Όπως το είπε η. Νομίζω ότι η Ανδρέου δεν ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Μίλησε για ένα αυτοκρατορικό γκλάμουρ και πολύ σωστή έκφραση. Εγώ νομίζω ότι ήταν τίποτα. Τι να σας πω, ξέρετε, βασιλικά πρωτόκολλα. Αυτά, έτσι, εκεί στην Βρετανία τα έχω δει αυτά. Δεν ξέρω, βεβαίως τη δουλειά του Ερντογάν το πέτυχε και το στόχο του. Έτσι, εμφανίστηκε ως απόλυτος ηγέτης όχι μόνο της Τουρκίας, της περιοχής. Και η περιοχή αφορά και εμάς. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα από αυτά που είπε ο Τραμπ όσον αφορά τα F-35 κτλ. Γιατί καταλαβαίνω ότι υποσχέσεις έδωσε. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει η Τουρκία τα 5 F-35, 5 ή 6, γιατί είναι διχασμένες οι απόψεις. Τα οποία, από ό,τι διάβασα, τα κατέχει το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Κάπως πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως, διάφοροι ανταποκριτές που άκουσα στην Αμερική, στις ΗΠΑ, είπαν ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση το να καταργηθούν οι κυρώσεις, να έρθουν και να πάρει την αποφάση στο Κογκρέσο. Και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές. Άρα, θέλω να πω όμως κάτι, Ιωσήφ, το συζητούσαμε και θα μου το επιτρέψεις. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, με το που γίνεται κάτι στην Τουρκία, ό,τι καλά λόγια για τον Ερντογάν που λένε ο Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλο ηγέτης. Και αρχίζουμε. Είδατε, τα λέγαμε. Και εμείς τι κάναμε. Και τυράναμε. Δεν είναι, νομίζω, σωστή αντιμετώπιση. Η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη. Το ΝΑΤΟ τι θέλει σίγουρα, γιατί νομίζω ότι έχει από του μεγαλύτερου στρατού στον κόσμο. Δεν είναι
1: ο δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς.
1: Μετά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο στρατός της Τουρκίας.
0: Είναι σε μια ευαίσθητη γεωγραφικά και γεωστρατηγικά περιοχή. Έτσι, υπάρχουν συμφέροντα και εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες με πολλές χώρες. Δες Γερμανία, δες Γερμανία, δες Ιταλία, δες Γαλλία, θα το πω, που για τη Γαλλία... δεν το περιμέναμε. Υπάρχει μια αλλαγή στάσης από το Μακρόν. Όλα αυτά λοιπόν ο καθένας κοιτάζει τη δική του πάρτη. Πάρτη, την πάρτη του. Και εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και μέσα από τις συμμαχίες που χτίζουμε, γιατί κάποιοι λένε για το Ισραήλ, ναι. Εγώ ξέρεις, όλα τα θεωρώ και για το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Όλο αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Ξέρεις, δεν είμαι υπέρ. Όμως ο μόνος που αντιδρά και που έχει πει και βγήκε στο CNN χθες και μίλησε ήταν ο Νετανιάχου.
1: Ναι, ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να πάρει
0: και ανέφερε και την
1: η
0: Ελλάδα
1: Τουρκία
0: πάλι
1: τα F-35, γιατί θα ανατραπούν οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια χώρα η οποία έχει επιθετικές βλέψεις και απέναντι στο Ισραήλ και απέναντι στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα κατέχει
0: και τη μισή Κύπρο.
1: Και τη μισή Κύπρο. Λοιπόν, αυτά είπε ο Νετανιάχου.
0: Ο Νετανιάχου είπε την αλήθεια. Τώρα, το ότι οι Ευρωπαίοι κλείνουν τα μάτια και πάνε με τον Ερντογάν. Εγώ θα αφήσω τον Τραμπ στην άκρη. Και υποστηρίζω μια χώρα που απειλεί μια χώρα άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, αυτό με ξεπερνά, πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά με ξεπερνά.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης με την κυρία Αμαλία Κάτζου που λατρεύει τον Παστούρμα στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που πετάει στα σύννεφα σήμερα και από το πρωί-πρωί βάζει κανονιές.
1: Μπαμ και μπουμ πέφτουν οι κουμπουριές εδώ κανονικά.
0: Τι έχουμε πόλεμο.
1: Έρχεται η μία κανονιά μετά την άλλη.
0: Τι είναι αυτό, ποια κανονιά.
1: Θα πω εγώ στη συνέχεια πέφτουν κανονιές.
0: Μα Παναγία μου βόηθα.
1: Ο Νικόλαος Αβρανίδης, ο γιαμπουσέλε της ηχοληψίας. Ο γιαμπουσέλε της κονσόλας είναι απέναντι μας εδώ στην επιμέλεια του ήχου.
0: Ποιος είναι ο γιαμπουσέλε.
1: Το ξέρει ο Νίκος.
0: Πες μου ποιος είναι, να μάθω κι εγώ.
1: Είναι ένας καλός καλαθοσφαιριστής.
0: Α, είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το NBA.
1: Είναι ένας Γάλλος.
0: Που γράφουν οι Αμερικανοί ότι τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλλον.
0: Λένε οι Αμερικανοί, λέω, τα διάβασα και εγώ για να.
1: Ναι. Ναι. Μάλλον έρχεται λοιπόν ο Γιαμπουσέλη.
0: Μάλιστα, μπράβο, καλώς
1: να έρθει το παιδί.
0: Καλώς να έρθει το παλικάρι. Καλώς να έρθει.
1: Δεν τις προλαβαίνουμε τις κανονιές η μία μετά την άλλη. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio3lfm.gr. Για τα δικά σας μηνύματα και λέει το Αρμενάκι, Ντόναλντ Τραμπ, τα Γιπερντογάν, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και δεν είναι καινούριος. Είναι από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, για να μην ξεχνάμε, αυτοί είχαν κάνει και δουλειές.
0: Και προσωπικές δουλειές.
1: Είχαν κάνει και δουλειές.
0: Ενώ όχι μόνο δεν είναι συμφωνίες κρατικές και τα λοιπά, διακρατικές και όλα αυτά, είναι δουλειές και προσωπικές. Απλώς το λέω και το τονίζω.
1: Λοιπόν, χθες η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο θέμα το οποίο έβαλε ο Ερντογάν στο τραπέζι ήταν τα F-35. Τι είπε λοιπόν, ότι έχουμε πάρει την υπόσχεση και τη διαβεβαίωση.
0: Θα το εξετάσουμε.
1: Ότι θα επαναντιδαχθούμε, είπε ο Ερντογάν σε αυτό το πρόγραμμα. Και ο
0: Τραμπ...
1: πρόεδρος Τραμπ πάντα τηρεί τις υποσχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, γιατί είναι ο πιο πιστός μας σύμμαχος, ναι, από τους πιο πιστούς μας σύμμαχους σε αντίθεση με πολλούς άλλους, και ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε. Έδωσε λοιπόν για άλλη μια φορά μια υπόσχεση, δεν υπήρξε δέσμευση, είπε ότι θα εξετάσουμε το θέμα. Είπε επίσης ότι θα γίνει άρση των κυρώσεων Κάτσα,
0: ναι, ακριβώς,
1: εξετάσουμε το θέμα. Είπε επίσης ότι θα γίνει άρση των κυρώσεων Κάτσα.

0: Υπήρξε ήδη η πρώτη αντίδραση από Αμερικανούς βουλευτές από το Κογκρέσο, οι οποίοι είναι αντίθετοι στο ενδεχόμενο να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Όταν όμως ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, εκεί ήταν που ο Ερντογάν πήρε την σκυτάλη και του είπε: ωραία, αφού θα προχωρήσετε στην άρση των κυρώσεων, τότε δώστε μας τουλάχιστον για αρχή αυτά τα 5 ή 6 τέλος πάντων F-35, τα οποία έχουν κατασκευαστεί, τα έχουμε πληρώσει και είχαν δεσμευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Πάλι δεν πήρε σαφή απάντηση από τον Τραμπ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε.
1: Πάντως φαίνεται ότι ξεκάθαρε ότι ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ, ότι τον θεωρεί προνομιακό συνομιλητή και φίλο του, το είπε ο ίδιος. Και βεβαίως αυτό δίνει πόντους στον Ερντογάν να κάνει το παιχνίδι του και για τη χώρα του και για τον ίδιο σε όλη την περιοχή. Και εδώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν οι ισορροπίες και πόσο άμεσα μπορεί να, γίνει αυτό. Όμως βρισκόμαστε μπροστά και η Ελλάδα. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση. Ή μια κατάσταση από τα παλιά που γίνεται εκ νέου καινούρια, θα πω εγώ. Αλλά πάντως αλλάζουν οι ισορροπίες.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η πανεπροσέγγιση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Υπάρχει αλλαγή στο στάτους, στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Αυτό το οποίο συζητιέται είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, δηλαδή οι S-400 να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα, ώστε
1: στη
0: να μπορέσει.
1: Συρία, ναι. Λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ούτε αυτό. Από ό,τι διαβάζω, γιατί ειδικοί δεν είμαστε. Πάντως αυτό θα άνοιγε το δρόμο για να επενεταχθεί στο πρόγραμμα F-35 η Τουρκία. Φαίνεται όμως ότι ο Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει F-35 στον φίλο του τον Ερντογάν.
0: Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση, όπως σας είπαμε, στη Μελόνι, στον Μέρτς και στον Μακρόν για τη στάση που κράτησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα έγινε γνωστό, το λέγαμε και χθες, ότι οι Γάλλοι συζητάνε για να δώσουν αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία, ενώ υπήρξε άλλη μια πληροφορία ότι θα υπάρξει και αμυντική συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας. Και όπως λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι, μια συμφωνία η οποία θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Δεν διευκρινίζουν αν θα υπάρχει αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Λένε μόνο ότι θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Αυτό λοιπόν αφορά Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία για αμυντική συμφωνία. Παίζει λοιπόν χοντρό παιχνίδι, ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ, αυτά δείχνουν τουλάχιστον τα πράγματα μέχρι τώρα, βέβαια όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
1: Ναι, για να
0: περιμένουμε
1: και μικρό
0: να
1: καλάθι.
0: Δούμε αποτελέσματα, γιατί εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη επίσκεψη του Ερντογάν στο
1: Λευκό Οίκο,
0: πάλι είχε πάρει υποσχέσεις, πάλι είχε πάρει καλά λόγια, αλλά όλοι θυμόμαστε, και δεν είναι αυθαίρετα συμπεράσματα, τον Τούρκο δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο, ο οποίος ήταν σε ζωντανή σύνδεση χωρίς να το γνωρίζει και είχε πει ότι αυτό που πήραμε τελικά ήταν τα...
1: Ναι.
0: Να μην το πω.
1: Δεν πήραμε τίποτα ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, με αποτέλεσμα να χάσει και τη θέση του ο συγκεκριμένος Τούρκος δημοσιογράφος σε φιλοκυβερνητικό μέσο. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι και να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση που έκανε στους Ευρωπαίους είπε ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με τους περισσότερους από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και ότι αν η σύνοδος κορυφής δεν γινόταν στην Τουρκία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα συμμετείχα.
1: Ακριβώς. Πήγε εκεί επειδή ήταν.
0: Ήρθα, λέει, λόγω του φίλου μου, του Ερντογάν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ρε παιδί μου, τον αναβαθμίζει με κάθε τρόπο.
1: Με προκλητικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι προκλητικό όλο αυτό που έγινε χθες εκεί, πραγματικά. Λοιπόν, βέβαια, από τη μία έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα τα αυτά που γίνονται με τον Ερντογάν, τον Τραμπ κτλ. Και από την άλλη έχουμε τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο που ξαναξεκίνησε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και το πετρέλαιο να κάνει άλμα 76 δολάρια αυτή τη στιγμή, το Brent. Έτσι. Και έχουμε χτυπήματα, δηλαδή είναι κάτι απλό. Αμερικανικά πλήγματα σε 80 ιρανικούς στόχους, σιρήνες

0: Εράμινα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Την ώρα λοιπόν που είναι ο Τραμπ και όλοι μαζεμένοι εκεί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
1: Και όχι μόνο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Αυτό ήταν κυρίως που προκάλεσε την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, η οποία διαμορφώνεται όπως ακούσατε από
0: 76,
1: την Αμαλία.
0: 76.
1: Στα 76 δολάρια το βαρέλι, και καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει. Έτσι, από τη στιγμή που ανεβαίνει το πετρέλαιο, δυστυχώς θα δούμε να ανεβαίνουν και οι τιμές της βενζίνης που το προηγούμενο διάστημα ήταν πτωτικές.
0: Ποιες ήταν πτωτικές, δεν ήταν πτωτικές.
1: Α, δεν ήτανε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, ανεβαίνανε και εδώ.
0: Και εδώ ανεβαίνανε. Παρόλο που έπεσε το πετρέλαιο.
1: Καταλαβαίνεις ότι το λέω ηρωνικά.
0: Ναι,
1: γιατί και σήμερα πάλι,
0: ναι,
1: και σήμερα πάλι είδα νέο άνοδο στην τιμή της αμόλυβδης.
0: Ναι.
1: Ναι, άνω, πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχω καταλάβει. Πραγματικά, δηλαδή, κάποιο να βγει να κάνει κάποιον έλεγχο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Επειδή άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι έπρεπε να έχει πέσει 10 με 15 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει, αναρωτιέμαι, ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τώρα στο άκουσμα ότι υπάρχει νέα ανάφλεξη εκεί στη Μέση Ανατολή.
0: Καλά.
1: Τι πρόκειται
0: θα
1: να γίνει.
0: Περάσουμε.
1: Με το που το ακούσανε, εγώ περιμένω να δω τα αποτελέσματα από αύριο, για να μην σου πω από σήμερα. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ. Ναι, βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, όπως όλοι οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Σήμερα είναι επίσημα η έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Χθες ήταν το επίσημο δείπνο το οποίο παρέθεσε ο Ταγί Περντογάν σε όλους τους ηγέτες που έχουν βρεθεί στην Άγκυρα. Οπότε θα περιμένουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά την Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, χθες είχαμε και Μουντιάλ. Είχαμε λοιπόν δύο αγώνες. Το πρώτο αγώνα έγινε πραγματικά χαμός. Αίγυπτος, Αργεντινή. Η Αίγυπτος με μια έτσι πολύ έξυπνη τακτική και παίζοντας με αντεπιθέσεις καταφέρνει Αμαλία και βάζει δύο γκολ στην Αργεντινή.
0: Ναι, το διάβασα, δεν το έβλεπα.
1: Έχει χάσει στο 1-0 πέναλτι ο Μέση. Έχει χάσει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Και εκεί που προσπαθεί να ισοφαρίσει η Αργεντινή, βάζει δεύτερο γκολ η Αίγυπτος. Είχε βάλει και άλλο ένα, το οποίο τη το ακύρωσαν για ένα φάουλ που είχε προηγηθεί. 2-0 η Αίγυπτος στο 79. Λες πάει, τελείωσε, θα μείνει εκτός η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και τελικά από το 79 και μετά κάνει μια τεράστια ανατροπή και παίρνει το παιχνίδι στο 90-1 με 3-2. Έβαλε και ένα γκολ ο Μέση. Οπότε πέρασε στην επόμενη φάση η Αργεντινή. Η Αίγυπτος, αν και βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο όνειρο, δεν τα κατάφερε. Επί της ουσίας έχασε ένα παιχνίδι μέσα από τα δικά της χέρια. Τώρα η Αργεντινή θα βρει στον δρόμο της στην Ελβετία, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κολομβίας στη διαδικασία των πέναλτι. 4-3, 0-0 ο κανονικός αγώνας και η παράταση. 4-3 στα πέναλτι οι Ελβετοί. Οπότε στη φάση των 8 η Αργεντινή του Μέση απέναντι στην Ελβετία. Ο Μέση, ο οποίος όταν τελείωσε ο αγώνας και από την ένταση ξέσπασε σε κλάματα.
0: Ναι.
1: Δάκρυα χαράς βέβαια. Αλλά ο άνθρωπος έκλαιγε σαν ένα μικρό παιδί.
0: Φοβερός αθλητής.
1: Που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.
0: Ναι,
1: που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να περάσουν στην επόμενη φάση. Αυτά και για το Μουντιάλ, για την αθλητική σας ενημέρωση, η οποία βέβαια δεν θα περιοριστεί σήμερα, μόνο στο ποδόσφαιρο. Όπα! Όπα, παιδιά, σιγά σιγά τις κανονιές μία-μία να τις προλαβαίνουμε.
0: Πες τα όμως, θα τελειώνουμε.
1: Έρχονται, ρε παιδί μου, κανονιές απανωτές. Δηλαδή,
0: χθες
1: ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε.
0: Ναι.
1: Στην αρχή τον Μπάντιο.
0: Ναι.
1: Μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος επιστρέφει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ο θρύλος. Ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει μαζί με τον Μάικλ Μπατίστ με ρόλους εκεί στην ομάδα. Στη συνέχεια ήρθε ο Άιζακ Μπόγκα, έφτασε στο αεροδρόμιο και αυτό στο Παναθηναϊκό και αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία, χωρίς να έχει γίνει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά ότι υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιαμπουσέλε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι ένας αθλητής. Όχι, μαύρο, το λέω γιατί δεν το λέω να.
1: Είναι ένας Γάλλος. Είναι και θηριώδης.
0: Ναι,
1: ένα ψηλό παιδί.
0: Τον είδα στη φωτογραφία.
1: Ναι, είναι ταυραντισμένο.
0: Θηρίο.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Μπράβο.
1: Οπότε πάμε για πολλές κανονιές και το επόμενο διάστημα,
0: ναι,
1: κύριε Σαπρανίδη.
0: Τον βλέπω τώρα εδώ στη φωτογραφία. Πραγματικά θηριάκι είναι εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι καλό άνθρωπος.
1: Να είναι καλά το παλικάρι. Με το καλό να έρθει.
0: Με το καλό και πάντα τέτοια.
1: Πάντα τέτοια. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι να upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας, ρε καραμούζα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Με αντίπεινα σε 85 αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, απάντησε η Τεχεράνη. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Περισσότερα στο real.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Γάλλιο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδελφία, στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελοκήπους, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Ποσειδώνος Μεσογείων και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Τελείωνε όμως.
1: Τι έβαλες πουλάκι μου, τρόμαξες.
2: Κούρασε.
0: Έχεις κουράσει.
1: Γιατί?
0: Μας έχεις κουράσει. Το πες μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φτάνει
1: μα
0: τώρα.
1: Μα είναι πολλές οι κανονιές.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Αλλά κάπου όπα.
1: Εγώ να δεις μια χαρά που έχω κάνει. Ναι.
0: Πρόσεξε μετά, μήπως χαρά, γιατί έτσι χαίρεσαι και μετά αρχίζεις. Τα αρχίζεις, το αλλάζεις μετά. Τα αλλάζεις μετά. Μετά εκφράζεις τον προβληματισμό σου. Το λέω εγώ γιατί το ζω τα τελευταία χρόνια αυτό.
1: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Κυρίαρχο θέμα φυσικά στην επικαιρότητα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και βέβαια η χθεσινή συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Εκεί που περίσσεψαν οι αγκαλιές, τα φιλιά και τα πάρα πολύ καλά λόγια. Βέβαια μένει να δούμε εάν αυτά τα πολύ καλά λόγια θα έχουν και αντίκρισμα, εάν θα υπάρχουν και αποτελέσματα ή αν οι Τούρκοι θα μείνουν μόνο με υποσχέσεις. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο πληροφορίες, δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα στην Τουρκία παρουσιάζουν ως πολύ μεγάλη επιτυχία τη χθεσινή αυτή συνάντηση, αλλά υπάρχουν και πολλά μέσα στην Τουρκία τα οποία σημειώνουν ότι πήραμε πάλι υποσχέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ας είμαστε κι εμείς λίγο επιφυλακτικοί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει χημεία μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί οι δύο είναι πολύ καλά φιλαράκια και μπορούν να συνεννοηθούν. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν χτυπήματα και το Brent να τραβά την ανηφόρα στα $76 το βαρέλι.
1: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl, Αμαλία μου, ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Αν δεν το ξέρεις, μάθε το λοιπόν. Στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα πολλές φορές μέσα στη μέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και για τα αρτοσκευάσματα πηγαίνει στα Lidl γιατί είναι και πεντανόστιμα και κυρίως φρεσκοψημένα.
0: Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι θέλω κάπου να πάω την Κυριακή να κάνω το μπάνιο μου. Δεν θέλω να είναι και πολύ μακριά. Θέλω να είναι και ένας ωραίος χώρος και μέσα στο πράσινο και να έχει και θάλασσα και να έχει και εγκαταστάσεις. Και εκεί που το σκέφτομαι, λέω πού να πάω, πού να πάω. Και ένας φίλος λοιπόν, ξέρεις που μου είπε να πάω.
1: Για πες.
0: Στο Wyndham στο Λουτράκι.
1: Α, καλά. Ξερετικά.
0: Καταπληκτικό, ε.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, μόλις μια ώρα λοιπόν από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
1: Και είναι και κοντά, σε μία ώρα είσαι εκεί, στο Wyndham, στο Λουτράκι.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και εξαιρετικό γενικά στην τοποθεσία που βρίσκεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει μία θέα.
0: Βλέπεις όλο τον Κορυφιακό.
1: Όλο τον Κορυφιακό πιάτο. Έχει μπροστά παραλία. Έχει και να κάνεις εκεί κοντινές εκδρομές. Να πας και στη λίμνη της Βουλιαγμένης εκεί πέρα που, είναι, που έχει και τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Ναι,
1: είναι φανταστικά. Δηλαδή είναι σε σημείο στρατηγικό.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στον Real Blogger. Ο ανισόρροπος λέει της Ουάσιγκτον και ο Σουλτάνος κάνουν τη δουλειά τους και φροντίζουν για τα συμφέροντά τους. Εμείς λέει πηγαίνοντας εκεί θα θέσουμε τα ζητήματά μας και τις απειλές των απέναντι ή θα πάμε απλοί ακροατές και θα επιδιώξουμε μια θέση στην οικογενειακή φωτογραφία. Τουλάχιστον λέει ο κύριος Γεραπετρίτης πριν φύγει για την Άγκυρα έκανε πρόβες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι και η τοποθέτηση της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί στην Άγκυρα. Πάμε παρακάτω, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα.
0: Καλά, μιλάμε. Έχει ανέβει η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό κατακόρυφα. Κατακόρυφα έχει ανέβει. Από πού θες να το ξεκινήσουμε?
1: Όπου θέλεις εσύ.
0: Να πάμε από το. Από, τι να πω τώρα, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά της Ελλάδας του κ. Τσίπρα όλα αυτά που είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, εντάξει. Και δικαιολογημένα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί υπήρξαν και κάποιοι χαρακτηρισμοί οι οποίοι ήταν.
0: Ναι. Και χαρακτηρισμοί, και όταν λες για κάποιον πολιτικό και δει πρώην πρωθυπουργό ότι τα έχει πάρει. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πραγματικά δημιουργείται ένα θέμα. Από τη μία πλευρά, ο κύριος Γεωργιάδης λέει: εγώ είπα αυτά που έχει πει ο κύριος Κοντονής. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι λένε: γιατί δεν κάνει μήνυση ο Άλεξης Τσίπρας στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει απαντήσει η Ελλάς δια της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου.
1: Να την ακούσουμε. Τι είπε χθες. Μάλλον για να είμαστε ακριβείς. Να ακούσουμε τι είπε πρώτα ο Άδωνης Γεωργιάδης στο επίμαχο απόσπασμα για τους ποινικούς κώδικες και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την απάντηση της κυρίας Παπαδοπούλου.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο ενώ είχε ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτικών του Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι, κάνει μια συνέντευξη τύπου η Ελλάς για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά και ότι ο μόνος έντιμος πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και τα λοιπά. Πάνω σε αυτό απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι και ήρθε φυσικά η αντίδραση της Ελλάς που ήταν σφοδρή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
0: Πάντως, η τοξικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Από όλες τις πλευρές θα πω εγώ και νομίζω ότι αυτό το έργο θα το ξαναδούμε. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, εμένα με βρίσκει τελείως αντίθετη όλο αυτό το κλίμα και όλο αυτός ο λόγος ο τοξικός, από όλες τις πλευρές ξαναλέω. Ωστόσο, το έχουμε ξαναζήσει σε προεκλογικές περιόδους. Πλέον και υπάρχει και ένα, να μην πω, διαμορφώνεται και ένα δίπολο ξεκάθαρα. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς Τσίπρα. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι εκεί θα έχουμε και το μεγαλύτερο μπιφ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τι θα ακούμε και το τι θα διαβάζουμε.
1: Η ώρα είναι 9:20 που σημαίνει ότι έχουμε ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Για να δούμε λοιπόν εάν θα βρει πολλή κίνηση στο δρόμο προς το ΟΑΚΑ ο Γιαμπουσέλε. Παναγιώτη Βολάνιε, καλή σου ημέρα, καλώς ήρθες παλικάρι μας.
5: Καλημέρα, ήμουν σίγουρος ότι θα ξεκινήσει έτσι.
1: Θα βρει κίνηση για το ΟΑΚΑ από το αεροδρόμιο.
5: Μπορεί να προλάβετε και το LeBron James, μην γίνει συμπαίκτη με τον Γιάννη.
1: Μπορεί.
5: Να φέρετε και αυτό.
1: Δεν ξέρεις.
5: Όλους πάρτε τους όλους. Δεν πτωόμαστε εμείς.
1: Για πάμε Παναγιώτη.
5: Θα έχετε εσείς τους Γαλάκτικους, εμείς θα έχουμε τον καλύτερο τρόπο παιχνιδιού.
1: Ό,τι μπορείτε θα πορευτείτε.
5: Ναι, όχι.
1: Καθένας ό,τι μπορεί.
5: Ναι. Καλό και αυτό.
1: Για πάμε
0: Παναγιώτη, μην απαντάς. Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης.
5: Ισχύει.
0: Μην απαντάς, αγόρι μου. Δεν χρειάζεται. Πρωταθλητής Ευρώπης είσαι. Τι απαντήσεις τώρα.
1: Έλα, για πες μας τώρα την κίνηση στους δρόμους, περιμένει ο κόσμος.
5: Σωστά.
0: Εσύ το ξεκίνησες. Το ρώτησες το παιδί.
5: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Προσπέλα στη άνοδο λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος. Από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Γαλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20.
5: Βεβαίως.
1: Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε και το θέμα με τις πολυκατοικίες και τις αλλαγές που έρχονται.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικές αλλαγές. Να πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πολυκατοικίες είναι 97 ετών. 97 ετών. Καταλαβαίνεις ότι είναι πια απαρχαιωμένο. Οπότε θα έρθει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα τα πούμε όλα με λεπτομέρειες. Τι ακριβώς λεπτομέρειες, τα βασικά. Τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Πάντως αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε φοβερές γκρίνιες στις πολυκατοικίες και για αναβαθμίσεις και για επισκευές και για την θέρμανση. Οι περισσότερες πολυκατοικίες πλέον έχουν κλείσει τα καλοριφέρ. Δεν είναι, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Ιδιοκτήτες ή ένοικοι. Άρα λοιπόν έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο να ανατρέψει όλα αυτά. Θα τα δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Καλημέρα και στην Κλειό. Αγαπημένη μου, λέει, θα ήθελα μια φωτογραφία. Ιωσήφα, Μαλία και Παναγιώτη. Θα το κάνουμε αυτό πριν από το τέλος της σεζόν. Οπωσδήποτε, πριν ολοκληρωθεί αυτή η ραδιοφωνική περίοδος, θα ανεβάσουμε μια φωτογραφία με Παναγιώτη, ναι, Βολάνιο. Ναι. Γιατί μας το ζητάτε.
0: Φυσικά, η Κλειό το, ναι, το κάνουμε.
1: Ναι, γιατί τον έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα. Τώρα, να πω και μια πολύ εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία. Σε ενδιαφέρουν οι σπουδές στον τομέα του Art and Design. Αύριο, 5η, 9 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα, στο ACTO, Ευελπίδων 11α, θα έχεις την ευκαιρία μέσα από το Art and Design Show, που διοργανώνεται για ακόμα μια χρονιά, να δεις από κοντά τι πραγματικά δημιουργείται μέσα στις πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design. Και αυτό που έχει αξία...
6: Radio Samos FM, στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-400-0095 και 697-79-91-924.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
12: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
12: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
12: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
13: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
12: Τηλέφωνο 22730 62 153.
13: See you at Corner.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.
19: Και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα στον αγαπητό ακροατή, ο οποίος ενδιαφέρεται για εσένα και θέλει να έχεις όμορφες στιγμές τώρα μέσα στο καλοκαίρι και στον καύσωνα που θα έρθει κάποια στιγμή. Και λέει: Κυρία Αμαλία μας, εάν ψάχνετε πραγματικά ένα δροσερό και πράσινο περιβάλλον, σας συστήνω ανεπιφύλακτα το πρώτο Αθηνών. Κυριολεκτικά τα πάντα εκεί είναι θαμμένα στο πράσινο. Καλημέρα, Αρμενάκη.
1: Ναι,
0: καλημέρα.
1: Το Αρμενάκη είναι εντάξει, το έχει βάλει εσύ να στέλνει αυτά τα μηνύματα. Έχει φαγωθεί να με πα βόλτα.
0: Σε πάω,
1: εκδρομή εκπαιδευτική. Καλά, εντάξει.
0: Δεν
1: όταν... Τι, όταν θα έρθει στο γυμναστήριο και ανεβάσουμε το βιντεάκι και μετά θα έρθω κι εγώ στο πρωτόνο καταφείο.
0: Δεν μου λε το γάλα του Αρακά, το ξέρει.
1: Το γάλα του Αρακά.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Κάποια στιγμή λοιπόν έπεσα πάνω σε ένα στάντ με βιολογικά που έψαχνα ένα γάλα βρώμηση αμυγδάλου τέλος πάντων και εκεί είδα ότι υπάρχει και γάλα αρακά. Αλλιώς δεν το ήξερα.
0: Εσύ ήξερες ότι υπάρχει γάλα
1: αρακά. Έτσι το έμαθα.
0: Μην αισθάνομαι μειονεκτικά.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: να μην αισθάνεσαι και εγώ δεν το ήξερα. Τυχαία το έμαθα.
0: Εκεί στο Περιστέρι, να ξέρεις, δεν έχουν γάλα αρακά.
1: Σοβαρά.
0: Θα στα πω στη
1: συνέχεια. Πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει
0: ναι,
1: να ντρέπονται.
0: Θα στα πω μετά.
1: Να πω τις πολυκατοικίες εγώ.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Και
0: θα πω μετά τις 9 για το γάλα του αρακά.
1: Σε παρακαλώ όμως.
0: Γιατί θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στους φίλους μας στο Περιστέρι. Να, δηλαδή, είναι ντροπή να μην έχουν γάλα αρακά.
1: Όσοι επιχειρηματίες έχουν εταιρείες και επιχειρήσεις εστίασης, πρέπει να βάλουν γάλα αρακά.
0: Μετά τις 9. Αλλά τώρα τα σοβαρά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι θα αλλάξει για τις πολυκατοικίες με το νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Λοιπόν, θα πάω λίγο έτσι κωδικοποιημένα. Απαρχαιωμένοι κανονισμοί πολυκατοικιών. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που προβλέπουν, που δεν προβλέπουν μάλλον, θύρο τηλεόραση, κάμερες ασφαλείας, φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά κτλ. Ή βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτά λέει θα χρειαστεί να αλλάξουν, ώστε να μην μένουν οι πολυκατοικίες μπλοκαρισμένες σε κανόνες άλλης εποχής. 97 χρόνια είναι το πλαίσιο που διακρίνεται.
0: Είναι νομίζω από το 1919.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, εντάξει, απίστευτο, έτσι.
0: Πρέπει να είναι και λίγο παραπάνω.
1: Και λίγο παραπάνω, ναι. Απλήρωτα κοινόχρηστα. Μεγάλος βραχνάς. Το νέο πλαίσιο φαίνεται ότι θα προβλέπει ειδική και ταχύτερη διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων, ακόμα και με διαταγή πληρωμής, ώστε να μην καλούνται να καλύψουν τους ασυνεπείς ή συνεπείς. Δεν είναι σωστό αυτό? Πολύ σωστό είναι. Λοιπόν, και βέβαια να καλυφθούν δαπάνες όπως πετρέλαιο, καθαριότητα, σανσέρ κτλ. Έλλειψη αποθεματικού. Με βάση το νέο πλαίσιο, θα είναι υποχρεωτικό το αποθεματικό για να επισκευάζονται κάποιες ξαφνικές βλάβες. Αναγκαίες, λέει, επισκευές που μπλοκάρουν λόγω διαφωνιών. Α, το έχεις δει αυτό, δεν πιστεύω να το έχεις δει.
0: Καλά, δεν υπάρχει πολυκατοικία που να μην έχει διαφωνίες.
1: Ακριβώς. Το Υπουργείο λοιπόν εξετάζει μείωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών για επισκευές συντήρησης και ενεργειακές αναβαθμίσεις, ώστε να μην μπλοκάρουν αναγκαίες παρεμβάσεις και να μην υπάρχει κίνδυνος για το κτίριο και τους περαστικούς. Αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί τώρα να. Και τώρα πότε, πώς είναι η πλειοψηφία, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Δεν θα είναι 50 συν 1. Ένας για να γίνουν κάποιες, να παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Αυτό φαίνεται ότι θα αλλάξει. Ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών. Προβλέπονται διευκολύνσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, όπως αντλία θερμότητας, φωτοβολταϊκά κτλ. Γιατί κάποιοι, και το ξέρω αυτό, θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στην πολυκατοικία, αλλά κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και εκεί γίνονται πάλι υπάρχουν τσακωμοί. Βραχυχρόνια μίσθωση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει θα έχει ένα ξεχωριστό άξονα στη ρύθμιση ζητημάτων από τη βραχυχρόνια μίσθωση, επειδή αποτελεί συχνή αιτία προστριβών μεταξύ συνιδιοκτητών. Ρόλος και ευθύνες διαχειριστή. Το Υπουργείο αναφέρει ότι θα υπάρξουν σαφέστεροι κανόνες για καθήκοντα νομιμοποίηση και υποχρεώσεις των διαχειριστών. Ασφάλιση πολυκατοικίας. Η νέα νομοθεσία φέρνει στο προσκήνιο την υποχρεωτική ασφάλιση ώστε η πολυκατοικία να προστατεύεται καλύτερα. Διαχωρισμός ή συνένωση διαμερισμάτων. Δηλαδή, κάποιος, ρε παιδί μου, μένει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα ρετυρέ και θέλει να το μοιράσει στα δύο και το ένα να το νοικιάσει. Αυτό είναι λογικό. Φαίνεται λοιπόν ότι στο νέο πλαίσιο θα εξετάζεται η δυνατότητα κατάκμησης ή ένωσης οριζοντίων ιδιοκτησιών, ακόμα και αν υπάρχουν περιορισμοί σε παλιούς κανονισμούς. Και ταχύτερη επίλυση διαφορών. Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην επιτάχυνση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Αυτές είναι οι 10 βασικότερες αλλαγές που θα φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ξεπερασμένο το πλαίσιο το οποίο. Είναι σε ισχύ για τις πολυκατοικίες. Όταν λέμε ότι έχει θεσπιστεί πριν από 100 χρόνια.
1: Απαρχαιωμένοι κανονισμοί.
0: Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες που έχουν προκύψει σε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, μάλλον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και με τους αρμόδιους φορείς και με τους ιδιοκτήτες και με τις ενώσεις ενοικιαστών, ώστε να λάβουν υπόψη και τις δικές τους θέσεις πριν κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προς ψήφιση.
1: Πάντως είναι προστατική κατεύθυνση γιατί με το νέο πλαίσιο κάποια πράγματα θα προχωρούν πιο γρήγορα. Δεν θα υπάρχουν και υπάρχουν πάρα πολλοί συνιδιοκτήτες που είναι στα δικαστήρια. Σου λέει τι γίνεται, πρέπει να προσφορηθούν και τα δικαστήρια. Για οτιδήποτε, για να βάλεις μια αντλία θερμότητας ή φυσικό αέριο ή τώρα το φορτιστή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός λέει τώρα και με αυτό.
0: Βέβαια. Είναι αυτό που λέμε, οι νέες ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, πραγματικά μου έκαψε σε κεφαλικά κύτταρα. Για τους λάτρεις, λέει, της στατιστικής, να επισημάνουμε ότι η Αργεντινή χθες με την επική ανατροπή που έκανε, έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την ΑΕΚ που σε διεθνή αγώνα ανατρέπει το 0-2 σε λιγότερο από 20 λεπτά. Έτσι είχε κάνει και η ΑΕΚ με την Κραϊόβα. 0-2 και τελείωσε 3-2. Ακριβώς έδωσε το καλύτερο παράδειγμα, Δημήτρη. Καλή σου ημέρα. Εντάξει, το χθεσινό της Αργεντινής ήταν απίστευτο. Εκείνη την ώρα ανταλλάσσαμε μηνύματα με τον Σαπρανίδη, γιατί το βλέπαμε. Τι γίνεται, ρε, να λέμε και αυτά. Που όπου πάει η Αργεντινή, τελείωσε, κάνει, δείχνει. Μπαμ, ξαφνικά.
1: Εγώ θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
0: Θέλεις να το πάρει?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τη συμπαθώ την Αργεντινή και θέλω. Εντάξει, για το Μέση, ναι, θα ήθελα να το πάρει, δηλαδή να κλείσει την καριέρα του με ένα δεύτερο μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δεν θα με χάλαγε καθόλου.
1: Και όλο το...
0: Από την άλλη, συμπαθώ πολύ τη Γαλλία.
1: Ναι, όλη την παρουσία στο μουντιάλ, γιατί εγώ ξέρεις, δεν ασχολούμαι με αυτά. Κάποια που διαβάζω ή που τον βλέπω. Έχει ένα επίπεδο αυτός ο αθλητής.
0: Ναι. Είναι, αλλά από την άλλη, σου λέω, εγώ συμπαθώ τη Γαλλία.
1: Και
0: την Νορβηγία με το Χάλαντ.
1: Καλά, διάβασα την προπόνηση
0: αυτό
1: του Χάλαντ.
0: Αυτό το παιδί είναι η χαρά τη ζωή.
1: Ειλικρινά, διάβασα λίγο, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν λέω ψέματα, τώρα τον γνώρισα μέσα του Μουντιάλ και διάβασα την προπόνησή του. Έπασα σοκ. Αλλά είναι και γελαστό παιδί, καλό
0: πραγματικά,
1: παιδί.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Και από την άλλη, δεν με χαλάνε καθόλου και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις ότι εγώ κάπου εκεί κινούμε. Δηλαδή, ναι. Γαλλία, Ισπανία, εντάξει, Αργεντινή.
1: Και εγώ και Ισπανία, και Γαλλία.
0: Και από κοντά, ναι. Νορβηγία. Μήπως κάνει καμία έκπληξη και το Μαρόκο, δεν θα με χάλαγε καθόλου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτές είναι οι ομάδες που μου αρέσουν. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι έχουν και πολλές πιθανότητες. Θα γυρίσουν νωρίς σπίτι. They're going back home. Καταλαβαίνεις. Κατά το it's coming home που λένε μερικοί.
2: Real FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως Γάλλιο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο της Κηφισίας ο Βελοκήπος και στην άνοδο στο Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό και στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Καθυστερήσει μείνονται ανατμήματα σε Ποσειδόνος, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρέλαιο. Επιθέσεις 85 Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησε η Τεχεράνη. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει μεταξύ άλλων το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 παρατέταρτο και θα ολοκληρωθούν στις 3 μετά το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφόδρες είναι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και ρεπουμπλικάνοι. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο 30χρονος Γάλλος Power Forward, που έμεινε ελεύθερος από τους Chicago Bulls, θα υπογράψει στους πράσινους τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν.
1: Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Ναι. Η Pix Lux και το Μέλιδρον, αυτό το έχουν γράψει για το Μύρτο. Η έμπνευση έχει προέλθει από το Μύρτο στην Κεφαλονιά.
0: Στην Κεφαλονιά.
1: Είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μητέρας μου που σήμερα έχει γενέθλια. Να...
0: Κυρία Αγγελική, χιλιόχρονη. Όλα τα καλά. Να τη χαίρεσαι, Ιωσήφ μου. Να είναι πάντα γερή.
1: Χρόνια πολλά, μαμά. Σ' αγαπώ πολύ. Φιλάκια.
2: Βαρέθηκα για πράγματα σωστά να μου μιλάνε.
1: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και επειδή λέμε τα χρόνια πολλά, να πούμε ότι σήμερα έχουν και τη γιορτή τους ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, η Φιλιό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Προκόπιος και η Προκοπία. Να πούμε και χρόνια πολλά στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Προκόπη Παυλόπουλο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, πρόεδρε.
0: Επειδή ο Γιώργος ρωτά γιατί είχαμε διαλέψει αεροσκαφών πάνω από την Αττική πολεμικών, να πούμε ότι αυτό έγινε το πρωί 9 με 10 θα είναι λέει οι διαλέψεις, λόγω προγραμματισμένης τελετής ορκωμοσίας των νέων σμηνιών και λοχιών της 7ης σειράς σχολής μονίμων υπαξιωματικών της αεροπορίας. Έτσι λοιπόν θα πραγματοποιηθούν διαλέψεις σχηματισμών αεροσκαφών άνωθεν της Αττικής μεταξύ 9 το πρωί και 10. Γι' αυτό λοιπόν περνάνε τα πολεμικά.
1: Πάρα πολλά μηνύματα και για το Μουντιάλ. Η Χρύσα λέει: πείτε όμως και για τις αμφισβητούμενες αποφάσεις του διαιτητή στον χθεσινό αγώνα με την Αίγυπτο. Διαμαρτύρεται η Αίγυπτος για κάποιες φάσεις. Σε κάποιες έχει δίκιο, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα μετά από ένα τέτοιο φανταστικό παιχνίδι και με ανατροπές και τα λοιπά. Ναι, αλλά έχεις δίκιο όμως. Χρύσα, μία αναφορά έπρεπε να γίνει. Από την άλλη, εδώ ο Παναγιώτης, συμφωνώ μαζί σου, Ιωσήφ. Όποια πάρει το Μουντιάλ, και εγώ αυτήν υποστηρίζω. Θέλεις να πεις κάτι, Παναγιώτη, δεν σε καταλαβαίνω. Και ο Τάσος, αν και ο Μακρόν λέει, μας κάνει κάτι περίεργα τελευταία με τους απέναντι, είμαι και εγώ με τη Γαλλία. Καλημέρα και σε σένα, Τάσο. Στον Γιώργο που ρωτούσε λοιπόν για τα μαχητικά αεροσκάφη, απάντησε μόλις τώρα η Αμαλία.
0: Λοιπόν. Και διαβάζω μια είδηση που δεν την είχαμε δει πριν με τον Ιωσήφ, αλλά θέλω να την πω, ότι ο Δήμαρχος Μάνδρας έδωσε όλους τους μισθούς του το 2025 για να δωρήσει στο Θριάσιο μηχάνημα για καρδιολογικές επεμβάσεις.
1: Μπράβο.
0: Το μηχάνημα λέει θεωρείται κομβική σημασία για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως τοποθετήσει στεντ, αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, εμφυτεύσεις σηματοδοτών και απεινιδωτών. Είναι ο Δήμαρχος Μάνδρας, ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος, που δώρησε ιατρικό, εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα και αναλώσιμα αξίας 11.500 ευρώ στο Θριάσιο νοσοκομείο, δωρίζοντας τους μισθούς του για όλο το 25.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο στον Δήμαρχο.
1: Πολλά μπράβο στο
0: παιδί. Είναι ένα νέο παιδί,
1: Βέβαια.
0: Θα το πούμε αυτό.
1: Τα καλά μπράβο. Να λέγονται και μπράβο.
0: Γι' αυτό και το μετέφερα. Μπράβο. Μακάρι να κι άλλοι να μιμηθούν. Να ακολουθήσει το παράδειγμα του Δημάρχου της Μάνδρας. Μπράβο. Μπράβο.
1: Και μιας και λέμε ευχάριστες ειδήσεις, γιατί αυτή είναι ευχάριστη είδηση. Τα ευχάριστα ήρθαν και από τη Βενεζουέλα. Πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο συνέβη. Μετά από 11 ημέρες από το χτύπημα του σεισμού, του διπλού σεισμού, μία μητέρα με τα τρία της παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια, από τα ερείπια.
0: Απίστευτο.
1: Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες. Και όπως έγινε γνωστό, η μητέρα θύλαζε τα παιδιά και έτσι κατάφερε να τα κρατήσει στη ζωή.
0: Τι να πεις.
1: Είναι θαύμα της ζωής. Πραγματικά μήνυμα ελπίδας. Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες, μία μητέρα και τα τρία της παιδιά ζωντανή μέσα από τα συντρίμια. Και μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις από την ταλαιπωρημένη Βενεζουέλα. Πολλά μηνύματα σχετικά και με τις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, και με το νέο πλαίσιο το οποίο θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα, λέει η Δήμητρα, και κάπως πρέπει να προστατεύονται και οι ιδιοκτήτες από ενοικιαστές οι οποίοι φεύγουν νύχτα και αφήνουν το σπίτι αχούρι με απλήρωτους λογαριασμούς. Έχει δίκιο και η Δήμητρα, γιατί έχουμε δει και πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Βρε Σταύρο, τι συγκρίνεις τώρα το ότι δώρησε ο άνθρωπος τους μισθούς του με τη φωτιά στην Ινώη. Ο δήμαρχος την έβαλε τη φωτιά. Παιδί μου, εντάξει, να είμαστε και λίγο λογικοί άνθρωποι. Ο άνθρωπος έκανε μια δωρεά. Σου λέει, θα δώσω όλους τους μισθούς 25 να πάρει αυτό το μηχάνημα το Θριάσιο. Και αναλώσιμα μαζί. Και θα πούμε ότι όχι αυτό. Τι, οι φωτιές μπαίνουν παντού. Μια φωτιά έχει μπει μόνο. Τι είναι αυτό που λες, βρε Σταύρο μου. Μπράβο στο δήμαρχο, το ξαναπώ. Μπράβο. Και είναι νέο παιδί, μπράβο.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για το Μουντιάλ λέει, μην τα βάζετε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με έκαναν να δω αγώνα ποδοσφαίρου και φυσικά ήμουν με το Βέλγιο. Καταλαβαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε και για τα παρελειπόμενα και για τα ρεπορτάζ τα οποία έγιναν γνωστά χθες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τάγι Περντογάν στην Τουρκία, εκεί όπου περίσσεψαν τα καλά λόγια, οι φιλοφρονήσεις, οι αγκαλιές, τα χεράκια-χεράκια και οι υποσχέσεις. Γιατί επί της ουσίας, για άλλη μια φορά, μέχρι και σε αυτό το σημείο έχουμε υποσχέσεις. Βέβαια, ο Ερντογάν είπε με νόημα ότι έχει υποσχεθεί ο Τραμπ να πάρουμε τα F-35 και ο πρόεδρος τηρεί πάντα τον λόγο του. Ο Τραμπ απάντησε ότι το εξετάζουμε όσον αφορά τα F-35. Μίλησε για άρση των κυρώσεων κάτσα και...
0: Να τα δούμε όλα αυτά, να συμβαίνουν.
1: Να τα δούμε βέβαια, να συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Σε αντίθεση με τους άλλους Ευρωπαίους που τους έχει βάλει στο στόχαστρο, δεν μας βοήθησαν λέει πουθενά, ενώ η Τουρκία παραμένει μια πιστή σύμμαχος. Όποτε τη χρειαστήκαμε ήτανε δίπλα μας και αν η Σύνοδος Κορυφής δεν γινόταν λέει στην Άγκυρα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα συμμετείχα. Αλλά ήρθα εδώ για τον στενό μου φίλο. Το βράδυ παρέθεσε και επίσημο δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος πρόεδρος, εκεί όπου στο μενού είχαν λαβράκι φιλέτο ή μοσχαρίσιο πλευρό και για επιδόρπιο είχαν μπακλαβά. Ωραίος ο μπακλαβάς.
0: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει και εμένα ο μπακλαβάς.
1: Πάγαν τον μπακλαβά εκεί.
0: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει. Όπως το κάνει η μανούλα μου, βέβαια. Μ' αρέσει όπως το κάνει η μανούλα μου. Τον μπακλαβά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικώς τα σιροπιαστά. Ενώ δεν είμαι του γλυκού, τα σιροπιαστά μ' αρέσουν.
1: Ναι. Το γάλα του αρακά δεν μου πιέψα.
0: Άντε πάλι. Σου λέω ότι δεν το ήξερα, πουλάκι μου.
1: Παιδί
0: το έμαθα από
1: ήξερα.
0: Σπόντα.
1: Παιδί μου, ούτε εγώ το ήξερα. Αλλά επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ, ξέρεις, τα social media, τα TikTok, τα Instagram και όλα τα υπόλοιπα, ένας χρήστης λοιπόν πήγε στο Περιστέρι, παιδιά, να πιει καφέ. Και τι κακό τον βρήκε. Δεν είχανε γάλα αρακά. Παιδιά, εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Το άκουσα από τον συγκεκριμένο, ο οποίος το χαρακτήρισε ως ένα περιστατικό σοκ.
0: Σοκ.
3: Σοκ. Έχω έρθει στο Περιστέρι για καφέ. Πάω σε μια καφτέρια και τους λέω: θέλω το κλασικό ένα ice latte με γάλα ρακά. Και μου λέει η σερβιτόρα: δεν έχουμε γάλα ρακά. Εκείνη τη στιγμή, whatever. Και της λέω: έχετε κάποιο άλλο φυτικό γάλα? Και μου λέει: το μόνο φυτικό γάλα που έχουμε είναι γάλα αμυγδάλου. Της λέω: βάλε μου αυτό τώρα, because we're gonna work with what we have. Εν τέλει ήταν καλός ο καφές, αλλά apart from that, απλά ήθελα να μοιραστώ αυτή την τρελή εμπειρία μαζί σας, γιατί δεν έχω ξαναπάει σε καφέ να μην έχει γάλα ρακά. Ήταν ακραίο αυτό.
1: Ήταν ακραίο.
0: Ρε τι πάθαμε. Εγώ στο με τον Περιστέρι... Νίκο το Σαπρανίδη, αν δεν πιούμε γάλα ρακά, από αρακά δεν μπορώ. Νίκο μου, και να πάω και να ζητήσω με γάλα ρακά, από αρακά δεν μπορώ. Νίκο μου, και να πάω και να ζητήσω...
1: Μα whatever.

0: κυκλοφορούν, εντάξει, και κάνεις και γλυκά πια και κάνεις και το, με αντιμητριακά κτλ. Αλλά τώρα γάλα αρακά.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Ότι είναι σοκαριστικό.
1: Τουλάχιστον.
0: Δηλαδή πρέπει να ντρέπεται ιδιοκτήτης του καφέ. Να ντρέπεται δηλαδή, να κλείσει την επιχείρησή του.
1: Περιστέρι, πάρτε
0: προμηθευτείτε γάλατα αρακάδων. Γάλατα αρακάδων. Θεέ μου, τι ακούμε
2: πράγμα.
0: Δηλαδή πραγματικά εδώ. Εντάξει, μην το πω τώρα την παροιμία. Εντάξει. Κατάλαβε τι θέλω να πω.
1: Καράβια χάνονται.
0: Βαρκούλες αρμενίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Εγώ κάτι άλλο σκέφτηκα, αλλά το πες εσύ.
1: Το πήγα στο... πιο κομψά.
0: Μπράβο, αγόρι μου, καλά έκανες.
1: Καλημέρα και στο Μπριζολάκι, εκείνος είναι με το γαλακτομπούρεκο. Γαλακτομπούρεκο λέει και ο λίγο καταήφι με λίγο παγωτό. Εγώ πεθαίνω για όλα αυτά, παιδιά.
0: Δεν το είπα κι εγώ.
1: Και εκμεκ και γαλακτομπούρεκο και καταήφι και μπακλαβά. Βάλε μου εκεί μπροστά στα ταψιά να βουτάω μέσα να πέφτω.
0: Και ο Βασίλης λέει να πάει και στο Χαρνάι το παλικάρι. Εκεί μεγαλώσαμε μεγάλα αρακά και μάλιστα έχει και παραγωγή. Την καλημέρα μου. Εμένα, Βασίλη, καλά τα λε. Εκεί στο Χαρνάι. Έχουμε καιρό ακούσουμε το Χαρνάι βασικά. Πρέπει να το βάλεις από και από καμιά φορά.
1: Το θέλει ο οργανισμός.
0: Και ο Κώστας λέει από πού αρμέγουν τον αρακά. Δεν το ξέρω αυτό. Πραγματικά δεν το ξέρω.
1: Παιδιά, και εμείς τώρα το μάθαμε. Μην νομίζετε, δηλαδή δεν το ξέραμε. Κάτσε να ρίξουμε ένα Χαρνάι για τη φίλη μου εδώ πέρα την Αμαλία που της έχει λείψει.
3: Έφτασα στο Χαρνάι. Έφτασα στο Χαρνάι. Έχω τρελαθεί. Πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Χαρνάι.
1: Και το Αχαρνάει σκοτώνει και το Περιστεράει.
0: Περιστεράει σκοτώνει. Εγώ πάντως θέλω, αν μας ακούτε, όσοι έχετε καφέ, προμηθευτείτε γάλα αρακά.
1: Μην έρθει ο
0: κύριος εκεί, και σας ανεβάσει στα social media. Και σοκαριστεί το παλικάρι, δεν ξέρω και τι είναι. Το παλικάρι. Σοκαριστεί, δηλαδή, μην του κάνουμε. Δηλαδή, πάθει και τίποτα το παιδί που δεν έχει γάλα αρακά.
1: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public class, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πεντάστερο παραθαλάσσιο lifestyle resort. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό?
1: Το Wyndham.
0: Μπράβο.
1: Αφού είμαι εκπαιδευμένος.
0: Έτσι. Προσφέρει μια island chic εμπειρία απόλυτης απομόνωσης και ηρεμίας με το στρατηγικό πλεονέκτημα της άμεσης οδικής πρόσβασης από την Αττική. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Έτσι. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό. Έχει. Λέει εκτείνεται σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αλλά και αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας για σένα, Ιωσήφ, αυτό, θαλάσσιες δραστηριότητες και σένα που σου αρέσει η θάλασσα και κάθεσαι με τις ώρες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Και το πρωί θα πηγαίνεις στη θάλασσα και το βράδυ εκεί. Εντάξει, ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
1: Καλημέρα και στη Γεωργία. Δεν ξέρετε, λέει, τι ξύλο έχω φάει εγώ από τη μητέρα μου για να μάθω να πίνω γάλα αρακά.
0: Ναι.
1: Έλεος, λέει, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Δυστυχώς αυτά τα πρώτα που έχουν τα παιδιά μας.
0: Και ο Ιωάννης λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ είμαι συγκλονισμένος και έπαθα ψυχικό τραύμα. Γιατί πήγα σε μια καφετέρια και δεν είχαν αγκουρόγαλα. Ω μοντιέ! Έχει και γάλα από αγκούρι, δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Νομίζω ότι τρολάρει ο Ιωάννης. Ναι, ο Μοντιέ, Μοντιέ.
1: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο Διονύση. Ο Παρδάλης λέει είναι αντιαργεντίνος. Μανόλο, σε πόνισε ο Μέση. Δεν είναι ο Παρδάλης με την Αργεντινή, δεν το περίμενα. Από σένα το ακούω, αγαπητέ Διονύση. Αλλά μεταφέραμε το μήνυμά σου.
0: Μακαρόνια που φακεί, ποιο το έστειλε, τα έχω δει. Τα έχω δει και μου τα έχει πει η ανιψιά μου, η οποία κάνει διατροφή και μου λέει: ξέρεις, να μην τρως τα κανονικά μακαρόνια, να τρως μακαρόνια από φακί. Λέω: πας καλά. Θα φάω εγώ μακαρόνια από φακί. Τα μακαρονάκια, παιδί μου, τα κανονικά. Μακαρόνια από φακί.
1: Ο Κώστας το έχει στείλει.
0: Ο Κώστας είναι. Κώστα, ναι. Μου, συγγνώμη, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ναι, υπάρχει λοιπόν, μακαρόνια από φακές.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Ακριβώς.
1: Μάλλον ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε. Τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας λέει την κίνηση στους δρόμους. Έλα, για μπουσέλε μου.
4: Καλημέρα και πάλι. Να πούμε για μπουσέλε για γαλαρακά.
1: Όχι, για την κίνηση στους δρόμους.
4: Θα πούμε για την κίνηση. Απλά να πω, πάρτε όλη την εθνική Γαλλία ασφάλες, σόρια, μπουσέλε. Εμείς

0: πήραμε τον ένα και ποιοτικότερο Γάλλο και πορευόμαστε με αυτόν.
1: Σου πω εγώ τώρα μέσα στη χρονιά.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Απροσπέλασε ο Κηφισό στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη στην Ομόνια. Στο Κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, να είσαι καλά παλικάρι μου.
2: Πάντως να ξέρετε ότι η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη. Δηλαδή και χθες που ανέβαινα από Συγκρού προς τα βόρεια, έκανα 35 λεπτά, ενώ κάνω μια ώρα και ένα τεταρτό. Δεν είναι η ίδια η κίνηση. Φαίνεται ότι ο κόσμος είτε έχει πάρει την άδειά του και κάποιοι προτιμούν τον Ιούλιο γιατί είναι και πιο ήρεμα και πιο οικονομικά. Τα σχολεία είναι κλειστά. Κλείνουν και όσον ούπο οι βροχοπνιπιακοί σταθμοί και οι παιδικοί. Άρα νομίζω και μετά τις 15 θα είναι ακόμα καλύτερη εικόνα σε επίπεδο κίνησης.
0: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ είπαμε τίποτα, δεν είπαμε τίποτα. Α, όχι, είπαμε στην πρώτη ώρα, εντάξει. Ναι, με συγχωρείτε, παιδιά, ξεχάστηκα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ό,τι πείτε, μην παράτε, ρε παιδιά. Έπρεπε να δείτε εδώ πέρα Σαβρανίδη και Κάτζου πώς με κοιτάνε και Βολάνιο. Με το που λέω τη λέξη παν, με το που λέω το παν, αμέσως πώς με κοιτάνε. Ρε που έχω μπλέξει.
2: Και λέω Σεραφείμ, καλημέρα ομορφόπαιδα. Άκουμα καρόνια από φακί. Ναι, σιγά και κοιμά από μπρόκολο. Χαχά, σε λίγο θα βγάλουν και προβατίνα από σπανάκι. Έχει δίκιο, Σεραφείμ. Έχει δίκιο.
1: Τώρα, μια και λέμε για όλα αυτά τα προϊόντα, για ναι, τις φακές, για τα μακαρόνια, για τα γάλατα και όλα τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές. Ναι. Αγαπημένο θέμα των πολλών τελευταίων ετών, η ακρίβεια. Δεν λείπει από το καθημερινό μενού και της εκπομπής. Τουλάχιστον από την πανδημία και μετά, ασχολούμαστε συνέχεια με την ακρίβεια. Πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε ο ένας πόλεμος στη Ρωσία-Ουκρανία, πότε οι Χούθοι που κλείνουν την Ερυθρά Θάλασσα, πότε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όλο κάτι γίνεται και εμείς επηρεαζόμαστε. Έχει, ας πούμε, ξηρασία, για παράδειγμα, στην Ασία,
2: ναι,
1: στο Βιετνάμ, επηρεάζεται η παραγωγή στο κακάο, κάτω στην Αφρική και τα λοιπά. Εμείς επηρεαζόμαστε αμέσως.
2: Θα δούμε τι θα γίνει όμως από Σεπτέμβρη, γιατί υπάρχει αυτή η συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με τους φορείς της αγοράς για αυτή τις μειώσεις τιμών σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων.
1: Ακριβώς. Μου έδωσες τώρα την πάσα για να πω ότι αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ανοίξουμε λοιπόν το θέμα της ακρίβειας για να ακούσουμε τι είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, και για το θέμα των μειώσεων από Σεπτέμβριο, αλλά και για το θέμα των 2.000 κωδικών που έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος με το Πασόκ.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί το Πασόκ τι λέει, ότι ακούμε για 2.000 κωδικούς που έχουν μειωθεί και θα παραμείνουν παγωμένοι, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
2: Ναι, θα δούμε τι απάντησε χθες ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος.
1: Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Μάριο Ζαγκάλο, Χούλιο Ολαρτικό Ετσέα, Μέμφις Ντεμπάι και Ντάλεϊ Λιτ μοιράζονται το ρεκόρ των 12 συνεχόμενων αγώνων χωρίς ήττα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ζαγκάλο παρέμεινε αίτητος ως ποδοσφαιριστής της κατακτήσης της Βραζιλίας το 1958 και το 1962, ενώ ο Ολαρτικό Ετσέα πέτυχε το ίδιο επίτευγμα με την Αργεντινή στις διοργανώσεις του 1986 και του 1990. Χρειάστηκαν περισσότερες από 3 δεκαετίες για να εμφανιστούν νέοι κάτοχοι του ρεκόρ, με τους Ντεμπάι και Μπλιτ να το ισοφαρίζουν χάρη στην αίτητη πορεία της Ολλανδίας στα παιχνίδια όπου αγωνίστηκαν στα Μουντιάλ του 2014, του 2022 και του 2026. Τέσσερις διαφορετικές εποχές, τρεις εθνικές ομάδες και ένα επίτευγμα που αποδεικνύει τη σημασία της συνέπειας και της διάρκειας στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά του κόσμου.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση.
13: Radio Samos. FM στους 102.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
20: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
21: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273-061-230.
22: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε...
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
27: Καθημερινής κρίσης, έτσι, που ψωνίζουμε όλοι, το Σεπτέμβριο. Εγώ το θεωρώ αυτό μια θετική προοπτική. Θέλω να δω πώς θα κλείσει η συμφωνία και ποιο θα είναι το ποσοστό της μείωσης. Θα το μάθουμε νομίζω στον ΟΠΟ. Πάντως, αυτό που προσπαθούν στην κυβέρνηση κατά να καταλαβαίνω είναι να κάνουν, να υπάρξει μια αυτή η συμφωνία και το Σεπτέμβριο να δούμε μειώσεις σε προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
0: Στο απόσπασμα πάντως που μεταδώσαμε, εγώ άκουσα για δραστικές μειώσεις. Οπότε αυτό αυξάνει και τις προσδοκίες. Όταν μιλάμε για δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα, πάει να πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάτι το οποίο θα το νιώσουμε στην τσέπη μας. Γιατί μέχρι τώρα
27: δεν έχουμε νιώσει
0: κάτι στην τσέπη μας. Ταυτόχρονα, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των 2.000 κωδικών. Εκείνων δηλαδή που είχε μειωθεί η τιμή τους περίπου στο 6% και που θα παραμείνουν παγωμένοι αυτοί οι κωδικοί το καλοκαίρι μέχρι και το Σεπτέμβριο. Αναζήτησαν αυτούς τους κωδικούς λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ, δεν μπόρεσαν να τους βρουν. Η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ είπε ότι αυτοί οι κωδικοί δεν είναι σε γνώση μας και αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο. Ο Υπουργός είχε παραπέμψει στην Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή, η οποία δημοσιοποίησε τα προϊόντα, όχι τις μάρκες, αλλά τις κατηγορίες. Και χθες λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε στο ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Τώρα το ΠΑΣΟΚ λέει κατά πρόσωπο στους πολίτες ψέματα ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι 1.900 κωδικοί. Βρίσκει ως άλοθη το γεγονός ότι εξαιτίας νόμου που υπάρχει για το εμπορικό απόρριτο δεν μπορεί να ανακοινωθούν ένας-ένας ποιοι είναι οι κωδικοί και από ποιον προμηθευτεί, αλλά η Ανεξάρτητη Αρχή έδωσε στη δημοσιότητα τις κατηγορίες αυτών των κωδικών. Σας λέω την βασικότερη, το 60% αυτών των κωδικών αφορούσε νοπά κρέατα και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτοί οι κωδικοί μειώθηκαν και ότι αυτό έχει και ένα ορισμένο πέρασμα σε κάποια προϊόντα. Δεν είπε κανείς ότι ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη η αγορά από ακριβή έγινε φθηνή ή ότι όλοι οι Έλληνες είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αλλά 1.900 κωδικοί μειώθηκαν κατά 6%. Τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να το αναγνωρίσει αυτό, το αρέσει να πολιτεύεται με ψέματα.
0: Το 60% λοιπόν από αυτά τα 2.000 προϊόντα αφορά τον οπό κρέας, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εγώ καταλαβαίνω και αυτό το οποίο συμπλήρωσε σχετικά με το εμπορικό απόρριτο το οποίο επικαλείται η Ανεξάρτητη Αρχή.
27: Ακριβώς. Και λέει ότι τα θέματα της ακρίβειας θα διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή.
0: Ρωτάω όμως, και πώς θα γνωρίζει ο καταναλωτής ακριβώς τα προϊόντα στα οποία έχει πραγματικά μειωθεί η τιμή, ώστε να μπορεί να συγκρίνει και να πιστοποιήσει ότι παραμένει παγωμένη η τιμή και αυτό το δίμηνο και ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις.
27: Πάντως όλα ξεκινήσαν από το πλαφόν κέρδους, γιατί κάποιοι πήγαν να κερδοσκοπήσουν και να σκροκερδίσουν, είδαν ότι θα έχουν πρόβλημα και ρίξαν τις τιμές. Γιατί αλλιώς για να συμμορφωθούν. Αυτό είπε ο Υπουργός.
0: Ναι, αλλά λέω, ο καταναλωτής που είναι το ζητούμενο.
27: Ναι.
0: Πώς θα ξέρει λοιπόν ότι όντως έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ώστε να ξέρει ότι δεν θα αυξηθούν αυτό το δίμηνο και ότι θα παραμείνουν μειωμένες. Το γνωρίζει? Όχι. Ξέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι νοπό κρέας. Ναι, ποιο? Ότι είναι ζυμαρικά. Ποια ζυμαρικά? Ποιο γάλα? Ώστε να μπορεί να κάνει και εκείνος τις αγορές του, έτσι.
27: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα και σίγουρα από το Σεπτέμβριο για να δούμε αν θα τεθεί σε εφαρμογή η αυτή
27: ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια
27: είναι το βασικότερο ζήτημα, το πιο σοβαρό που απασχολεί όλες τις οικογένειες. Είναι κάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω το έχουν καταλάβει έστω και αργά στην κυβέρνηση. Ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα φέρει αποτελέσματα.
0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε λοιπόν τις κόντρες και στο κομμάτι της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
27: Έχουν βγει τα μαχαίρια για τα καλά, έτσι. Δηλαδή είναι οριακά τα πράγματα και όσον αφορά τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Σαμαρά, μετά και τα τελευταία του βίντεο στο TikTok. Αλλά και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία γίνεται ένας χαμός. Και στο ΠΑΣΟΚ λόγω των δηλώσεων του κ. Σγουρού και πήγαν να το μαζέψουν και η Χαριλαίου Τρικούπου λέει για συνεργασία έτσι με την Νέα Δημοκρατία. Αυτό εννοώ. Ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις, ότι υπάρχει μια ειλημμένη απόφαση του συνεδρίου. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Όλοι λένε ότι θα ζητηθεί από την τριάδα Πολάκη Παπαδούρου η παρέτηση του κύριου Φάμελου. Ο κύριος Πολάκης έκανε σκληρή επίθεση στον κύριο Φάμελο. Λέει, αφού θέλει να πάει σε άλλο κόμμα, γιατί δεν φεύγει.
0: Ναι, να τον ακούσουμε τι είπε χθες ο Παύλος Πολάκης άλλη μια φορά για τον Σωκράτη Φάμελο.
2: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μούπες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
27: Το έχω σχολιάσει.
2: Τον εξώ της έβαλε.
27: Για να τα λέμε τα πράγματα σε έχουν, εγώ ξέρεις ότι έχω διαφωνήσει Τι έχω διαφωνήσει, έχω κάνει σκληρή κριτική στον κύριο Πολάκη. Γι' αυτό, σε αυτό που λέει όμως, συμφωνώ μαζί του. Είσαι σε ένα κόμμα, πρόεδρος του κόμματος. Αν θες να πας σε ένα άλλο κόμμα, φεύγεις. Έχει δίκιο σε αυτό. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
0: Του λέει παρετήσου. Να
27: λέει.
0: Δούμε αν θα σε πάρει. Καλά, γιατί εντάξει, την προηγούμενη φορά το του λέει σε έβαλε στον εξώστη.
27: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Κατάλαβες που συμφωνώ στο κομμάτι. Ότι δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος και να υποστηρίζεις ένα άλλο κόμμα. Από εκεί πέρα θα κάνει ο κύριος Φάμελος και θέλει να κάνει. Είναι δικαίωμά του. Αν θέλει να φύγει να πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί κανείς να του πει να μην το κάνει.
0: Ναι, απλά επειδή αναφέρθηκε στον εξώστη και την προηγούμενη φορά, εάν θα μπορούσαμε να το θέσουμε, ρε παιδί μου, με ραδιοφωνικούς όρους. Πες ότι κάναμε ένα παλιό ερασιτεχνικό ραδιόφωνο. Τότε που γινόταν η εκπομπή με αφιερώσεις, ξέρεις, τραγουδιών κτλ. Θα μπορούσα να πω εγώ εδώ από το μικρόφωνο: ο σύντροφος Παύλος αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον σύντροφο Σοκράτη το ακόλουθο.

0: Και όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι και για μας πάντα υπάρχει μία θέση στον εξώστη.
1: Στριμωχτά.
0: Στριμωχτά. Έτσι, με πολύ αγάπη λοιπόν, αφιερωμένο.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει το Σάββατο. Είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως στις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι εξαϊλώνεται μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του της Ελλάς. Ωστόσο κάποιοι επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει, πρέπει να κατέβει στις εκλογές και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία και επιχορηγήσεις. Όλα αυτά έτσι μετράνε για την απόφαση που θα ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
0: Από την άλλη, στο θέμα του Πασόκ, όπως έλεγε νωρίτερα η Αμαλία, τα στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι οι απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Γουρός είναι προσωπικές και ότι δεν έχουν απήχηση στο Πασόκ, το οποίο μένει προσιλωμένο στην συνεδριακή απόφαση που είχε πάρει περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που επανέλαβε και ο κύριος Τσουκαλάς με χθεσινές του δηλώσεις.
2: Δεν νομίζω ότι είπε ότι διαφωνεί με τη συνεδριακή απόφαση. Επέκτηνε τη σκέψη του, κατά τη γνώμη μας, δεν ήταν αυτό το όρθο. Όσο είναι αρχηγός του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί.
1: Ξεκάθαρο.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πει πιο καθαρά.
1: Όχι, το αφικόσα στο Τσουκαλάς και το είπε και καθαρά, ναι. Ότι αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου και αυτή την απόφαση θα εφαρμόσουμε. Δεν πρόκειται, όσο είναι πρόεδρος ο κ. Ανδρουλάκης, να συγκυβερνήσουμε και να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και βέβαια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το αγκάθι τώρα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Και το τι θα κάνει, αν θα ανακοινώσει το κόμμα, στο θέμα αναφέρθηκε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εγώ το ρετυρέ το αποθέωσα. Και τι είπα, ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετυρέ για να κάνω μία αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω. Μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης.
4: Μάλιστα.
3: Που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
0: Και ο λίγο να απορρετήρε μέσα και λίγο να πω αντιπολίτευση και όλα καλά.
1: Εντάξει, καλά δεν είναι και υπάρχει, έτσι. Εγώ διακρίνω έναν προβληματισμό θα πω. Έτσι, για τις κινήσεις του κ. Σαμαρά και την επιμένει αυτή τη σκληρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Κάποιοι μιλούν για Γινάτη, θα απάντησε για το Γινάτη ο κ. Σαμαράς, κάποιοι για αιμονή. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να στραφείς εναντίον της παράταξης που σε εξέλεξε πρόεδρο και έγινες και Πρωθυπουργός με τη συγκεκριμένη, με τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δεν είναι και το πιο, θα πω, λογικό.
0: Ναι, αλλά για... λέει από την άλλη εκείνος ότι εγώ τους έλεγα 10 πράγματα να κάνουν και δεν έκαναν τίποτα. Από αυτά έκαναν τα αντίθετα.
1: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, εγώ λέω ότι πρέπει να ακούμε τους πρώην Πρόεδρους της Δημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργούς και να τους σεβόμαστε. Αλλά την κυβερνητική πολιτική την ασκεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης έτσι που έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα δεν είναι και εύκολο να αποφασίζεις να πας δεύτερη φορά με έναν τρόπο εναντίον της παράταξης που σε έχει εκλέξει πρόεδρο. Νομίζω ότι αυτό έχει και μια. Είναι και ηθικό θέμα. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Ο κύριος Κασελάκης από την άλλη συνεχίζει αυτές τις διαδικτυακές συζητήσεις μετά από εκείνη τη συζήτηση που είχε κάνει
1: με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Είδα που είχε το Πασόκ.
0: Έκανε τώρα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.
1: Πάντως στο τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη έχει προκαλέσει και σοκομματικές τριβές στην Νέα Δημοκρατία.
0: Α, ναι. Καλά που δηλαδή το τένις. Ναι, γιατί άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο χθες, ο οποίος είπε.
5: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό. Να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
0: Πώς?
5: Που καθημερινά καθιβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Προβλήματα με το τένις.
1: Δηλαδή έχει άναψε φωτιά σε ένα το τένις. Δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Θέλεις να παίξεις τένις δηλαδή τώρα και να το σκέφτεσαι.
6: Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Να παίξει, εγώ δεν έχω κανένα
1: ούτε
0: πρόβλημα.
1: Ούτε εγώ, μακριά από εμάς αυτά. Yeah. Δεν παίξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Καλημέρα στο Δημοσθένη. Οι τιμές στα βενζινάδικα λέει όλο και ανεβαίνουν. Ενώ το Brent είναι εδώ και δύο εβδομάδες κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι. Τιμές προ-κρίσης λέει η Ιράν. Τι συμβαίνει ρε παιδιά, και άλλη κλοπή. Αγαπητέ Δημοσθένη, είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον με την Αμαλία το θίγουμε καθημερινά στην εκπομπή. Το ίδιο κάναμε και σήμερα στην πρώτη ώρα. Να πούμε ότι υπάρχει και τοποθέτηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ναι, σχετικά με τα F-35.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν λέει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή μόλις ήρθε η είδηση.
1: Μόλις.
0: Να το επεξεργαστούμε και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Tapas churros, Plaza Mayor, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
12: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
11: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
12: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
11: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε κιόλας.
11: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σας έλεγε ο ΣΥΦ ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έκανε δηλώσεις φυσικά για τα F-35. Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός είπε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν, αλλά είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν αφορά του όσον αφορά τα F-35, για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αν και αρχικά είπε ο πρωθυπουργός ότι δεν θέλω να σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Τραμπ και του πρόεδρου Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Και τόνισε ότι η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, είπε ο πρωθυπουργός, ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
1: Οπότε έκανε αναφορά στο κάζους Μπέλι,
0: ξεκάθαρα,
1: προσερχόμενο στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το πιο βασικό. Όταν μια χώρα απειλεί μια άλλη χώρα, οι άλλοι τι κάνουν, ας το πούμε. Κοιμούνται οι σύμμαχοί μας.
1: Καλά, δεν βλέπω να έχει δρώσει το αυτή.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί βλέπεις όλα αυτά τα χρόνια.
1: Από το 1995-96 που υπάρχει το κάζους Μπέλι, μια χαρά μιλάνε με την Τουρκία. Καλημέρα και στη Σοφία. Ο κύριος Σαμαράς λέει: δεν είναι σωστό να στρέφεται εναντίον του κόμματος του οποίου διετέλεσε πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας λέει το ίδιο, δεν κάνει. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Σοφία. Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ στον Real FM που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει 4 ημέρες στη Σαντορίνη, όχι μόνος του. Είναι για 2 άτομα το ταξίδι από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις σε Σαντορίνη με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Άκου τι λέει το τραγούδι. Πέφτουν οι κανονιές. Και το τρίτο δώρο φυσικά που σας περιμένει τη Δευτέρα είναι 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Hello.
0: Όχι, λέω, τι καημό έχεις και τα κάνεις όλα αυτά.
1: Μπαίνετε λοιπόν στο real.
0: Τι καημό έχεις αυτό, δείχνει κάτι.
1: Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία.
0: Δεν μπορούσα να μου το πω, γιατί τέτοιο πράγμα, έτσι, σημαίνει ότι κάτι σε τρώει μέσα σου.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα.
0: Κάτι έχεις μέσα σου και σε τρώει, καταλαβαίνεις.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς...
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
14: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο.
3: άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
16: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
16: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
16: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
16: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Στο Ράδιο Σάμος, λόγω τεχνικού προβλήματος, καταφέραμε μετά από γελάει ο Νίκος ο Μιχαήλ, να κάνουμε σήμερα την εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη η Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570, 227-3-1571 και στην τηλεφωνική γραμμή σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μίμη Έλληνα, τουριστικό επιχειρηματία, ο οποίος προχθές, επειδή και χθες λόγω τεχνικού προβλήματος δεν έγινε η εκπομπή, μ' είχε πάρει ένα τηλέφωνο και μου λέει πριν σκάσει η φωτιά στου Ζερβού, έτσι, και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, ήθελε να βγει, να μιλήσει, να πει τι μέτρα έχουμε πάρει, τι δεν έχουμε πάρει κτλ. Μας πρόλαβε όμως όλους η φωτιά που έσκασε στο Ζερβού και έτρεχαν οι πάντες και τα πάντα να σβήσουν αυτή την φωτιά. Είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό. Φαίνεται ότι η πολιτεία δεν έχει πάρει τα μέτρα καθαρισμού των δασών. Απ' την άλλη, επειδή και η πυροσβεστική πια δεν δίνει συνεντεύξεις, λέει ότι μπορεί να είναι και από καλώδιο του ρεύματος που ήταν σε επαφή με τα δέντρα και αφού δημιουργήθηκε η επαφή, δημιουργήθηκε και η φωτιά. Ο κύριος Έλληνας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Έλληνα, καλή σας μέρα.
20: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγρη.
19: Έλεγα, κύριε Έλληνα, πριν από λίγο ότι προχθές είχαμε τηλεφωνηθεί ώστε να επισημάνουμε ραδιοφωνικά τα προβλήματα που υπάρχουν με την πρόληψη. Μας πρόλαβε όμως η χθεσινή φωτιά και ξαναεπανερχόμαστε πάλι σήμερα.
20: Ναι, το άκουσα κοντά σε εμάς εδώ. Εμείς είμαστε στην Κρία Βρύση. Κάπου στους Ζερβού λίγο παραπάνω ναι. είχε φωτιά και όλη αυτή η κατάσταση εδώ, η περιοχή, είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Εδώ πέρα έχουν συμβεί πράγματα με τις υπηρεσίες τα οποία δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά, κύριε Νέδη.
19: Δηλαδή?
20: Κατά τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο από τον αέρα, πέφτει ένα δέντρο εδώ στον αγροτικό δρόμο που ενώνει 13-14 σπίτια που περνάνε για να ανέβουν πάνω στον κεντρικό δρόμο προς Μυτιλινιούς και Βαθύ. Στην Κρία Βρύση Βροντά, που λέγεται η περιοχή.
19: Επειδή δεν κατάλαβα καλά, πέφτει ένα δέντρο, τι, έπεσε ένα δέντρο?
20: Έπεσε από ένα δέντρο τεράστιο, ναι. Κάπου 20 μέτρα ας πούμε, πάνω στο και κόβει το δρόμο. Επειδή είναι δίπλα το σπίτι το δικό μου. Το έκοψα τα κλαδιά, τα αυτά εδώ πέρα, τα πήρα, τα έβαλα μέσα στο κτήμα το δικό μου, τα έκαψα και έγινε διάβαση. Έρχεται η πυροσβεστική, βλέποντας ότι υπήρχε ολόκληρος κορμός μέσα στο δρόμο και τον κόβει. Και παίρνει τα ξύλα, αλλά αφήνει όλα τα υπόλοιπα, τα άφησε παραπλεύρως. Εν τω μεταξύ παρατήρησα ότι ένα διπλανό δέντρο είναι στην ίδια κατάσταση. Είναι κάπου 25 μέτρα. Θα πέσει και αυτό εδώ. Και κάνω ένα έγγραφο έχω όλα τα έγγραφα εδώ πέρα. Mm-hmm. Στις 24 Δεκάτου του 25 και τους αναφέρω ότι είναι επικίνδυνο, θα πέσει και αυτό και ποιον θα χτυπήσει και θα κλείσει το δρόμο. Εν τω μεταξύ περνάνε οικογένειες, κάπου 13-14 οικογένειες, συν τα μπετοφόρα που μεταφέρουν και κάνουν οικοδομές πιο κάτω. Να το προλάβω ας πούμε το κακό. Μου δίνουν μία άδεια το δασαρχείο. Εν τω μεταξύ ειδοποίησα και το Δήμο, τον Αντιδήμαρχο, και λέω τι είναι αυτό εδώ πέρα, λέει βγάλε μία άδεια, μία έγκριση και να έρθουμε να το κόψουμε. Βγάζω την έγκριση, η οποία αναφέρεται, έχει γίνει η έγκριση στις 30 Δεκάτου, μάλιστα. Το έχω εδώ το έγγραφο, το οποίο αναφέρει και λέει, αυτό το υπογράφει ο κύριος Αριστίδου.
17: Στη
20: Διεύθυνση Δασών. Στη υλοποίηση μόνο ενός πέχους στην άκρη του δρόμου, στην Ανάντη, λόγω ότι εμποδίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων, δηλαδή εγκρίνουν να κοπεί.
17: Ναι.
20: Μου δίνουν και μια άλλη άδεια, την οποία είναι την ίδια ημερομηνία, να κάνω εγώ έναν υπόβαθρο, να το καθαρίσω, να μην υπάρχει ας πούμε χαμηλή ναύτιση και βλάστηση έξω από το σπίτι και να προστατεύσω ας πούμε όλη την από πάνω περιοχή. Το κάνω, μαζεύω τα ξύλα στην επιτρεπόμενη περίοδο, τα καίω, τα μεταφέρω και καθάρισε ο τόπος. Έκτοτε, εφόσον προσκομίζω την έγκριση από το δασαρχείο στο Δήμο να κοπεί, λέει δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς. Τότε γιατί μου είπατε να πάρω έγκριση και έλεγχο του πεύκου αυτού. Πήγαινε ξανά στο δασαρχείο και συνεννοήσουν να έρθουν να το κόψουν. Πηγαίνω στο δασαρχείο, δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς, έχει πυροσβεστική. Να μας εγκρίνει εάν τυχόν εμποδίζει το δέντρο αυτό. Μα μου έχετε δώσει έγκριση να κοπεί, το είδατε εσείς οι ίδιοι. Λέει θέλουμε και από το δασαρχείο, ας το έχουμε δώσει εσένα την έγκριση. Πηγαίνω στο δασαρχείο, μιλάω με τον κύριο Μιαρούλη, κάνουμε ένα έγγραφο στις 5 Πέμπτου και αναφέρω, μου λέει κάνω γραφτός. Το κάνω γραφτός και στέλνει ένα μήνυμα προς το δασαρχείο και τους λέει ότι κατόπιν ελέγχου δικού μας καθώς δυσχεραίνει τη διέλευση υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων Β, Γ και Δ τύπου και εμποδίζει τον αντικρισμό οχημάτων εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή εγκρίνει να κοπεί. Εκ των υστέρων περιμένω και πηγαίνω ξανά στον με παίρνουν από το Δήμο και λέει τι μου στέλνετε εμένα ένα έγγραφο ο κύριος Αποστόλου. Σας λέω όλα τα ονόματα όλων των υπευθύνων και στις τρεις υπηρεσίες. Που λέει εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά για να κόψει το δέντρο, θα να το παραπέμψετε και να πάτε στην πολιτική προστασία.
17: Κύριε, με συγχωρείτε που μιλάω, έτσι.
20: Λέει, εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά, δεν κόβουμε. Η πυροσβεστική μέσω του διοικητού λέει, κύριε, εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε, από εκεί και πέρα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Μα λέω, θέλω μία απάντηση στο έγγραφο το οποίο σας έχω καταθέσει. Δεν δίνουμε, λέει, απαντήσεις. Λέω, δεν έχω χρονικό διάστημα αυτά. Όχι, λέει.
17: Κύριε Γιάννα, ποιος τα λέει αυτά. Ποιος τα λέει αυτά ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν δίνουν απαντήσεις. Ποιος τα λέει αυτές τις εξυπνάδες.
20: Ο κύριος Μιαούλης, ο διοικητής της.
17: Ότι δεν δίνουν απαντήσεις.
20: Δεν μου δίνουν γραπτή απάντηση.
17: Αν έχει υπάρχει γραπτό αίτημα, γιατί δεν υπάρχει και γραπτή απάντηση, είπα, είτε αρνητικά είτε θετικά.
20: Έτσι ακριβώς. Τους είπα ότι δώστε μου μία απάντηση, οποιαδήποτε στο έγγραφο που σας έκανα. Δεν δίνουμε απάντηση. Μα εγκρίνεται ότι δεν μπορούν να περάσουν τα πυροσβεστικά σε περίπτωση ανάγκης και δεν έχει όραση από τη μία πλευρά στην άλλη να δούνε τα αυτοκίνητα τα οποία διέρχονται. Όχι, λέει, δεν δίνουμε. Λέω, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα απευθυνθώ με ένα έγγραφο σε μια τελευταία υπηρεσία, αυτή είναι η εισαγγελία, ώστε να είμαι κατοχυρωμένο σε περίπτωση πυρκαγιάς, να έχω εξασφαλίσει και το σπίτι μου. Να ζητήσω τις ανάλογες αποζημιώσεις, διότι σαν πολίτης είδα κάτι, το ανέφερα στις υπηρεσίες. Η μία υπηρεσία με την άλλη το παίζουν μπαλάκι, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Η Δημαρχία μέσω του κυρίου...
17: Μην το λέτε αυτό, ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Πάρα πολύ
20: δεν
17: καλά.
20: Δεν ξέρω τι γίνεται. Σας λέω ονόματα, κύριε Ανέγκη, στον αέρα. Ο κύριος Αποστόλου από τη μία πλευρά, τι δουλειά έχουμε εμείς και μου έστειλε στο έγγραφο αυτό για καθαρισμό. Ο αντιδήμαρχος λέει, πήγαινε πάρε έγκριση και θα δούμε, και μετά παίρνω την έγκριση και λέει δεν ξέρω τίποτε, να πάει άλλη υπηρεσία. Το δασαρχείο λέει μέσω του κυρίου Αριστίδου, αφού κάνανε ελέγχο και αυτά εδώ πέρα, δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς, έχει πυροσβεστική. Η πυροσβεστική δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς, ξαναπήγαινε ξανά πίσω πυροσβεστική και δήμο να τα βρείτε. Μου λέει γιατί δεν το κόβεις εσύ. Μα να πάω εγώ στο δημόσιο δρόμο, να πάω να κόψω δέντρο. Δεν είμαστε, και στο κάτω-κάτω τι δουλειά έχω. Είδα εγώ μία επικινδυνότητα, σαν πολίτης, την αναφέρω. Βάλτε τα μπροστά τα πράγματα και ξεκαθαρίστε τη. Κύριε Νέγρη, ακούγοντας αυτά εδώ πέρα τα οποία συμβαίνουν με τις πυρκαγιές πανελλαδικά, άκουσα και αυτό που συμβαίνει λίγο πιο πάνω. Πριν από 3 χρόνια είχε κοντά σε εμάς, είχε πάλι φωτιά. Έχω τρομοκρατηθεί και λέω ας κατοχυρωθώ.
17: Τώρα κύριε Έλληνα, ακούτε, βρίσκεστε σε μια περιοχή που υπάρχει ένα δάσος, έτσι. Είτε το θέλουμε είτε δεν, ένα πανέμορφο δάσος. Και λογικό είναι να ανησυχείτε, γιατί έχουμε δει στη Σάμο φωτιές να καταστρέφουν και περιουσίες και σπίτια και 1000 άλλα πράγματα. Κάντε μια διαδικασία. Ο πολίτης, να μην τώρα τα λέω αυτά γιατί κουράζω κιόλας, όταν καταθέτει ένα γραπτό αίτημα, η δημόσια διοίκηση έχει την υποχρέωση να απαντήσει είτε αρνητικά είτε θετικά. Αυτό τώρα που ακούω ότι δεν σας απαντάμε ή δεν ξέρω τι, δεν το καταλαβαίνω.
20: Κύριε Νέγρη, έπεσα από τα σύννεφα. Την πρώτη φορά που επισκέφτηκα τον διοικητή της πυροσβεστικής, έμεινα κατάπληκτος από την κατανόησή του. Ναι, αμέσως το κάνουμε.
17: Μα και ο κύριος Γιαούλης δεν έχει κατανόηση και πρώτη φορά ακούω αυτό η δασική υπηρεσία.
20: Ναι, τη δεύτερη φορά δεν έχουμε καμία δουλειά. Κάναμε το έγγραφό μας και από εκεί. Μα λέω απάντηση σε 5 μέρες, 10 μέρες.
17: Η πυροσβεστική υπηρεσία που έκανε το έγγραφο.
20: Είπατε.
17: Λέω, εσείς απευθυνθήκατε στην πυροσβεστική υπηρεσία.
20: Ναι, εκεί με αποστείλαν όλες οι υπηρεσίες και εκεί είναι να δώσουν την έγκρισή τους και η πυροσβεστική.
17: Ωραία.
20: Εκτός από το δασαρχείο που έδωσε την έγκριση γραπτός. Πρέπει να φύγει το δέντρο.
17: Το δασαρχείο έδωσε, η πυροσβεστική έδωσε, ως το Δήμο ήταν το θέμα.
20: Προς το δασαρχείο. Η πυροσβεστική προς το δασαρχείο. Κύριε, ναι. Μας εμποδίζουν, αυτά τα τύπου αυτοκίνητα πυροσβεστικά δεν περνάνε,
17: ναι.
20: Και επιπλέον υπάρχει επικινδυνότητα και δεν υπάρχει ορατότητα
17: μεταξύ
20: ανόδου και καθόδου.
17: Υπάρχει τέτοιο έγγραφο.
20: Τα έχω εγώ τα όλα αυτά εδώ πέρα.
17: Όχι, λέω, αναρωτιέμαι αν υπάρχει, φυσικά κοιτάξτε στα χέρια σας. Απευθύνεται λοιπόν η πυροσβεστική υπηρεσία στη δασική υπηρεσία. Μάλιστα. Και τους επισημαίνει ότι εκεί υπάρχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Η δασική υπηρεσία τι κάνει από εκεί και πέρα.
20: Δεν κόβουμε δέντρα, λέει. Και δεν έχω καμία απάντηση. Και
17: ωραία,
20: να σας πω και
17: το δέντρα.
20: Δεν φοβάμαι να πω τίποτα. Με παίρνει τηλέφωνο πριν 2 μέρες ο κύριος Αριστίδου, ο προϊστάμενος. Έλα μωρέ, εντάξει, θα το τακτοποιήσουμε για ψιλοπίδημα. Έγινε ολόκληρο θέμα για ψιλοπίδημα. Σας τα λέω όλα στα ίσια.
17: Δηλαδή από τη μια σας είπανε δεν έχουμε εμείς δουλειά και από την άλλη σας λένε...
20: Ναι, για ψιλοπίδημα τώρα γίνεται αυτό, δεν το τακτοποιήσουμε.
17: Ξέρετε κύριε Έλληνα,
20: το τακτοποιήσουμε είναι Ιούλιος.
17: Για ψιλοπίδημα έχει καεί το νησί πολλές φορές.
20: Τι να πω.
17: Για ψιλοπίδημα, ακούστε κάτι, για ψιλοπίδημα, περί του πηδήματος του ψίλου δηλαδή, ναι. Το νησί έχει καεί πολλές φορές. Για ψιλοπίδημα... Οι κρατικές υπηρεσίες έκοψαν στο ζωοδόχο πηγή 220 πεύκα, αιωνόβια πεύκα.
20: Μάλιστα.
17: Και τώρα
19: όταν ένας πολίτης επισημαίνει, και το επισημαίνει και η πυροσβεστική υπηρεσία, ότι δεν μπορούν να περάσουν τα οχήματα.
20: Και το δασαρχείο
19: δεν βρίσκει χρόνο.
20: Και βεβαιώνει και αυτό ότι πρέπει να κοπεί. Ο Δήμος λέει, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά. Θα πας στην πολιτική προστασία να το αναφέρεις. Μα δεν σου έκανα εγώ το έγγραφο. Στο έκανε η πυροσβεστική σε σένα, να έχεις το νου σου να δεις τι θα κάνεις. Εγώ δεν ανακατοφθήκα καθόλου, εκτός από τις υπηρεσίες με τα κεντρικά τους πρόσωπα και τα έγγραφα τα οποία μου ζητήσανε. Εγώ να πάω να ανακατευτώ πάλι και να μου είπαν κιόλας, δεν το κόβεις εσύ και πάρει και τα ξύλα. Βρε, δεν θέλω ξύλα, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Να φύγει η επικινδυνότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ.
19: Λοιπόν,
20: από
19: τελικά,
20: εκεί και πέρα, κύριε Νέγρε, ό,τι καταλαβαίνει ο κόσμος, ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς για
19: τις υπηρεσίες. Όχι, όχι, είναι ένα θέμα. Ακούστε, κύριε Έλληνα. Επειδή το έχουν πολύ το θέμα αυτό και δεν είναι ένας. Όταν πας να το κόψεις μόνος σου, θα βρεθείς κατηγορούμενος στο δικαστήριο από αυτές τις υπηρεσίες. Όταν δεν πας να το κόψεις, δεν έρχονται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
20: Έτσι. Έτσι. Και μου λένε, κόφτωση, έχεις την έγκριση, σου δώσαμε την κόφτωση. Γιατί να το κόψω εγώ, τι δουλειά έχω με τον αγροτικό δρόμο? Έχω καμία σχέση. Εγώ είμαι ένας ιδιώτης, επισημαίνω κάτι. Από εκεί και πέρα προστατεύσε το νησί. Τίποτε παραπάνω. Εάν συμβεί κάτι και καεί το σπίτι μου με αυτά τα έγγραφα τα οποία έχω, κύριε Νέγκρι, θα ζητήσω τις αποζημιώσεις, τεράστιες αποζημιώσεις, γιατί το θεωρώ σαν ασφάλεια προς τον εαυτό μου οι ενέργειες οι οποίες έχω κάνει. Και δεν κάνουν τίποτα.
19: Αυτά τώρα, κύριε Έλληνα, επειδή μας ακούει και ο Γιώργος του Βραμανίνης πάνω στην Ξάνθη, μου λέει αυτά δεν συμβαίνουν στην Ξάνθη. Όλα, λέει, αυτά που συζητάτε, η κοπή ενός πεύκου, το οποίο και σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία πρέπει να κοπεί, είναι παιχνιδάκι για τις υπηρεσίες και λέει και κάτι
20: ποια
19: άλλο. Και τα πανηγύρια είναι όλοι πρώτοι, λέει. Στην πράξη κολλάει το βράζει το σίδερο, έτσι.
20: Και δεν έχει άσχημα. Και πας σε μια υπηρεσία, είναι εξωτερική δουλειά ο υπεύθυνος. Την άλλη έχει άδεια. Την άλλη αυτό, τι να πω, καλοκαίρι είναι. Προβλήματα έχουμε. Ετοιμότητες, οι πάντες, για να μην συμβεί κάτι το κακό, ας πούμε, πάνω στο νησί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σαν πολίτης, θα αναφέρω μια κατάσταση που ασφαλώς θα μπορούσαν να καταθέσουν και άλλες περιπτώσεις άλλοι πολίτες. Και ποιο είναι το ενδιαφέρον? Από ποια υπηρεσία δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, ποιος θα...
19: Κύριε Έλληνα, μισό λεπτό. Επειδή στην αρχή τα είπαμε όλα μαζί μαζεμένα, φαντάζομαι ότι έχετε στα χέρια σας το έγγραφο της πυροσβεστικής υπηρεσίας προς την δασική υπηρεσία, έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Μου το ξαναδιαβάζετε πάλι προσεκτικά, σας παρακαλώ.
20: Μισό λεπτάκι.
19: Χίλια συγγνώμη, αλλά κατά τη διάρκεια της κουβέντας προκύπτει ότι πρέπει να το ξαναδιαβάσουμε πάλι.
20: Σε συνέχεια του, αυτό εδώ πέρα είναι 15 Ιουνίου του 26.
19: Πού απευθύνεται?
20: Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού σας.
19: Πού απευθύνεται το έγγραφο?
20: Απευθύνεται ο διοικητής του, ο αρχιπύραρχος κύριος Παπακοσταντίνου, το στέλνει κοινοποίηση σε μένα, Γραφείο Προληπτικής και Καταστατικής Πυρασφάλειας, αριθμός πρωτοκόλλου. Αυτό εδώ πέρα.
19: Δεν μου εξηγείτε πού το στέλνει, στο δασαρχείο πάει?
20: Στο δασαρχείο.
19: Ωραία.
20: Μάλιστα.
19: Και τι λέει?
20: Και είναι το θέμα σύσταση επιλωτομίας πεύκου. Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από αξιωματικό της υπηρεσίας μας, κρίνουμε αναγκαία την υλοτόμηση του εν λόγω πεύκου από τον καθήλυν αρμόδιο. Ναι. Καθώς δυσχεραίνει τη διέλευση υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων Β, Γ και Δ τύπου και πυροσβεστικών και ιδιωτικών οχημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου μας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την ενημέρωσή μας. Το παρόν αποστέλλεται μόνο με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ο διοικητής Παναγιώτης Παπακοσταντίνου, αρχιπύραρχος ΓΚ. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό είναι το έγγραφο.
19: Το κατάλαβα. Απλά ήθελα να το διαβάσετε και να ακούσει και ο αφού έχει προκύψει βέβαια και ολόκληρη κουβέντα, να ακούσει ο κόσμος τι συμβαίνει.
20: Με αριθμό πρωτοκόλλου 1873, κανονικό. Ναι,
19: το κατάλαβα. Λοιπόν, για να δούμε. Εγώ θερμή παράκληση να... Επειδή δεν δίνω συνεντεύξεις πια οι πυροσβέστες, η πυροσβεστική υπηρεσία εδώ και από τις αρχές του καλοκαιριού έχει έρθει μια εντολή από την Αθήνα, δεν θα βγαίνει κανένας στα ραδιόφωνα να δίνει συνεντεύξεις. Εγώ έκανα μια επιστολή, τους είπα ότι δεν είναι σωστό και η πυροσβεστική πρέπει να δίνει υπηρεσία. Δυστυχώς όμως ούτε απαντήθηκε αυτή η επιστολή, αλλά ούτε και έγινε κάτι που να μου δίνει τη δυνατότητα να τηλεφωνήσω στην πυροσβεστική υπηρεσία και να δούμε τι έχει συμβεί. Σας το λέω να το ξέρετε και αυτό.
20: Μάλιστα.
19: Λοιπόν, κύριε Έλληνα,
20: δεν... Καλό, θα πάω σε άλλη υπηρεσία, θα πάω παραπάνω να κάνω ένα έγγραφο και τέρμα. Μάλιστα. Τελειώνει η ιστορία αυτή εδώ πέρα, η καταγγελία την οποία έχω κάνει. Η απάντηση του κύριου Δικήτη, πήγαινε όπου θέλεις.
19: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι το είπε αυτό ο κύριος διοικητής, του πήγαινε όπου θέλεις, γιατί είχε, η υπηρεσία του είχε στείλει όλα τα έγγραφα που έλεγαν ότι πρέπει να κοπεί το δέντρο. Και, αυτό και,
20: και από εκεί και πέρα δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, δεν έχουν κανένα αυτό, έκαναν τη δουλειά τους, τελειώσαμε εμείς, λέει, τώρα είναι άλλοι, ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
19: Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
20: Μάλιστα.
19: Κύριε Έλληνα, να σας ευχαριστήσω θερμά.
20: Εγώ σας ευχαριστώ.
19: Εγώ σας παρακαλώ, θέλω ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου που διαβάσατε και πριν από λίγο για συνέχιση της έρευνας. Καταλάβατε, έτσι.
20: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
19: Σας ευχαριστώ
20: πάρα
19: θερμά.
20: Πολύ και για τον χρόνο σας. Σας.
19: Τι λέτε, υποχρέωσή μου είναι. Λοιπόν, ακούει ο κόσμος. Ακούει ο κόσμος και γελάει. Εδώ στη Σάμο γύρισαν αρκετοί από την ξενιτιά, είδαν οι περιουσίες τους, τα κτήματά τους να έχουν γεμίσει πέφκα, αυτόματα θεωρούν ότι είναι δασική υπηρεσία και όποιος τόλμησε να πάει να κόψει πέφκο μέσα στην ιδιοκτησία του βρέθηκε κατηγορούμενο. Ένα αυτό. Δύο. Απευθύνεται ένας πολίτης, ο κύριος Έλληνας, στην πυροσβεστική υπηρεσία. Σωστά η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει την αυτοψία, βγάζει ένα πόρισμα και κοινοποιεί το πόρισμα σε άλλες αρχές. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα παρατράγουδα. Με αποτέλεσμα να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί, να πάμε παραπέρα, αλλά το πεύκο να μην κόβεται. Απ' την άλλη πλευρά. Φωνάζει το κράτος στους πολίτες να καθαρίζουν τα χωράφια. Ωραία. Και αυτά που πρέπει να καθαριστούν από τις υπηρεσίες τι γίνεται. Είπε ο υπεύθυνος της δασικής υπηρεσίας, έλα μωρέ τι συμβαίνει τώρα και το κάνει θέμα. Γι' αυτόν φαίνεται ότι έτσι λειτουργεί το πράγμα. Έλα μωρέ, τι συμβαίνει και φωνάζεται για τη ζωοδόχο πηγή. Εμείς λέει δώσαμε άδεια για να κοπούν 15 πεύκα. Αν κόπησαν και 220 δεν πειράζει. Πάρε λέει την ξυλία. Όπως την πήρε και την ξυλία και κάποιος άλλος από τη ζωοδόχο πηγή. Έτσι έχει η κατάσταση. Και περιμένετε κι εσείς να βρείτε άκρη σε αυτό τον τόπο. Δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε. Όχι γιατί δεν θέλουν να βρούνε. Όχι. Ορισμένοι την έχουν να βρει καλά. Όμως, επειδή το τελευταίο διάστημα οι τροχονομικοί έλεγχοι έχουν ενταθεί σε όλο το οδικό δίκτυο της Σάμου και οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθημερινά και για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας επιβάλλονται όπου προβλέπεται από την νομοθεσία υψηλά διοικητικά πρόστιμα και σε αρκετές περιπτώσεις αφαιρούνται οι άδειες οδήγησης, οι άδειες κυκλοφορίας και οι πινακίδες των οχημάτων. Γεγονός είναι ότι η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι απαραίτητη για την προστασία ανθρώπινης ζωής και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Κανείς δεν θέλει να βλέπει ανθρώπινες ζωές να χάνονται ή να καταστρέφονται από μια στιγμή απροστηξίας, από μια επικίνδυνη επιλογή πίσω από το τιμόνι. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορεί να αγνοηθεί και η άλλη πλευρά της πραγματικότητας. Και η άλλη πλευρά της πραγματικότητας έχει να κάνει με πολλούς συμπολίτες μας, όπου το αυτοκίνητο, η μοτοσυκλέτα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητο εργαλείο εργασίας. Ο αστυνομικός σε βλέπει, έκανες παράβαση, ό,τι και να του λες, αυτός είδε την παράβαση. Δεν δέχεται τίποτα. Εγώ, κύριε, έκανες, είδα παράβαση. Άσχετο αν πολλοί από αυτούς που κόβουν τις παραβάσεις, πολλές φορές τους βλέπουμε στην πόλη μας να κυκλοφορούν και οι ίδιοι, μη φορώντας κράνους ή οτιδήποτε άλλο. Όταν επιβάλλεται αφαίρεση διπλώματος, οι συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στο πρόστιμο. Για αρκετούς συμπολίτες σημαίνει αδυναμία μετάβασης στην εργατεία τους, απώλεια εισοδήματος, δυσκολία στην εξυπηρέτηση της οικογένειας, ακόμη και κίνδυνο απώλεια της ίδιας της εργασίας. Τον αστυνομικό δεν τον νοιάζει. Εκτελεί τον νόμο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι κανόνες δεν πρέπει να εφαρμόζονται. Σημαίνει όμως ότι όλοι μας οφείλουμε να γνωρίζουμε πως μια λανθασμένη απόφαση πίσω από το τιμόνι μπορεί να έχει συνέπειες που επηρεάζουν όχι μόνο την ασφάλειά μας, αλλά και την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική μας ζωή. Αρκετοί πολίτες αισθάνονται ότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί αισθητά στην καθημερινά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών που ακόμη και όταν αφήνουν για λίγο το όχημά τους για να πετάξουν τα σκουπίδια κοντά στους κάδους, σε μικρή απόσταση από τους κάδους, υπάρχουν όργανα της τροχέας που βεβαιώνουν ότι δεν φορούσε στη ζώνη. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο. Του λες να ο κάδος. Ό,τι και να λες δεν ακούει. Κύριε, δεν φορούσε στη ζώνη. Ήθελα να μάθω για τον ίδιο που κάνει τον έλεγχο, όργανο του κράτους. Όταν πάει να πετάξει ο ίδιος τα σκουπίδια, τα πετάει μέσα από το αυτοκίνητό του ή πρέπει στα πρώτα μέτρα να κάνει και ό,τι είναι να κάνει, ό,τι μπορεί να το κάνει και πρέπει να αποφύγει, γιατί πρέπει να αποφύγει και ορισμένα πράγματα ο οδηγός στα λίγα μέτρα. Έλεγχος. Ο σεβασμός στους κανόνες είναι υποχρέωση όλων μας. Παράλληλα είναι θεμητό οι πολίτες να εκφράζουν τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι έλεγχοι στην καθημερινή ζωή. Και ο δημόσιος διάλογος μπορεί να συμβάλλει ώστε να ενισχυθεί τόσο η οδική ασφάλεια όσο και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Μην βγαίνετε, λένε, στα πεζοδρόμια, σε γράφουν. Οι ίδιοι βγαίνουν στο πεζοδρόμιο για να απολαύσουν τον καφέ τους. Μην σταματάτε εκεί, απαγορεύεται. Οι ίδιοι σταματούν για να μπουν μέσα στο ξενοδοχείο για να πάρουν τον καφέ τους. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Έτσι έχει η κατάσταση. Και σε λίγο θα περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα τα ακούσετε αφού μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Σάμος, στη συχνότητα 102 FM. Διαφημίσεις.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
23: Σαρώνεις την άσφαλτο.
24: Σκίζεις τα κύματα.
23: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
23: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
24: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
23: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
23: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
24: Για Μότο και Μαρίν,
23: στο Μένεγα θα έρθεις.
25: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
26: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
25: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
28: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
29: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
30: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
31: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
30: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
32: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
30: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
31: Μα οι άλλοι λένε...
30: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
33: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
34: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
35: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
19: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, συντονισμένοι όπως πάντα σε αυτήν την συχνότητα, στην τελευταία φωτιά που είχαμε εδώ στο Ζερβού, παρόν όπως πάντα ήταν και ο Γιάννης Βέτας. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, γιατί σε λίγο θα είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας πει ο ίδιος ως πολίτης τι έγινε. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα κύριε Νέγρη, στις ακροτές σας.
19: Κύριε Βέτα, για να ρωτήσω κάτι πριν περάσουμε σε αυτά που πρέπει να πούμε. Εδώ υπάρχει μία απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη και σε λίγο, σε μισό λεπτό θα σας πω και την που αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση και σε ευπαθείς περιοχές του νομού. Έχει ημερομηνία χθες, 7 Εβδόμου του 26. Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο. Τηρείται ποτέ αυτό που λέει η απόφαση? Αποφασίζουμε την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και διέλευσης και παραμονής εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές του νομού από 6 το πρωί μέχρι 6 το βράδυ, μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου 31 Οκτωβρίου του 26. Εσείς είστε μες στο δάσος για πολλούς και διαφόρους λόγους. Στη κτηνοτρόφος γνωρίζετε καλύτερα από τον καθέναν τι έχει συμβεί. Έχετε δει ποτέ διαπιστώσει να απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων?
4: Κύριε Νέκρη, εγώ
19: δεν σας ακούω, κύριε Βέτα.
4: Μ' ακούτε τώρα?
19: Τώρα ναι.
4: Πρέπει κάθε απόφαση που βγάζει ή η κυβέρνηση, ή η περιφέρεια ή ο Δήμος να κάθεται να τη ζυγιάζει από όλες τις μεριές. Αυτή η απόφαση είναι καλή εκεί που πρέπει, αλλά είναι λάθος εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή, εξαρτάται και τους ανθρώπους που απαγορεύεις. Τώρα, αν θα απαγορεύσεις σε όλες τις περιοχές κόσμο να κινείται σε αγροτικούς δρόμους, είναι και λάθος. Γιατί ένας σωστός άνθρωπος, ένας σωστός...
19: Ακούστε κάτι όμως.
4: Να τελειώσω, κύριε Νέγρη.
19: Όχι, μισό λεπτό, γιατί δημιουργώ λανθασμένη εντύπωση. Στην ίδια την απόφαση ο Αντιπεριφερειάρχης λέει, στην απαγόρευση δεν θα συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωμένων επαρχιακών οδών, των οδών εντός των κατοικημένων τόπων, των αγροτικών οδών, οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλησίων των κατοικημένων τόπων, καθώς επίσης θα εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρων περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδοι κτηματίες, τα μηχανήματα των υπηρεσιών των Δήμων και τα οχήματα παροχής βοήθειας, κύριε Βέτα.
4: Κοιτάξτε, κύριε Νέγρη, καταρχήν βλέπουμε τον τελευταίο καιρό περιστατικά ότι ξεκινάνε από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από φωτιές, γιατί στα δικά τους μέρη είναι γυμνά τα μέρη, δεν ξέρουν, και έρχονται, μιλάω για τους μετανάστες, λαθρομετανάστες. Έρχονται εδώ, βάζουν οπουδήποτε φωτιά, να ψήσουν, να διασκεδάσουν, να κάνουν οτιδήποτε. Αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να απαγορευτούν.
19: Τα κάνουμε και εμείς αυτά, όχι μόνο οι μετανάστες.
4: Τα κάνουμε και εμείς.
19: Υπάρχουν περιπτώσεις που τα κάνουν και οι ντόπιοι.
4: Υπάρχουν και ντόπιοι που δεν προσέχουν. Υπάρχουν και ντόπιοι που δεν προσέχουν σε κάποια πράγματα. Αλλά οι μετανάστες που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα θα απαγορευτούν. Τουλάχιστον με πολύ αέρα να μην κυκλοφορούν.
19: Για αυτή την κατηγορία δεν λέει τίποτα η.
4: Αυτοί δηλαδή βλέπουν το τελευταίο καιρό, και όχι τον τελευταίο καιρό, και τότε που ήταν οι άνθρωποι αυτοί στο βαθύ, καθημερινά είχαν φωτιά στη Σοφιό. Τα ξεχάσατε?
19: Εγώ όχι.
4: Αυτοί εδώ, οι άνθρωποι θα τους περιορίσει κανείς? Για τα στριμώχνουμε συνέχεια τον Έλληνα από όλες τις μεριές και θα αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ στον τόπο μας να κουμαντάρουν και να κάνουν ό,τι θέλουν και το θέλουν κάποιος δικαίω. Είδαμε και εδώ τι έχει γίνει. Είπα μια κλειστή δομή να είναι οι άνθρωποι αυτοί μέσα μέχρι να γίνει τι θα γίνει. Βλέπουμε τώρα σιγά σιγά απλώνουν κοντέινερ, σκηνές, οτιδήποτε έχουν κάνει μαγειρία εκτός σκιτ.
19: Δυο λεφτά κύριε Βέτα. Στο ΚΙΤ δεν υπάρχει οργανωμένη δομή.
4: Βεβαίως.
19: Απ' έξω τι είναι τα μαγειρία, έχει να ανοιχτεί ταβέρνες,
4: τι γίνεται. Κύριε Νέγρη, γιατί γίνονται όλα αυτά.
19: Και να σας πω και κάτι. Πώς επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων πραγμάτων έξω από το ΚΙΤ. Δεν υπάρχουν αρχές. Δεν τα βλέπουν. Εντάξει, όλα αυτά που βλέπετε.
4: Όταν θα φύγεις από τη Ζερβού και πηγαίνεις εκεί για την είσοδο του ΚΙΤ, θα δείτε αριστερά και δεξιά κοντέινερ, σκηνές, παράγκες, οτιδήποτε. Γιατί φτιάχτηκε και μιλάμε μια απόσταση 500 μέτρων από τη δομή. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή θέλουν κάποια στιγμή, είναι νέοι άνθρωποι, να ξεδώσουν, να κάνουν, να διασκεδάσουν, να ψήσουν. Και δεν ξέρουν τον κίνδυνο και πηγαίνουν μέσα στα δάση και βάζουν φωτιές. Εγώ πέρυσι τους είχα δει, είχαν πάλι φωτιά και έψιναν, βέβαια δεν ήταν μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ήταν άνοιξη. Και όταν τους είπα, τους έδωσα να καταλάβουν ότι απαγορεύεται να κυρωσεί, επέβαλαν να σβήσουν τη φωτιά, πήγαν να μαγρέψουν κιόλας.
19: Άιστα.
4: Πήγαν να γρέψουν κιόλας και τους είπα να σβήσουν τη φωτιά. Καταλαβαίνετε, και δεν πηγαίνουν οπουδήποτε. Υπάρχουν παλιά καλύβια, υπάρχουν εγκατελιέ, οτιδήποτε πηγαίνουν εκεί. Ας προσέξουμε, ας κοιτάξουμε πρώτη, μην παράμε συνέχεια τον Έλληνα γιατί θα πάει οπουδήποτε να απαγορέψουμε τον ντόπιο. Γιατί ξέρετε, το μαχαίρι έχει δύο κόψεις. Όταν αυτός που θα πάει στην εξοχή, ο απρόσεκτος θα προκαλέσει την πυρκαγιά.
19: Άρα
4: ο περιπατητής, κύριε Νέγρη, θα ενημερώσει για μια φωτιά.
19: Πάντως, κύριε Βέτα, διαβάζοντας προσεκτικά την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν ακόμη και οι μετανάστες να βρίσκονται εντός αυτών των περιοχών κινδύνου.
4: Θα τους απαγορέψει κανείς, κύριε Νέγρη?
19: Εγώ δεν βλέπω τώρα.
4: Εγώ περνάω καθημερινά λόγω δουλειάς.
19: Εγώ σας λέω ότι γράφει η απόφαση.
4: Δύο-τρεις φορές από αυτό το δρόμο.
19: Κύριε Βέτα, εγώ σας λέω ότι γράφει η απόφαση.
4: Η απόφαση λέει, αλλά ξέρετε, θα πάει κανένα πρόστιμο πάλι κανένας Έλληνας, γιατί έχουμε μάθει τα πρόστιμα τα εξοντητικά, και αυτούς δεν θα τους κουνήσει κανείς. Θα βρουν κάποιο φουκαρά που πήγε ένα περίπατο σε μια αγροτική οδό και θα φάει κανένα πρόστιμο και θα τον ξαπλήσουν. Αυτό έχουμε μάθει να γίνεται. Ας σοβαρευτούμε, κύριε Νέγρη, και ας τα δούμε λίγο σοβαρά τα πράγματα, γιατί δεν πάμε καθόλου καλά ως τόπος. Καθόλου μα καθόλου καλά. Έχουν εξαντλήσει το ντόπιο, έχουν εξαντλήσει τους ανθρώπους και δίνουμε ζωή. Δεν είπα να τους αφήσουμε να πηδάνε, και τα βάζω εγώ με τους ανθρώπους. Εκμεταλλεύονται, τους έχουν κάνει εμπόριο και τους δίνουν περισσότερες αξίες από εμάς τους μετανάστες, γιατί τους εκμεταλλεύονται. Παίρνουν πολύ χρήμα, κύριε Νέγρη, φεύγουν μια κουβέντα, πάμε στην άλλη. Όταν θα λένε ότι ένα συνόδευτο παιδί παίρνει 3.000 ευρώ, πού θα τα φάει τα συνόδευτα 3.000 ευρώ? Κάποιοι τα βάζουν, κύριε Νέγρη, στην τσέπη τους. Γι' αυτό δεν τους κουνάει και κανείς, τους μετανάστες. Και κυνηγάνε τον Έλληνα. Εδώ, κύριε Νέγρη, τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο λυθεύει. Έχουμε φτάσει σε σημείο, έχουμε ζώα, έχουμε εγκαταστάσεις και δεν έχουμε νερά. Κουβαλάμε νερά και έχω εγώ μια πληροφορία κατά πόσο αληθεύει, δεν το γνωρίζω, και νομίζω δεν θα είναι ψέματα, γιατί παλιά βλέπαμε βιτία να πηγαίνουν καθημερινά.
19: Σταματήσανε αυτά.
4: Τώρα
19: σταματήσανε, κύριε Βέτα, για τον απλούστατο λόγο, ο Δήμος έφτασε νερό μέχρι το ΚΙΤ και μάλιστα τα χρήματα για να φτάσει μέχρι εκεί δόθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης.
4: Βεβαίως και δόθηκαν. Με ανταλλαγή να πάρουν 3 εκατομμύρια για να φτιάξουν το βιολογικό, με αντάλλαγμα να δώσουμε το νερό. Το νερό που λείπει από εμάς. Για το Θεό πια, κύριε Νέγρη. Μη φτηνόμαστε συνέχεια στα τέσσερα, γιατί στεκόμαστε όλο στα τέσσερα. Έτσι έχουμε φτάσει, το λέω, έξω από τα δόντια. Ας έρθουν μια μέρα να δούμε τι τραβάμε εμείς για να κουβαλάμε νερό. Ας έρθουν μια μέρα να δούμε τι τραβάμε εμείς για να κουβαλάμε νερό.

0: πάλι τα ίδια. Και εγώ λέω το απλό το πράγμα. Εφόσον δεν πηγαίνουν τα βιτία που πηγαίναν 4-5 βιτία κάθε μέρα, το δρόμο αυτό είναι με κάθε μέρα. Από πού παίρνουν νερό αυτοί οι άνθρωποι?
1: Από το δίκτυο το δημοτικό, κύριε Βέτα. Τι ερώτηση είναι αυτή που παίρνετε? Δεν σας εξήγησα ότι έγινε έργο, δεν το βλέπετε κι εσείς καθημερινά, ότι έγινε έργο και τοποθετηθήκανε σωλήνες για να φτάσουν μέχρι εκεί?
0: Ξέρω, κύριε Νέγρη, αλλά κάποιοι λένε ότι λέμε βλακίες.
1: Τα λένε.
0: Όταν εγώ χθες πήρα να διαμερθυνθώ, είπα ότι ακούτε λέτε τις βλακίες και λέτε βλακίες. Γιατί τους είπα ότι το νερό πηγαίνει στο ΚΙΤ. Και να μου πούν, εφόσον δεν πηγαίνουν τα βιτία κάθε μέρα, από πού παίρνουν νερό?
1: Ακούστε, κύριε Βέτα.
0: Θα μας πούν τώρα ότι από την
1: γεώκριση
0: δεν είχε νερό.
1: Και αυτός σας λέει βλακίες, είναι ο πρώτος που λέει τη μεγαλύτερη βλακία. Διαβάζω. Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Το πρόβλημα της υδροδότησης Κουμαριώνα αφορά άμεσα την κλειστή ελεγχόμενη δομή μεταναστών στη θέση Ζερβού.
0: Έτσι καθώς... ακριβώς.
1: Ακούστε με.
0: Να τους παίξω παλαμάκια, κύριε Νέγρη.
1: Ακούστε με, κύριε Βέτα.
0: Δεν ντρέπονται.
1: Ακούστε με, γιατί ακούει και ο κόσμος. Διαβάζω τι λέει ο Δήμος. Η περιοχή αντιμετωπίζει προβλήματα λειψιδρίες, παλαιότητας δικτύων και διακοπών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται οι εξής ενέργειες. Έργα ενίσχυσης υδροδότησης. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει δημοπρατήσει και χρηματοδοτεί ειδικό έργο με τίτλο «Ενίσχυση ίδρευσης περιοχής Κουμαριώνα». Και που δείχνει ότι έγινε ένα έργο. Μάλιστα, μπορούμε όταν επισκεφτούμε το επίσημο site του Υπουργείου να δούμε και αυτά που γίνονται και το διαγωνισμό που έγινε για την υπόθεση αυτή. Φαντάζομαι ότι είναι ξεκάθαρο τι έχει γίνει και δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε ακόμα γιατί δεν έχετε νερό.
0: Εντάξει, ας φύγουμε από τα σπίτια μας εμείς να αρχίσουν να βάζουν μετανάστες. Έτσι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι θέλουν δηλαδή. Από τη μία προσπάθησαν, έκαναν μία μικρή δομή. Και του λέω για όλους που έχουν περάσει. Μετά έγινε μεγάλη δομή. Τώρα παίρνουν το νερό. Τώρα παίρνουν τα πάντα. Μας παίρνουν τις αξίες μας. Μας παίρνουν τα πάντα. Και βλέπω, κύριε Νέγρη, γιατί μία κουβέντα φέρνει την άλλη, τη φιέστα που έγινε προχθές για τον Αγιαννάκη. Καλώς να φτιαχτεί ο Αγιαννάκης. Ένα έργο, μια εκκλησία που αξίζει να φτιαχτεί. Τα εξοκλήσια που είναι ρημαδιό, κοιμώνται από τα κάλια μέσα και μπουντική. Κρέμονται οι εικόνες από τα εικονοστάσια, γεμάτο βρωμιά, δεν τα βλέπει κανείς. Να σας φέρω φωτογραφίες από 30 εξοκλήσια, όχι ένα, 30.
1: Κύριε Βέτα, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι.
0: Εδώ, τη φωτογραφία έτσι καταντήσαμε εδώ στο νησί.
1: Το έργο αφορά την ενίσχυση ίδρυυσης περιοχής Κουμαριώνα, αλλά στην ουσία αφορά την κλειστή δομή μεταναστών.
0: Όχι, θα κοιτάξουν εμάς.
1: Ορίστε.
0: Όχι, λέω, θα κοιτάξουν εμάς που δεν έχουμε νερό. Γιατί διψάνε οι κύριοι αυτοί οι αρμόδιοι έχουν πρόβλημα από νερό για να καταλάβουν. Εγώ πληρώνω να μου φέρουν νερό. Εγώ παλεύω να πάνε νερό τόσα ζώα. Δεν συνιάζει, τους αφορά και λέμε μετά βλακίες.
1: Κύριε Βέτα, θέλω μια πληροφορία. Σύμφωνα με την περίληψη διακήρυξης του Δήμου, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου ενίσχυση ίδρυυσης περιοχής Κουμαριώνα εκτιμόμενης αξίας 600.000 ευρώ. Σωστά μέχρι τώρα?
0: Βεβαίως.
1: Σωστά. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου αγωγού διατομής κτλ, ο οποίος θα είναι πρωτεύων αγωγός τροφοδοτίας από την περιοχή Μόρα Ιτοχώρη ως την τελική δεξαμενή Ζερβού και η μετατροπή του υφιστάμενου δικτύου ίδρυυσης ως δευτερεύον, προβλέπεται.

0: Και επίσης η προμήθεια και η τοποθέτηση νέων αντιών στην γεώτρησα Ιλάρη και τις δεξαμενές του Ζερβού. Και για το έργο εκδόθηκε η υπαρίθμη 95-618 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου χρηματοδότησης με το ποσό των 702.000 ευρώ. Άρα λοιπόν το έργο δεν έγινε για τους κατοίκους της περιοχής Κουμαριώνα.
1: Γνωστά κύριε Νέγρη, ό,τι αφορά εδώ γίνεται για τον ΚΙΤ. Δεν άκουσα να πούν για τον ντόπιο κάτι, για το ΚΙΤ. Για το ΚΙΤ, για το ΚΙΤ. Καλά, αυτοί δεν είναι Έλληνες. Δεν έχουν συγγενείς, δεν έχουν τίποτα. Τον τους αφορά το ΚΙΤ. Εγώ λέω, κύριε Νέγρη, μια κουβέντα θα ξαναπώ πάλι και στο ραδιόφωνο σας. Αύριο θα κλαίνε. Τώρα είναι σαν την Αλεπού που το μεγαλύτερο θηρίο μπροστά στα άλλα ζώα και κατάπινε τα ξεραφάκια. Όταν πήγαινε όμως στην τουαλέτα και έβγαινε τα ξεραφάκια, οι φωνές τους ακουγόνταν στην άλλη άκρη. Το ίδιο θα πάθουν και αυτοί οι κύριοι.
0: Πάντως τα έργα, επειδή βρήκα και την και τη διακήρυξη, υπογράφονται από τον δήμαρχο της πόλης.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Από τον δήμαρχο της πόλης.
1: Συγχαρητήρια.
0: Λέει λοιπόν, για να κοροϊδέψει και τους πολίτες, εγώ θα σας κάνω ένα έργο 700.000 ευρώ να ενισχυθούν οι δεξαμενές και εδώ βάζω ένα ερώτημα, κύριε Βέτα. Το έργο έγινε. Οι δεξαμενές ενισχύθηκαν. Οι κάτοικοι πήραν το νερό.
1: Όχι, κύριε Νέγρη. Ελάτε να πάρετε φωτογραφίες ό,τι θέλετε να δείτε ότι δεν έχουμε σταγόνα νερό. Και όχι εγώ, όλη η περιοχή στη Ζερβού. Όλη η περιοχή στη Ζερβού δεν έχει νερό.
0: Ξέρετε πότε γίνανε αυτά, κύριε Βέτα, για να μην ξεχνιόμαστε. Την υπογραφή του κύριου Παπαγεωργίου για το έργο αυτό την έβαλε στις 3 Νοεμβρίου του 2025. Και λέει, εγώ θα κάνω έργο, ένα έργο.
1: Από πέρυσι, όταν ήρθε ο υπουργός εδώ και είπε θα δώσω 3 εκατομμύρια για το βιολογικό. Που
0: δώσανε το νερό.
1: Ναι, για να
0: δηλαδή,
1: με αντάλλαγμα.
0: Προσχηματικά είπαν, προσχηματικά ο Δήμος είπε, ότι, για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος, ότι θα σας ενισχύσω, αλλά στην ουσία το νερό πήγε στο Ζερβού.
1: Μας έχουν για τόσο χαζούς. Μας έχουν, εφόσον δεν πηγαίνουν, θα πει τι άλλη φορά κουβαλούσα. Μας λένε τώρα ότι δεν πηγαίνει το νερό σε εκεί. Πού πάει, πώς αυτοί οι άνθρωποι καταναλώνουν με την καρδιά του καλοκαιριού. Δεν ξέρω, κύριε Νέγρη, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Μα καθόλου καλά.
0: Άιστε.
1: Από όλες τις μεριές. Από όλες τις μεριές δεν πάνε καλά.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι όποιοι κάτσουν σε καρέκλα οπουδήποτε ξεχνούν τα πάντα, ξεχνούν από πού είναι οι ρίζες του, ξεχνούν τα... τι θα πει τόπος, τι θα πει πατρίδα, τι θα πει συνάνθρωπος. Και δεν λέω εγώ, κύριε Νέγρη, δεν
0: και
1: τα πάντα.
0: Και ακούστε κάτι. Μπαίνει ένα ζήτημα αξιοπιστίας αυτών που διοικούν τον Δήμο. Όταν βγάζουν μία ανακοίνωση που λένε ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσει ανοιχτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου ενίσχυση ίδρυυσης περιοχής Κουμαριώνα και όταν μέσα από το έργο αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης και η Τεχνική Υπηρεσία έχει κάνει και το έργο. Λένε ότι εμείς το κάνουμε το έργο αυτό γιατί θα βοηθηθούν οι κάτοικοι της περιοχής Κουμαριώνα οι οποίοι δεν έχουν νερό. Και όταν στην τελική βλέπουμε ότι το νερό πάει αλλού, υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας.
1: Κύριε Νέγρη, επειδή είσαι πιο χαμηλά, για να τα λέμε τα πράγματα σωστά, στο Κουμαριώνα έχουν νερό. Από πιο ψηλά και μετά δεν έχει κανείς νερό.
0: Από πού?
1: Από την περιοχή Άγιος Νεκτάριος και πέρα δεν έχει κανείς νερό.
0: Και μέχρι οι δεξαμενές που βρίσκονται απέναντι από το Πετρογκάζ?
1: Μέχρι εκεί που είναι τα Πετρογκάζ δεν υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πάνω υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι εκείνο το αντλιοστάσιο είναι. Από εκεί και μετά υπάρχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, κύριε Βέτα, δεν έχω τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά, κύριε Νέγρη, και ζητάω συγγνώμη από τον τόνο της φωνής μου, αλλά βλέπεις το δίκημα στην πνίγη, βλέπεις όλα αυτά και λες τι γίνεται, πού πάμε, τι γίνεται εδώ στον τόπο μας. Μας ξυπούλησαν τελείως. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια, κύριε Βέτα. Λοιπόν, έγινε το έργο. Πήρε το Δήμο στα λεφτά. Έκανε το έργο. Έφτασε μέχρι τον Κουμαριώνα. Αλλά από τον Κουμαριώνα και πάνω, νο. Γιατί νο, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Θα το μάθω όμως. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102 και διαβάσαμε για άλλο ένα τροχαίο και για άλλη μία παράσυρση πεζής στο δρόμο Πυθαγορείου Αεροδρομίου χώρας. Δυστυχώς δεν πρόκειται για κακιά στιγμή. Όταν σε έναν από τους πιο πολυσύχνατους δρόμους το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ασφαλή πεζοδρόμια, όταν κάτοικοι και χιλιάδες επισκέπτες αναγκάζονται να περπατούν πάνω στο οδόστρωμα, τότε η πρόληψη έχει εγκαταλειφθεί. Πόσες ακόμα παρασύρσεις χρειάζονται, πόσοι ακόμη τραυματισμοί, περιμένουμε να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές για να κινηθούν οι αρμόδιοι. Ίδια η απαράδεκτη εικόνα υπάρχει και στο δρόμο από το Πυθαγόριο προς το Βαθύ, όπου εκεί βρίσκονται ξενοδοχειακές μονάδες και καθημερινά δεκάδες τουρίστες και εργαζόμενοι κινούνται με τα πόδια χωρίς την παραμικρή υποδομή που εγγυάται την ασφαλειά τους. Κάθε φορά ακούμε για προανακρίσεις, δικογραφίες και ευθύνες οδηγών. Όμως, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έλλειψη και τις υποδομές? Ποιος λογοδοτεί για την απουσία πεζοδρομίων, φωτισμού και ασφαλών διαβάσεων σε ένα δρόμο που αποτελεί βασική πύλη εισόδου στο νησιού? Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να είναι θέμα τύχης. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, ούτε προεκλογική υπόσχεση, είναι υποχρέωση. Μέσα από αυτή τη συχνότητα θέτουμε ένα δημόσιο ερώτημα προς την ελληνική αστυνομία και το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Έχει υποβάλει ποτέ η ελληνική αστυνομία επίσημη εισήγηση ή έγγραφο προς το Δήμο Ανατολικής Σάμου επισημένοντας την επικινδυνότητα που δημιουργεί η έλλειψη πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο Πυθαγορείου Αεροδρομίου χώρας, καθώς και στη διαδρομή Πυθαγόριο Βαθύ, όπου καθημερινά κινούνται χιλιάδες πεζοί? Αν έχει υποβληθεί, ποιες ενέργειες έγιναν από το Δήμο? Αν όχι, γιατί δεν έχει ζητηθεί η λήψη μέτρων σε δρόμους που η ασφάλεια των πεζών είναι καθημερινό ζητούμενο? Ας αφήσουν λοιπόν τις δικαιολογίες και τα δελτία τύπου με τις παρασύρθηκε ο ένας, παρασύρθηκε ο άλλος, παρασύρθηκε ο τρίτος. Η Σάμος δεν έχει ανάγκη από ανακοινώσεις μετά από ένα τροχαίο, έχει ανάγκη από έργα. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Σερλής, δημοτικός σύμβουλος, και θα το θέσει το θέμα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σερλή, καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα κύριε Νέγρη, σε εσάς τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
11: ακούμε προσοχή αυτά που λέτε.
0: Ακούστε, γίνονται πολλά ατυχήματα στο δρόμο Πυθαγόριο Αεροδρόμιο η χώρα και στο δρόμο Πυθαγόριο μέχρι τις Πούντες και λίγο παραπέρα, όπου εκεί είχαμε και θανατηφόρο ατύχημα.
11: Θανατηφόρο. Ναι, ναι. Και στο Βενζινάδικο που πάει.
0: Εκεί λίγο πιο κάτω από το Βενζινάδικο.
11: Ναι, ναι, ναι. Για το γλυκόρισμα πάει ο δρόμος.
0: Λοιπόν, και αναρωτιέμαι, δεν βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο? Εγώ προσπάθησα χθες να κατεβώ, να περπατήσω και δεν μπορούσα να συμβεί, γιατί το μυαλό μου ήταν συνέχεια τα αυτοκίνητα που περνούσαν εκατοστά δίπλα από τα πόδια μου. Γιατί απλώς δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, κύριε Σερλή?
11: Είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Νέγκρη, το οποίο το ζούμε όλοι καθημερινά και όλοι όσοι πηγαίνουμε στην περιοχή, και γιατί πηγαίνουμε τακτικά προς τα πέρα και το βλέπουμε, Όντως, πραγματικά είναι ένα χρόνιο πρόβλημα και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και πολλά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν η περιφέρεια και η δημοτική αρχή να το δουν από κοινού. Φυσικά είναι τη περιφέρεια και το σήμερα δεν έχει σημασία όμως το ποιο είναι.
0: Μιλάμε. Ακούστε, κύριε Σεργή, τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι αρμόδιος.
11: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
0: Τον πολίτη τον ενδιαφέρει να περπατάει με ασφάλεια. Και ασφάλεια δεν υπάρχει, κύριε Σεργή.
11: Όχι. Και τώρα που γίνεται και το έργο περιφερειακό στη Πυθαγορία, τέλος πάντων, όταν θα ολοκληρωθεί, γιατί σε εκείνα τα σημεία θα περάσει, θα πρέπει να υπάρξει μελέτη η οποία να τακτοποιεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι χρόνιο και πρέπει να ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
11: για να
0: καλά είναι που τα λέμε.
11: Πολύ επικίνδυνο, γιατί έχω και προσωπικό ατύχημα, είναι το σημείο που στρίβομαι από τον Τόρισα για το Ποτοκάκι. Εκεί κάτι πρέπει να γίνει.
0: Γιατί στο σημείο εκείνο που είχαμε το θανατηφόρο ατύχημα μετά το βενζινάδικο, έχετε δει εσείς να αλλάξει κάτι?
11: Όχι,
0: υπάρχουν,
11: όχι,
0: κύριε
11: όχι,
0: Σεργή,
11: όχι.
0: Τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες που δεν βλέπει κανείς τι κρύβεται πίσω στις πινακίδες. Αυτό πρέπει να το πει το ραδιόφωνο κάποιος από τη διοίκηση, από την τροχέα, από το Δήμο, από την περιφέρεια. Δεν μπορεί να το δει αυτό?
11: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πηγαίνετε να δείτε. Τι να το κάνω το δίκιο μου και πού να το βρω?
11: Δεν έχει κάνει κάτι, αναλαμβάνω και εγώ τις ευθύνες μου και...
0: Όχι, κύριε Σεργή, ακούστε κάτι.
11: Ναι, θα
0: από εκείνα τα σημεία...
11: Κάτι να κάνουμε, κάτι να πούμε.
0: Από εκείνα τα σημεία περνούν καθημερινά αστυνομικά όργανα. Δεν βλέπουν ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και υπάρχουν οι πινακίδες που σε εκείνο το σημείο έχει γίνει ατύχημα. Έχουμε θανατηφόρο δυστύχημα. Ρωτώ λοιπόν
11: δυστυχώς.
0: Τα βλέπουν. Έχει γίνει καμία εισήγηση αναφορά προς τον Δήμο ή προς την περιφέρεια ώστε να προλάβουμε το κακό που έρχεται?
11: Όχι, δεν το γνωρίζω αν έχει γίνει κάτι. Δεν το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα? Παρασύρθηκε, λέει, μια γυναίκα, παρασύρθηκε ένα παιδί, παρασύρθηκε ο δεύτερος, παρασύρθηκε ο τρίτος. Λογικό είναι να παρασυρθούν με αυτή την υπάρχουσα κατάσταση στο οδόστρωμα της Σάμμο. Το ξέρετε ότι φοβούνται αυτοί που έρχονται οι οδηγοί να κυκλοφορήσουν στη Σάμμο γιατί συμβαίνουν αυτά εδώ. Λέει, θα πατήσουμε κανέναν. Δεν γίνεται.
11: Το έχω ακούσει και αυτό, ναι. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Νέγκη. Το ξέρω. Άιστα.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα της... της φωτιάς. Έχω την πληροφορία.
11: Προχθές στο Ζερβού.
0: Λοιπόν, έχω την πληροφορία ότι εδώ και μήνες μια μεγάλη δύναμη κρούσης, ένα πεντάτονο, βρίσκεται στο συνεργείο και δεν παραλαμβάνεται μέχρι τώρα γιατί δεν έχει πληρωθεί, κύριε Σεργή.
11: Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που έχει το κλιμάκιό μας, είναι το πεντάτονο, το στάγερ που έχουμε. Είχε ένα πρόβλημα με τα φρένα στο συνεργείο, όντως πραγματικά γίνανε κάποια λάθη.
0: Λογικό. Πόσους μήνες είναι στο συνεργείο?
11: Είναι τώρα, κουντεύουμε 10 μήνες.
0: Πόσο μήνες δηλαδή πρέπει?
11: Εντάξει.
0: Δεν πληρώνεται, κύριε Σεργέ.
11: Και χθες που
0: δεν πληρώνεται
11: το
0: η δαπάνη. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό?
11: Η μια ήταν η δικαιολογία ότι δεν υπήρχε ο προϋπολογισμός, η άλλη ήταν ότι δεν έγινε ένα λάθος. Τέλος πάντων, μέχρι τέλος εβδομάδας θα το παραλάβουμε από το μηχανικό που μίλησα και μαζί του, με πήρε και τηλέφωνο, μου λέει τακτοποίησα το θέμα και μέχρι τέλος εβδομάδας.
0: Α, μετά από 10 μήνες και εφόσον προκύπτουν ζητήματα.
11: Μετά από πολλά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Θέλω να λήξει το θέμα και να τακτοποιηθεί και να έρθει το προεδρευτικό στο κλιμάκιο και να είναι έτοιμο για αν χρειαστεί να συμμετέχει στις πυρκαγιές.
0: Κύριε Σεργή, χθες έπρεπε να ήταν έτοιμο, όχι τώρα 10 μήνες.
11: Αυτό το ξέρω, κύριε Νέγρη. Επειδή με πονάει το θέμα, αυτό μέχρι εκεί.
0: Ναι, αλλά άλλο, και ο κόσμος στιγμή... πρέπει να ακούει και να μαθαίνει τι συμβαίνει.
11: Εντάξει,
0: και με τα περιοριστικά. Γιατί, κύριε Σεργή, αν συνέβαινε κάτι πολύ εξαιρετικό, τι θα λέγατε? Όχι εσείς, τι θα έλεγε η πολιτεία? Ξέρετε, το πεντάτονο, το βαρύ πυροβολικό, εδώ και 10 μήνες είναι στο συνεργείο. Και δεν πληρώνει τη δαπάνη, αυτό θα λέγαμε.
11: Είναι ένα αυτοκίνητο που έχει αποδείξει πόσο μάχημο είναι και τι δυνατότητες έχει.
0: Τι λέτε τώρα?
11: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε σήμερα τον κύριο Έλληνα. Τον ακούσατε?
11: Τον άκουσα.
0: Λοιπόν, είναι μια περιοχή που τη γνωρίζετε. Πριν από λίγα χρόνια τι κάνατε και κουμάντο ως πρόεδρος της κοινότητας Άνω Βαθέως και ο άνθρωπος μπήκε σε ένα κεκαιώνα και λύζεται βρήκε το πρόβλημά του. Μέχρι που του είπε ο δασικός, έλα μωρέ τώρα τι και το κάνεις θέμα, αλλά με το έλα τώρα γιατί το κάνεις θέμα κύριε Σεργή, έχει καεί μεγάλο κομμάτι της Άμμου.
11: Βέβαια. Το άκουσα και έχω εκπλαγεί, δεν ξέρω τι να πω. Δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία. Θα πρέπει άμεσα το θέμα να τακτοποιηθεί για να βρει ο άνθρωπος το και το δίκαιο του. Και από ό,τι άκουσα στο έγγραφο που λέει ότι η πυροσβεστική έγραψε ότι πρέπει να φύγει γιατί εμποδίζει τη μετάβαση αυτοκινήτων Α, Β, Γ και Δ κατηγορίες αυτοκινήτων.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα έγγραφο κρατικής υπηρεσίας που διαπιστώνει μετά την αυτοψία ότι αδυνατούν να περάσουν τα αυτοκίνητα της υπηρεσίας. Και αποστέλλεται το έγγραφο αυτό στην άλλη υπηρεσία. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το αλαλού.
11: Εγώ σήμερα που είμαστε στο κλιμάκιο, σαν κλιμάκιο θα επισκεφτούμε το σημείο και θα πάμε στον κύριο Έλληνα. Και αν χρειαστεί και πάρουμε και την άδεια, δεν μπορούμε να επεμβούμε εμείς αν χρειαστεί.
0: Τώρα τι είναι αυτά.
11: Τι να πω άλλο.
0: Όχι ότι δεν κάνετε σωστά, αλλά...
11: Έχουμε κάνει πολλές φορές και ενέργεια. Έχουμε καθαρίσει πολλές περιοχές, πολλά δρομολόγια με άδεια φυσικά. Όχι
0: εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε.
11: Αλλά θα πάω σήμερα, θα πάμε να δούμε το σημείο και θα το δούμε.
0: Τώρα, πάμε στη φωτιά που είπε ο κύριος Βέτας ότι έξω από τα ΚΙΤ υπάρχουν λέει εγκαταστάσεις, μαγειρία και τέτοια.
11: Δεν ξέρω αν λέει τις νόμιμες, αλλά υπάρχουν και πολλές παράνομες.
0: Καλά. Η πολιτεία όταν πάει εκεί στην περιοχή δεν τα βλέπω αυτά.
11: Τυχαίνει το κλιμάκιό μας να έχει αυτό το τομέα.
0: Ναι.
11: Και μάλιστα τη μέρα που ήταν η πυρκαγιά δεν είχαμε υπηρεσία. Δεν είχαμε, για κάποιους λόγους έγινε η πυρκαγιά.
0: Πήγατε όμως, εγώ μαθαίνω ότι πήγατε.
11: Πήγαμε, από τη στιγμή που ήταν η φωτιά στην περιοχή μας, στο χωριό μας δεν υπήρχε περίπτωση. Πήγαμε στην φωτιά, συμμετείχαμε. Το καλό ήταν ότι ήταν πολλές οι δυνάμεις και ευτυχώς. Αλλά πέρυσι, να σας πω δύο περιστατικά. Το ένα περιστατικό ήταν σε περιπολία που έκανα με συναδέλφους. Πιάσαμε παπτοφόρο μια οικογένεια από το Αφγανιστάν που έβαζε φωτιά μέσα στο δάσος για να ζεστάνει τσάι και να φάει. Και άλλη μια φορά που είδαμε κάποιον καπνό και πυροσβεστική και τους πιάσαμε διάμεσα κιτ με Άγιο Νεκτάριο μέσα στο δάσος. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αν πάτε, υπάρχει ένας δρόμος που φεύγει από τον Άγιο Νεκτάριο και φτάνει κάτω στο Λατομείο, από αυτό το δρόμο, η περιοχή Τσακαλάκη λέγεται, αυτός ο δρόμος τον περπατάνε συνέχεια γιατί πηγαίνουν και βγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και στο Λίτ και ψωνίζουν και ενδιάμεσα σε όλη τη διαδρομή να δείτε πόσες πυρκαγιές υπάρχουν γύρω-γύρω με πέτρες, είναι κλειστές γιατί ψήνουν, κάνουν τη δίπλα. Είναι και μέρη δύσκολα και δύσκολα προσβάσιμα σε αυτήν την περιοχή. Σε συνάντηση που είχαμε
0: πέρα... κύριε Σεργή, γιατί πάντα είμαι υπέρ της πρόληψης. Έχουν ενημερωθεί οι μετανάστες από τη διοίκηση είτε από υπηρεσίες ότι πάρτε τα μέτρα σας.
11: Θα σας πω. Πέρυσι στο συντονιστικό που έγινε ήταν και ο διοικητής του ασφάλειας του ΚΙΤ. Όταν ανέφερε αυτό το δρόμο δεν το γνωρίζανε.
0: Και
11: τους ανέφερα το θέμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία το γνώριζε φυσικά και πηγαίναμε εκεί και θα σου πω συνέχεια σου κάτι άλλο. Τους ενημερώσαμε λοιπόν ότι υπάρχει κίνδυνος ή αν θα κάνανε μια ανακοίνωση και ενημέρωση. Όντως, σε μια υπηρεσία που είχαμε μέσα και περάσαμε μέσα από εκεί, βρήκαμε τρία άτομα που καθόταν. Οι οποίοι μάλιστα μιλούσαν και σπαστά ελληνικά. Λέμε, παιδιά, λέει, ξέρουμε, μας έχουν ενημερώσει ότι δεν πρέπει να βάζουμε φωτιές. Ήταν ένα θετικό. Σήμερα όμως υπάρχει αυτή την περιοχή, στο δρόμο αυτόν, έχω ενημερώσει και την πολιτική προστασία του Δήμου ότι πρέπει ο δρόμος να διανοιχτεί όπως με πάση θυσία να μπορούν να περάνε τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Σήμερα δεν μπορούν να περάσουν εύκολα αυτοκίνητα από εκεί, με αποτέλεσμα να μην φυλάσσεται σωστά η περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα συντονισμός, μια ενημέρωση και να αποφεύγεται η πρόσβαση σε αυτόν τον δρόμο τους μετανάστες. Φυσικά πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση από την αρχή, από τον δρόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ποια αστυνόμευση, δεν γίνεται αστυνόμευση εδώ. Χθες κάνανε ολόκληρη συνάντηση στην αστυνομία και συζητήθηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα η μη στελέχωση των υπηρεσιών με αρκετό κόσμο. Εδώ οι Δευτεροί πάθανε να βάλουν αστυνομικούς για το διαβατηριακό έλεγχο. Αυτά θα κοιτάζουν τώρα.
11: Βέβαια. Ναι, αλλά αυτά όμως είναι που θα μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από τα απαραίτητα διαβατήρια. Έτσι καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι τεράστια. Είμαστε μέσα στην αντιστοιχική περίοδο. Η καύσιμη είναι πολύ δυνατή και οι θερμοκρασίες υψηλές. Και καταλαβαίνετε ότι οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι. Θα πρέπει λοιπόν από όλους να υπάρξει σεβασμός. Αλλά, κύριε Νέγρη, ξέρετε κάτι, πέρσι σας είπα, συλλάβαμε αυτούς εδώ. Λοιπόν, αν συλλάβουν εσένα ή εμένα ή οποιονδήποτε σαμιώτη...
0: Α, θα μας κρεμάσουν κιόλας.
11: Εμείς εδώ θα πληρώσουμε τα μαλλιοκέφαλά μας, θα καταλήξουν, μπορεί να πάμε και φυλακή και πολύ και καλά θα μας κάνουν, να το πούμε διαφορετικά, αν είναι επίτηδες ή από αμέλεια οτιδήποτε. Αυτοί ποιος τους τιμωρεί και τι επιπτώσεις έχουν αυτοί. Καμία. Δηλαδή μπορούν να κάνουν τα πάντα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το δει και η πολιτεία και οι τοπικοί άρχοντες εδώ και να ενημερωθούν και αυτοί που πρέπει να ενημερωθούν σωστά.
0: Μάλιστα. Όμως κύριε Στυρλή, ξέρετε κάτι. Ενώ τα συζητάμε, ενώ καταλήγουμε και σε συμπεράσματα, ναι, πρέπει να έχουμε πεζοδρόμια. Ναι, πρέπει να ανοιχτεί ένας δρόμος και χρειάζεται και αστυνόμευση. Ενώ βγαίνουν αποφάσεις όπως την απόφαση που έβγαλε ο αντιπεριφερειάρχης που λέει απαγορεύεται η κίνηση μέσα σε δάση εκτός από ορισμένες κατηγορίες από ανθρώπους που έχουν περιουσίες, κυνηγούς κτλ. Στη θεωρία είναι όλα καλά. Στην πράξη είναι το πρόβλημα. Έχετε, το ξέρετε, δεν θα σας το πω εγώ. Εδώ στην πόλη περπατάς από το λιμεναρχείο εκεί πέρα και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για να πας στο νοσοκομείο. Έχει φροντίσει ποτέ αυτή η πόλη για αυτούς που περπατούν για να πάνε στο νοσοκομείο?
11: Και το σημείο είναι τα προβληματικά σημεία της πόλης και δεν ξέρουμε και πώς, αν θα υπάρξει, αν θα
0: ύστερα,
11: υπάρξει
0: κύριε Σεργή,
11: κάποια λύση για αυτό το θέμα.
0: Υπάρχει ένας, δηλαδή εδώ δείχνει ότι δεν καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να πάρουμε αποφάσεις. Υπάρχει ένας περιφερειακός δρόμος. Καλός ή κακός αυτός υπάρχει. Γιατί δεν χρησιμοποιείται από τα κρατικά αυτοκίνητα, από τα ασθενοφόρα κτλ. Να μεταφέρουν τους ασθενείς στο νοσοκομείο άνετα και γρήγορα, παραμπαίνουν στη διαδικασία να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα αυτά μέσα στην πόλη. Για ποιο λόγο?
11: Κύριε Νέγρη, έγινε ο περιφερειακός, δεν έχει πρόσβαση στο νοσοκομείο, τι μου λέτε τώρα?
0: Αυτά δεν πρέπει να τα συζητήσουμε? Αυτά δεν πρέπει να πούμε, να καταλάβει ο κόσμος ότι ναι, έγινε ένα έργο, ξεκίνησε 4 εκατομμύρια, έφτασε 27-28 με τις κατολιστήσεις και δεν πρόβλεψαν οι ειδικοί τη σύνδεση του δρόμου με το νοσοκομείο? Τι πρέπει να τα συζητάμε στα ραδιόφωνα αυτά?
11: Εμείς που δεν είμαστε μηχανικοί το βλέπουμε. Τώρα τι κάνανε αυτοί που κάνανε τις μελέτες? Τι να σας πω τώρα. Ό,τι να πούμε.
0: Λοιπόν, κύριε Στυρλή,
11: είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Όντως πραγματικά εκείνο το σημείο από το λιμεναρχείο μέχρι και του Γκάγκου εκεί πέρα μέχρι το Καλάμι είναι προβληματικό. Ευτυχώς που υπάρχει από το νοσοκομείο πάνω που βγαίνουμε στο Καλάμι από τον πάνω δρόμο. Αλλά εκείνο το σημείο, σήμερα έτυχα εγώ εκεί, είχα σταματήσει στην άκρη για το φαρμακείο και την ώρα που έφυγα κατέβαινε λεωφορείο. Ήταν και αυτοκίνητα, είναι σταματημένα και τα αυτοκίνητα δεξιά. Το τι έγινε ήταν το κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο.
0: Το θέμα, κύριε Στυρλή, ξέρετε τι είναι, ότι δεν βάζουν μυαλό. Βλέπετε ότι στο ζωοδόχο πηγή κοπήκαν έτσι για την πλάκα 220 πεύκα. Η ξυλία χρησιμοποιήθηκε από, έφτασε μέχρι τα ναυπηγεία της Πάτμου. Και εδώ που χρειάζεται πραγματικά να κομπεί ένα δέντρο γιατί δημιουργεί προβλήματα και στην πυροσβεστική υπηρεσία, δεν νοιάζεται κανείς.
11: Το ένα είναι τίποτα, τα πολλά είναι πολλά.
0: Α.
11: Το έχουμε ξανασυζητήσει, μην το ξαναλέμε.
0: Ναι, τα συζητάμε. τα συζητάμε και ο κόσμος γελάει. Λέει λοιπόν, μα τι τα λένε αυτοί οι δύο αφού δεν γίνεται τίποτα?
11: Έτσι.
0: Δεν πάνε να τα λένε? Όχι. Δεν γίνεται το παραμικρό.
11: Έτσι.
0: Κύριε Στυρλή, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια
11: καλά,
0: φορά.
11: Κύριε Νέγρη. Να είστε καλά.
0: Χάρηκα
11: καλή συνέχεια και προσοχή στα δάση μας. Προσοχή μεγάλη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
11: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ένα πυροσβεστικό όχημα πεντάτονο. Μιλάμε για πολύ δυνατό εργαλείο. Εδώ και 10 μήνες πήγανε στο συνεργείο να φτιάξει τα φρένα. 10 μήνες. Έχουν περάσει 10 μήνες και το αυτοκίνητο, ακόμη το πυροσβεστικό, δεν έχει παραδοθεί. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Δεν πληρώνανε τη δαπάνη. Δεν είναι η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά που το ακούω και σας το μεταφέρω. Έτσι λειτουργεί το δημόσιο. Έρχεται λοιπόν το κράτος, λέει η φωτιά, συγγνώμη, οι καιρικές συνθήκες είναι στο 4 ή είναι στο 5 ή δεν ξέρω πού αλλού, αλλά δεν φροντίζει η πολιτεία να πάει να πληρώσει τη δαπάνη και να πάει στα χέρια του στο εργαλείο αυτό που θα την βοηθήσει και αυτή και τον κόσμο να σωθεί το βιός. Και πρέπει να γίνεται κουβέντα από το ραδιόφωνο, που την κουβέντα την ακούνε στο Δήμο και λένε δεν πάμε να το πληρώσουμε γιατί μας κράζει το ραδιόφωνο. Έτσι όμως δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να σας κράζει κανείς από το ραδιόφωνο. Πρέπει μόνοι σας να αντιλαμβάνεστε τις αρμοδιότητες που έχετε. Γιατί αν δεν τις αντιλαμβάνεστε, κύριε Παπαγεωργίου, άντε στο σπίτι σας, γιατί κάνετε κακό στον τόπο. Ειλικρινά σας το λέω, με γνώση, γιατί σας το λέω. Έχετε πάνω από αυτή, είστε της Νέας Δημοκρατίας και νομίζετε ότι έχετε πιάσει τον παπά από το σβέρκο, για να μην πω τίποτα άλλο μεσημεριάτικο. Άντε στο σπίτι σας. Έχετε ένα εργαλείο, 10 μήνες τώρα στο συνεργείο και δεν το πληρώνετε τη δαπάνη. Γιατί έτσι σας κάπηκε, κύριε Παπαγεωργίου. Ή το άλλο που λένε τώρα, δεν έχουμε προϋπολογισμό. Και αφού δεν έχετε προϋπολογισμό, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί πήγατε τα ταξιδάκια αναψυχής η Δημοτική Σύμβουλη στην έκθεση του Λονδίνου? Εκεί είχατε προϋπολογισμό. Δεν είχατε. Τα ταξιδάκια όμως τα κάνατε. Τις δαπάνες όμως τις κάνετε. Πού τα λέτε αυτά? Δηλαδή πραγματικά δεν έχετε και επιχειρήματα να πείστε τον κόσμο ότι, ρε παιδάκι μου, κακώς τα λέει το ραδιόφωνο αυτό, είναι έτσι τα πράγματα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επιχείρημά σας ότι δεν έχετε προϋπολογισμό. Εκεί σας ρωτώ ευθέως. Προϋπολογισμό δεν είχατε και για τα ταξιδιάκια σας που κάνατε στο Λονδίνο. Όμως τα κάνατε. Τα ταξιδάκια αναψυχής τα κάνατε, κύριε Παπαγεωργίου. Σας λέω, αν δεν μπορείτε, και επειδή και κάποιος με τσιγκλίζει τώρα και έχει τα ταξιδιάκια στη Σμύρνη και το ΝΑΤΟ, έτσι, το θυμόμαστε όλοι αυτό, αντί να πάει η δημοτική αυτή αρχή να πάρει μέρος σε εκθέσεις, διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, την κάλεσαν από το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στο Κουσάντασι και κάνανε ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο για να πάνε να κάνουν τι? Ταξιδάκια αναψυχής. Κύριε Παπαγεωργίου, μαζεύτε τα. Ό,τι συμβαίνει από εδώ και πέρα είναι εις βάρος του τόπου μας. Όχι εις βάρος δικό σας. Εις βάρος του τόπου. Παραδίνουμε την σκητάλη στον επόμενο καλεσμένο, τον Νίκο, τον Μιχαήλ. Από όλους εμάς, ένα καλό μεσημέρι να έχετε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη
0: και
6: γκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273035426
0: και 6976557349.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
12: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
13: very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted

0: face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot, take the chance.
1: Καλή σας ημέρα. Ξεκίνησε αυτή η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Εκεί λοιπόν πήγε και το ζεύγος Μητσοτάκη. Εκεί όμως έγιναν πράγματα τα οποία, από ό,τι βλέπω, οι εξωτερικές εφημερίδες, μάλλον οι εφημερίδες του εξωτερικού, λένε για χαμένο παιχνίδι της Ελλάδας. Και εδώ έχουμε μέσα ενημέρωσης όπως το «Η Εφημερίδα», το οποίο λέει για νίκες, δύναμη της χώρας κτλ. Και ένας Μητσοτάκης υπό τον ύμνο του «Σεντίν Ντεντέ», ένα ύμνος θα σας πω στη συνέχεια τι ακριβώς είναι, τον άκουγε και προχωρούσε κορδωμένος σαν, να το πω, σαν χαζοχαρούμενο, λες και δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, αυτοί οι πατριώτες μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά.

Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Radio Samos που είναι 2273100, 570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Radio Samos που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Secret society.

Πραγματικά αυτό το οποίο γίνεται εκεί στην Κωνσταντινούπολη, μάλλον αυτό το οποίο έγινε και το ζεύγος Μητσοτάκη ντυμένη και κορδωτή σαν να ήταν από άλλο πλανήτη και να μην νιώθουν το ότι ακριβώς συμβαίνει γύρω τους, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Θα έλεγε κανείς, αν έγραφε ένα τίτλο σε ένα άρθρο, ο Μητσοτάκης και το εμβατήριο της ντροπής. Γιατί εδώ αυτό το εμβατήριο είναι το Σεντίν Ντεντέν, έτσι. Το εμβατήριο που συνέθεσε ο Μουχτάρ Πασάς για το στρατό του Ενβέρ Χότζα, του ανθρώπου που έσυρε την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και διοργάνωσε τις σφαγές των Αρμηνέων και των Ελλήνων του Πόντου. Αυτό ξεπερνά τα όρια της διπλωματικής απρέπειας. Είναι μια ομή συμβολική δήλωση ισχύως. Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, η συνέχεια ήταν ακόμα πιο εκοφαντική. Αμέσως μετά το πρόγραμμα της υποδοχής και τον ύμνο της τουρκικής ανεξαρτησίας, ποια ανεξαρτησία τώρα, αυτήν που κερδίθηκε πάνω στα συντρίμια της Ελλάδος, της μεγάλης ιδέας από το 1919 ως το 1922, με αποκορύφωμα τότε την καταστροφή της Σμύρνης, και πρόκειται για ένα μουσικό μνημείο εθνικής μας τραγωδίας που βαφτίστηκε στη λίμνη αίματος που άφησε πίσω του ο κεμαλισμός. Και έχουμε έναν Έλληνα πρωθυπουργό που στεκόταν όρθιος και άκουγε την ιστορία του τόπου του να ποδοπατείται. Άκουσε το θριαβευτικό άσμα των θητών του ελληνισμού ντυμένο στον μανδύα μιας εντός εισαγωγικών επίσημης τελετής, και εδώ αναρωτιέται κανείς πού ήταν η προετοιμασία του διπλωματικού μας επιτελείου, πού ήταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Α, καλά, εντάξει, τι λέω, αυτός διαχειρίζεται ακόμα την κάφα του με τους Ρώσους Φαρσέρ. Η απάντηση είναι μάλλον χαμένη σε αυτή την αβάσταχτη ελαφρότητα που διακατέχει το Μέγαρο Μαξίμου. Η επιλογή των εμβατηρίων δεν ήταν τυχαία, γιατί ο Ερντογάν δεν αφήνει τίποτε στην τύχη. Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στο εσωτερικό του ακροατήριο, αλλά και σε εμάς. Το μήνυμα είναι απλό. Εμείς είμαστε η συνέχεια της αυτοκρατορίας και του θριάμβου. Εσείς είστε ο ηττημένος που έρχεστε ως επισκέπτης στην αυλή μας. Και εδώ το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης δεν αντέδρασε, δεν διαμαρτυρήθηκε και δεν απέτυσε εξηγήσεις για αυτή την πολιτική κατάσταση, δείχνει το μέγεθος της υποχωρητικότητας. Αλλά μπορεί να πει και κάποιος, μήπως το γνώριζε κιόλας. Γνώριζε αυτό τον ύμνο τι ακριβώς σημαίνει. Όταν η ιστορία σου παίζεται στα τύμπανα του πολέμου και εσύ απαντάς με το βλέμμα ενός ευγενικού καλεσμένου, τότε δεν ασκείς εξωτερική πολιτική. Είναι αυτό που απλώς παρακολουθείς και η Τουρκία, μεθοδική και αντίστακτη, συνεχίζει να γράφει τη δική της μουσική πάνω στα κύματα του Αιγαίου, ενώ η δική μας σιωπή γίνεται η πιο ηχηρή παραδοχή ήττας. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα από τα χειρότερα, τα οποία μαζί με τα άλλα βέβαια, τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν όλοι αυτοί με αυτό το, τέλος πάντων. Και ο Χρήστος μου στέλνει και εγώ δεν ήξερα, λέει, αυτό τον ύμνο και τα λοιπά. Τον έχω τον ύμνο, δεν θα το βάλω, όχι, δεν πρόκειται. Αλλά το θέμα εδώ είναι, όπως είπα και πριν, πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αλλά ας τα αφήσουμε, να τα αφήσουμε. Δεν ξέρω γιατί, να πάμε και στις λίγες εφημερίδες. Τι λένε ή έξω. Γιατί εδώ, ξέρετε, η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Θα μου πείτε είναι συνέπεια του πετσώματος. Είναι συνέπεια των χρημάτων κάτω από το τραπέζι. Είναι
η συνέπεια ότι με χρήματα του ελληνικού λαού ο Μητσοτάκης κάνει προπαγάνδα. Και βέβαια αυτό έχει αποδειχθεί όχι μια φορά, όχι δυο, αλλά πάμπολες φορές. Υπάρχουν και κάποιες στιγμές που η προπαγάνδα δεν χρειάζεται αντίπαλο. Γιατί εδώ μπορώ να πω ότι για αυτούς που ξέρουν, η προπαγάνδα αυτοτραυματίζεται μόνη της. Κάνει δηλαδή χαρακίρι με πρωτοσέλιδα ή υπότιτλους και κάποια ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν έχουμε η εφημερίδα, το site αυτό, να παρουσιάζει ως επιτυχία την παρουσία Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μιλώντας για μια Ελλάδα, τέλος πάντων, που τάχα βγαίνει ενισχυμένη, αξιόπιστη, δυνατή, σχεδόν έτοιμη να μοιράσει και γεωπολιτικές ευλογίες στους συμμάχους. Και ακριβώς από κάτω έρχεται το ρεπορτάζ το New York Times. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε, να το δείτε, να το μεταφράσετε αυτόματα. Υπάρχουν ευτυχώς σήμερα με τεχνολογία τα συστήματα. Να το δείτε. Το ρεπορτάζ το New York Times χαλάει εντελώς αυτή τη βιτρίνα εδώ της προπαγάνδας που τώρα τελευταία ή μάλλον σε αυτά τα 7 χρόνια έχει γίνει εθνικό σπορ. Ο Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Θυμόσαστε τι μας έλεγε ο Μητσοτάκης? Θυμόσαστε τι μας έλεγαν αυτός και οι παρατρεχαμένοι του? Ότι εμείς παίζουμε το παιχνίδι, εμείς αποφασίζουμε, εμείς αποκλείουμε, εμείς κάνουμε, εμείς δείχνουμε, οι κολλητοί μας, οι Αμερικάνοι και όλα αυτά. Δηλαδή, για να το πω έτσι απλά, πάνω το κυβερνητικό αφήγημα με κορδέλα και κάτω η πραγματικότητα με αλυσοπρίωνο. Μας λένε ότι η Ελλάδα πάει στη Σύνοδο με ενισχυμένη θέση. Και ρωτάμε, ποια ακριβώς είναι αυτή η ενίσχυση? Ότι ο Ερντογάν φιλοξενεί τη Σύνοδο στην Άγκυρα? Δηλαδή ότι η Τουρκία κάθεται στο κέντρο του τραπεζιού? Ότι ο Ερντογάν, μάλλον ότι ο Τραμπ συζητά την άρση κυρώσεων για το ξεπάγωμα των F-35? Ή ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να βαφτίσει στρατηγική δίθεν ψυχραιμία το γεγονός πως παρακολουθεί, λέει, τις εξελίξεις, αλλά από την κερκίδα? Για άλλο πράγμα είναι να λες ότι η Ελλάδα έχει αγοράσει F-35 και άλλο να παρουσιάζεις ως τρίαμβο μια σύνοδο στην οποία η Τουρκία βάζει ξανά στο τραπέζι το πιο κρίσιμο εξοπλιστικό της έτοιμα. Δεν είναι διπλωματική επιτυχία να λες εμείς έχουμε εξασφαλίσει 20 F-35 όταν ο απέναντι παζαρεύει την επιστροφή του σε ένα πρόγραμμα από το οποίο έχει αποκλειστεί λόγω των ρωσικών αυτών των S-400. Και εδώ είναι η ουσία, το ζουμί θα λέγα. Η Τουρκία δεν ζητάει απλώς αεροπλάνα, ζητάει πολιτική αποκατάσταση. Ζητάει να σβηστεί δηλαδή αυτό το στίγμα του αποκλεισμού. Ζητάει να μπει πάλι στο παιχνίδι και η Αθήνα, αντί να εξηγεί σοβαρά τι σημαίνει αυτό για την ισορροπία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μοιράζει δελτία αυτοθαυμασμού μέσω προπαγάνδας. Και το πιο ωραίο απ' όλα, η ίδια κυβερνητική γραμμή που μιλά για φιδέμπορους όταν κάποιος ανησυχεί, τώρα βλέπει τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα άρει, λέει, τις κυρώσεις στην Τουρκία και ότι θα αποφασίσει για τα F-35. Και δεν το λέει κανένας έτσι ψεκασμένος, γιατί τα έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα επίθετα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν το λένε στο καφενείο έτσι απλά. Το λένε διεθνή μέσα. Το μεταδίδει το Reuters. Το γράφουν οι New York Times. Και στην Ελλάδα του επικοινωνιακού μοντάζ, η μακιγιάζ, να το πω καλύτερα, είναι ότι αν η πραγματικότητα δεν βολεύει, της βάζουμε λίγο foundation και την ανεβάζουμε ως εθνική, λέει, επιτυχία. Να είμαστε όμως ξεκάθαροι. Δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί θα προσγειωθούν τουρκικά F-35 στην Άγκυρα. Γιατί εδώ
για να τα λέμε όλα, υπάρχουν κάποια εμπόδια. Υπάρχει ένα κογκρέσο, υπάρχουν νόμοι εκεί στην Αμερική, υπάρχει το ζήτημα των S-400 ακόμα, αλλά στην εξωτερική πολιτική δεν μετρά μόνο το τελικό συμβόλαιο. Μετρά και το ποιος ανοίγει την ατζέντα, δηλαδή ποιος πιέζει, ποιος συζητά με τον Αμερικανό Πρόεδρο και ποιος περιορίζεται να διαβεβαιώνει το εσωτερικό ακροατήριο ότι όλα πάνε τέλεια. Και εδώ πραγματικά, όπως τα λέμε, η εικόνα είναι πολύ σκληρή. Ο Ερντογάν διεκδικεί σε όλα τα επίπεδα. Το γνωρίζουμε και το λέμε. Και από την άλλη έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος τον ακούει. Έχει πει τα καλύτερα το τελευταίο διάστημα για τον Ερντογάν. Η Τουρκία συνεχίζει να ανεβάζει τον πύχη και στην Αθήνα πανηγυρίζουν επειδή λέει πανηγυρίζουν. Αυτό, όπως και να το βάλουμε, διπλωματία δεν είναι. Είναι ένα επικοινωνιακό φότοσοπ πάνω σε μια γεωπολιτική υποχώρηση. Η πραγματική ισχύς δεν αποδεικνύεται με τίτλους φιλικών μέσων. Αποδεικνύεται όταν ο αντίπαλος δεν μπορεί να βάλει στο τραπέζι αυτά που θέλει. Όταν οι σύμμαχοι υπολογίζουν τις ελληνικές κόκκινες γραμμές. Αυτό, βλέπετε, δεν υπάρχει. Και όταν οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται πάνω από το κεφάλι σου και μετά βγαίνεις να εξηγείς ότι δεν έγινε και τίποτα ή πανηγυρίζεις, είναι η αποτυχία και η οσφιοκαμψία. Γιατί όταν χρειάζεται να φωνάζεις κάθε μέρα ότι είσαι ισχυρός, το έχουμε ακούσει πολύ το τελευταίο διάστημα, συνήθως κάποιος άλλος μόλις σου κούνησε την καρέκλα και σου λέει «Δεν μας κάνεις, δεν είσαι, δεν υπάρχεις». Και όταν το ίδιο μέσο γράφει πάνω «Επιτυχία Μητσοτάκη» και κάτω ο Τραμπ ανοίγει την πόρτα για τουρκικά F-35, εδώ, ξέρετε, δεν έχουμε ενημέρωση. Έχουμε ένα δελτίο τύπου να τρώει πραγματικά χαστούκι από το ίδιο του το ρεπορτάζ. Πραγματικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και είναι πρωτοφανή και μάλιστα εχθές είχαμε και τη συζήτηση με τον κύριο Αντόναρο για την

όντως πονάνε. Σίγουρα. Γιατί τις τελευταίες δεκαετίες αυτή η χώρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να κλαίει για χαμένες πατρίδες, για κρίζες ζώνες και ακόμα δεν ξέρω κι εγώ το τι μας περιμένει. Και έχουμε φτάσει βέβαια σήμερα σε ένα επίπεδο πραγματικά στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι και ξέρετε, δεν μιλάμε τώρα ότι είμαστε σε κάποιο Ιόνιο που έχουμε απέναντι μια Ιταλία η οποία δεν διεκδικεί, υπάρχει μια καλή κατάσταση και εκεί κάναμε με άνεση και μαγιά, όπως μας είπε η Μπακογιάννη, τα 12 μίλια και να έχουμε ένα Αιγαίο το οποίο η ίδια η Μπακογιάννη παλαιότερα το είχε πει ότι δεν είναι ελληνική λίμνη και οι Τούρκοι έχουν και παράλια και δικαιώματα, έτσι αυτά τα οικογενειοκρατικά, έτσι, γιατί αυτά τα έχουμε ακούσει περισσότερο από την οικογένεια Μητσοτάκη, από τον πατέρα, το γιο, την αδερφή, έτσι, και τα λοιπά, του Μητσοτάκη αδερφή, λέω. Και μ' αρέσει, εκεί είναι δημοκράτες, εντάξει, όχι αυτοί οι απλοί ψηφοφόροι, μιλάω για τους dealers και εδώ στο νησί, γιατί είμαστε 910 μέτρα απέναντι από την Τουρκία και τους βλέπω να αληθωρίζουν εντελώς. Να μην καταλαβαίνουν και να μην εννοούν. Και απ' την άλλη, να στο παίζουν και πατριώτες. Αυτό είναι το χειρότερο και αυτό είναι το μεγάλο δούλεμα απέναντι σε έναν κόσμο, ο οποίος τι ζητάει? Ζητάει ασφάλεια, ζητάει ειρήνη και τίποτα άλλο. Αλλά όταν έχεις πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι αυτό που κάνουν, και είναι ο μόνος ο Μητσοτάκης, επί των ημερών του έγινε η Αγία Σοφία μουσουλμανικό τέμενος, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, δεν άνθρωσε λέξη, την ανέφερε και μάλιστα Ισταμπούλ, ο μόνος πρωθυπουργός παρακαλώ στην ιστορία της Ελλάδας, όχι με τα πολεμικά, στην ιστορία της, την ανέφερε δύο φορές Ισταμπούλ, ο Μητσοτάκης. Και έρχεσαι τώρα εσείς να μου πείτε ότι αυτός είναι πατριώτης. Είναι αυτός που νοιάζεται για αυτή τη χώρα. Είναι αυτός ο οποίος παραδέχτηκε ότι όταν πάμε, λέει, όταν συζητάμε, λέει, με την Τουρκία, θα κάνουμε, λέει, και κάποιες υποχωρήσεις. Μάλιστα. Αυτός είναι πατριώτης. Τι να πει τώρα κανείς. Τα αφήνω στις σκέψεις σας. Υπάρχουν όχι ένα, όχι δύο, πάμπολα στοιχεία. Βέβαια, έχουμε δει και άλλες και περιπτώσεις για γεραπετρίτιδες να προσκυνούν, να σκύβουν στον Ερντογάν. Το έχετε δει αυτό να γίνεται, ρε νεοδημοκράτες, σε καμιά άλλη χώρα? Το έχετε δει? Να βλέπεις έναν υπουργό εξωτερικών και το έκανε δύο φορές, όχι μία, δύο φορές. Και είχαν αρχίσει τότε τα φιασιδώματα ότι περνούσε, λέει, πρόεδρος της Δημοκρατίας και γι' αυτό. Μα τον έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, όταν περνούσε τότε σε Κελαροπούλου, να μην σκύβει. Φαίνεται τότε θα πονούσε η μέση του. Αλλά μετά το κατάπιανε και αμάσιτο, γιατί από το βίντεο το οποίο υπήρχε φαινόταν ότι η απόσταση σε Κελαροπούλου με Ερντογάν ήταν πολύ μεγάλη και η διάρκεια της οφειοκαμψίας δεν δικαιολογούνταν. Ωραία πράγματα. Και έχουμε και τα άλλα αφηγήματα και από το Δένδια ότι εμείς ρυθμίζουμε τα γεωπολιτικά θέματα και πάει λέγοντας και κάτι αρλούμπες και κάτι και στείλαμε και στην Κύπρο, λέει, τα F-16, στείλαμε και φρεγάτες, στείλαμε. Τι μας λέτε, ρε παιδιά? Τέτοιο δούλεμα πραγματικά απέναντι στον ελληνικό λαό δεν έχει ξαναυπάρξει. Και ξέρετε, δεν είναι απλώς ότι σου λέει ψέματα, π.χ. για την ακρίβεια. Δεν σου λέει ψέματα ότι εντάξει, η Ελλάδα είναι ζάχαρη και σε κοροϊδεύει με στα μάτια σου ή ότι έχουμε υγεία, ότι έχουμε παιδεία. Εδώ μιλάμε για πολύ σημαντικότερα πράγματα. Μιλάμε για εθνική κυριαρχία. Δηλαδή, η Τουρκία περνάει

0: ένα νόμο με τη γαλάζια πατρίδα και δεν τολμάει κανείς εδώ από την ελληνική κυβέρνηση να πει έστω και μια κουβέντα. Το μόνο που ακούστηκε και δεν διαψεύτηκε μέχρι σήμερα είναι ότι το είχε βγάλει η Εστία, έτσι, η δεξιά εφημερίδα, ότι ζήτησε ο Γεωργοπετρίτης να μην περάσουν και ανακοινώσουν τώρα τον νόμο, να το κάνουν μετά τις εκλογές. Διαψεύτηκε. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος, θα γρούλιαζε και θα φώναζε. Τι λέτε ρε. Για θέματα εσωκομματικής αντιπαράθεσης, ακούτε την τζιρίδα την άλλη πως ουρλιάζει, θα την ακούσετε και μετά, ή ακούτε και διάφορους άλλους να λειτουργούν ως μενόμενοι τάβροι για να μην χάσουν την καρεκλίτσα. Για θέματα όμως που είναι εθνικής κυριαρχίας, εδώ μούγκα. Δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή, δεν τρέχει τίποτα. Αυτοί είναι οι πατριώτες, έτσι. Θα μου πείτε, γιατί παίζει και αυτό ακόμα, θα τα ακούσετε μετά. Παίζει και το άλλο κομμάτι. Όταν οι δοσύλλογοι, αυτοί δηλαδή που ήταν συνεργάτες των Γερμανών στην κατοχή και σήμερα βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, περιμένει κανείς να λειτουργήσουν ως πατριώτες? Ρωτάω, περιμένει κανείς? Έχουν δείξει το ποιόν τους. Έχουν δείξει το χαρακτήρα τους. Έχουν δείξει το δοσυλλογισμό τους. Περιμένει κανείς από αυτούς? Απλά πράγματα. Και έχουμε φτάσει ήδη σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω, γιατί και αυτό που είπε ο κύριος Αντώναρος χθες, και είχε πολύ δίκιο στη συνέντευξη, είναι ότι στην εσωτερική πολιτική κάποια πράγματα μπορούν να διορθωθούν. Στην εξωτερική πολιτική, όταν γίνει η γκάφα, το λάθος δεν επανορθώνεται. Για κοιτάξτε, έχουμε πρόσφατα γεγονότα στην ιστορία μας. Κύπρος. Έχει διορθωθεί κάτι? Έγινε κάτι? Αποκαταστάθηκε η κατοχή? Γκρίζες ζώνες. Μήπως έχουμε αποκατάσταση? Μήπως μπορεί κάποιος να πάει εκεί? Να ρίξει ένα στεφάνι στους ανθρώπους, στους τρεις αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού που έπεσε με το Αγκούστα Μπέλ. Μπορεί να πάει κανείς? Μπορεί να πάει κάποιος βοσκός να βάλει τα προβατάκια του όπως τα βάζε πριν? Δηλαδή, εδώ δεν ξέρω τι άλλο να πω. Προσπαθώ να τα πω πολύ εκλαϊκευσμένα και απλά και απλά, έτσι για να μπορούμε να έχουμε έτσι αυτή την επικοινωνία, αλλά το θέμα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ειδικά και με αυτή την κυβέρνηση, η οποία το έχει εντελώς ξεσαλώσει το θέμα αυτό με την εξωτερική πολιτική. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
3: και 6983 199 081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Επισκευές,
19: ανακατασκευές,
18: οικοδομικές ανακαινήσεις,
19: σοβάδες,
18: βαψίματα,
19: σκεπές.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Καρλόβαση Σάμου.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
1: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Μου στέλνει ο Χρήστος μήνυμα και λέει: καλά τα λες, μήπως περιμένεις όμως να καταλάβουν? Μόνο η καρέκλα τους αξίζει, η μάσα και κανένας διορισμός.
1: Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση.
0: Και ο Δημήτρης μου λέει: στη Τουρκία πήγαν με καντάρια ηλιθιότητας. Να ήταν ηλιθιότητα, αγαπητέ Δημήτρη, καλά θα ήταν, αλλά...
1: να τα ψάξει που δίψασε η καρδιά.
0: Επίσης ο Πέτρος στέλνει και λέει: τι περιμένεις, λέει, από αυτούς που έχουν αφοπλίσει τα νησιά μας και στηρίζουν την Ουκρανία, λες και δεν υπάρχει κράτος όπως είναι η Κύπρος.

0: Τελικά αυτό το οποίο γίνεται εδώ είναι ότι έχουμε και άλλα βέβαια, γιατί έχουμε και το θερμόμετρο το οποίο γενεύει εν ώψη εκλογών. Εντάξει, δεν έχουμε το Μητσοτάκη να μας λέει το 27, αλλά από ό,τι βλέπω και το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, να γίνεται το θερμόμετρο το πολιτικό να έχει ανέβει στα ύψη, να γίνεται ένας χαμός, ένα κλίμα καθαρής τοξικότητας, να καλλιεργείται από τη Νέα Δημοκρατία στο φουλ, να χρησιμοποιεί όλα τα social media, να έχουν βγει τώρα στη φόρα όλοι οι λογαριασμοί. Σας το έχω ξαναπεί από ΔΕΠ. Εμένα τουλάχιστον στο βλέπω συνέχεια στο τοίχο μου ΔΕΠ, ΝΟΔΕ, επισκέψεις, κάνουμε, δείχνουμε ακόμη και από χείο. Από Σάμμο δεν είδα κάτι ακόμα. Φαίνεται εδώ δεν πήραν μπροστά. Είναι λίγο πίσω. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Έχουμε λοιπόν και λεκτικές, έχουν ανέβει οι τόνοι τώρα στο πολιτικό παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι βέβαια που δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι έντιμο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Να πάμε εδώ να ξεκινήσουμε με ποιον άλλον, με τη γνωστή τσιρίδα, τον Μπουμπούκο, ο οποίος εδώ τα βάζει με τον Τσίπρα. Ακούστε λοιπόν, έτσι, για να πάρουμε και ένα επίπεδο. Κατά τα άλλα, σου λένε, εμείς δεν είμαστε τοξικοί. Δεν στηρίζεται, δεν παίρνω θέση υπέρ του Τσίπρα. Παίρνω θέση για τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και δεν έχει φτάσει ποτέ σε τέτοιο επίπεδο πριν από αυτή την κυβέρνηση. Έτσι, πριν από τα 6 χρόνια δεν υπήρχε. Υπήρχε μεν ένας έντονος διάλογος, ευπρεπής διάλογος, υπήρχαν κόντρες, κοκορομαχίες, υπήρχαν. Αλλά τέτοιο λεκτικό στυλ δεν υπήρχε. Μπουμπούκος. Πάμε.
1: Ο κύριος Σαμαρά, κύριε Υπουργέ.
2: Εντάξει, πώς θα εκνευρίζομαι ότι παρουσιάζουν αυτό το συνθηκό, κύριε Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ως και βορός είναι ο Βάρτης, πήγαν να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτες που ήμουν όλοι καταδικαστή και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, που καταδικάστηκε υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, ότι κατήφθηκε την έρευνα αντί μας για να κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Κράμος πουλήσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Σαμαράς...
2: Μην τολμήσουν και τους ανακούς να το λένε. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
1: Λοιπόν, ξαναρωτώ. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις πολλών στελεχών και δική σας έκκληση.
3: Κάνετε την ερώτηση.
2: Εσείς, καλά, κύριε Πούρα, μιλήτε για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο Τσίπρα. Ο έτοιμο αν είναι δυνατόν.
1: Κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερο ο βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκλήσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα. Αν είναι δυνατόν.
0: Αυτό είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βέβαια, εδώ επικαλείται ένα σκάνδαλο της Νοβάρτης, το κάνανε γαργάρα, αδιευκρίνιστα και τα λοιπά. Δεν υπάρχει βέβαια κουβέντα τώρα περί ετοιμότητος, τι να πούμε. Αδιευκρίνιστα και μια δικαιοσύνη βέβαια που δέχεται τα διευκρίνιστα, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί κανένα διευκρίνιστο ποσό, κανένα ποσό αδιευκρίνιστο, έστω και 500 ευρώ από κάποιον απλό πολίτη. Αλλά από πολιτικούς σαν τον Άδωνη βεβαίως και τα δέχεται. Πώς το λέμε, ανεξάρτητη και αδέκαστη δικαιοσύνη που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Και έχουμε τώρα έναν Άδωνη να μας λέει για τον Οβάρτης, να λέει αν ο Τσίπρας με 500 ευρώ. Και δεν ξέρω τώρα, το έσχες του Άδωνη από ένα σπιτάκι αραχνιασμένο, μουχλιασμένο. Το έχω πει 500 φορές, γραφικός έχω γίνει, αλλά πραγματικά όλα αυτά είναι, σε φτάνουν σε ένα σημείο που ξαφνικά βρέθηκε με 16 σπιτάκια. Εντάξει, τώρα τι να λέει κανείς. Και ένα δάνειο το οποίο δεν χρωστάει, αλλά είναι το άλοθη το δάνειο, ξέρετε, έτσι. Τα πήρα τα σπίτια με αυτό το δάνειο, το οποίο εγώ δεν πληρώνω τώρα το δάνειο αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία, για να μην πει κανείς ότι τα πήρα από οπουδήποτε αλλού. Να μην το ρίξω το επίπεδο και πάω στα μπότοξ και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται. Δεν καταλαβαίνετε. Εσείς οι ίδιοι τα συζητάτε και μου τα λέτε κιόλας. Δηλαδή ένα κόμμα τώρα το οποίο σέρνει πόσα σκάνδαλα Και φτάνει να κατηγορεί ένα άλλο κόμμα που στο κάτω-κάτω για μένα ο Τσίπρας το ανέντιμο στοιχείο του είναι ότι κορόιδεψε τον κόσμο. Δηλαδή με ένα νόμο, με ένα άρθρο σκίζω τα μνημόνια. Έτσι έφερε βέβαια και το τρίτο μνημόνιο που το έκανε σημαία η Νέα Δημοκρατία. Το τρίτο μνημόνιο δεν το έκανε. Το έκανε. Ότι ο Τσίπρας έφερε το τρίτο μνημόνιο. Και όλα ξεκινούσαν βέβαια η καταστροφή της χώρας από το 2015. Πριν δεν υπήρχε, πηγαίναμε όλα, ήταν μέλι γάλα σε αυτή τη χώρα. Δεν υπήρξε άλλα μνημόνια, ούτε ένα μνημόνιο, το χειρότερο το ένα μνημόνιο, ούτε το δεύτερο μνημόνιο, δεν υπήρχε το τρίτο του Τσίπρα. Και επειδή εδώ έχουμε όλο αυτό το κομμάτι, έτσι να θυμίσω και κάτι, γιατί το δούλεμα απέναντι στον κόσμο πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το καταπιείς, να το βάλεις και να πεις «ΟΚ, εντάξει». Πάμε εδώ, γιατί ναι μεν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό το μνημόνιο ήταν αχρίαστο και δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε, λέει, να γίνει αυτό το μνημόνιο. Αλλά όμως το ψήφισε. Και κατηγορεί και τον Τσίπρα που το ψήφισε. Το ίδιο και το Πασόκ το ψήφισε. Πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα ένα ηχητικό ντοκουμέντο της εποχής εκείνης, να ακούσετε ονόματα και να, που βγαίνουν οι ίδιοι στα παράθυρα τώρα και κατηγορούν για το τρίτο μνημόνιο, έτσι. Πάμε.
4: Θα ψηφίσουμε και σήμερα, συντεταγμένα, και θα ψηφίσουμε και στις 23, κύριε Υπουργέ. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
5: Πάμε στα υπόλοιπα. Δέντιας Νικόλαος Γεώργιος. Ναι.
6: Αξίδι.
7: Έχουμε δύο διαφορετικές στάσεις.
5: Μητσοτάκης Κυριάκος.
7: Καβαδία Κυρίτσι.
5: Ναι. Γεωργιάδης Σπυρίδων Άδωνης. Ναι. Χατζηδάκης Κωνσταντίνος. Ναι. Βαρδισιώτης Μιλτιάδης. Ναι.
0: Τέλος πάντων, μην το βάζω όλο το ηχητικό. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι οι δημοκράτες, οι οποίοι κατηγορούν για το τρίτο μνημόνιο. Έτσι, τον τότε ΣΥΡΙΖΑ το ψηφίσαν και με τα δύο τους χέρια. Το είπε και ο Μητσοτάκης στην αρχή, τα ακούσατε. Θα το ψηφίσουμε με τα δύο μας χεράκια. Και έρχεται μετά να σου λέει για το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήταν και αχρίαστο. Τότε γιατί το ψηφίσατε? Γιατί το ψηφίσατε τότε? Να το κουβαλάει το βάρος ο Τσίπρας. Έτσι. Ο Τσίπρας ήταν και εντάξει, να διακομανέτσι. Έκανε την κολοτούμπα του, έκανε όλα αυτά. Έφερε το ότι και επέτρεψε σαφάνις να μεσολαβούν μέσω των δικαστηρίων και να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Αλλά βλέπεις την καμπούρα του. Πώς λέει την παροιμία, η Καμίλα δεν βλέπει την καμπούρα της, βλέπει του παιδιού της, κάπως έτσι το πάτε εκεί πέρα εσείς. Έτσι. Και παίζετε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζετε ότι μέχρι και σήμερα δεν ξέρω αν ο κόσμος τι θα κάνει. Βλέπω από ό,τι ακούω βέβαια τα πράγματα δεν πάνε καλά για τη Νέα Δημοκρατία καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το βλέπω. Εκτός αν υπάρξει νοθεία, αν υπάρξει, ξέρω εγώ. Ρε Γιώργο, μου στέλνεις τώρα και αυτό. Λέει ο Γιώργος. Κυνηγάνε, λέει, τους αγρότες. Δίκιο έχεις. Κυνηγάνε τους αγρότες. Τους πάνε στα δικαστήρια. Αλλά τους φραπέδες, τους χατσάπιδες και την άλλη, πώς τη λέει, και τη Σεμερτζίδου, τους έχουν στο απ' έξω. Δίκιο έχεις. Εντάξει. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα βάλει τις γαλάζιες ακρίδες μέσα στη φυλακή. Πάτε καλά τώρα. Ο νόμος ισχύει για τους άλλους. Για αυτούς που δεν είναι κομματικές οργανώσεις, για αυτούς που είναι απ' έξω. Οι άνθρωποι, εντάξει, δεν θέλουν να εμπλακούν με κόμματα κτλ. Αυτούς τους κυνηγάνε. Αυτούς τους πάνε, τους μπουζουριάζουν μέσα. Αυτοί όμως που ήταν και μασουλούσαν στο απειρόβλητο. Εντάξει. Τώρα μιλάμε, όπως λέει και ο Άδωνης, τα δικά του. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στην Παπαδοπούλου. Είναι η πώς το λένε, γιατί ο Τσίπρας έχει βγάλει. Έχει 4-5. Εκεί η γραφεία τύπου, δηλαδή είναι το η Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι η επικεφαλής και έχει και 4 υπό για τα γραφεία τύπου. Πάμε να ακούσουμε τη μία εξ αυτών, την Παπαδοπούλου. Απαντάει βέβαια για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
6: Πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή και μάλιστα μετά εμπλέκει ξανά και τη βίλα των 500 ευρώ, όπως λέει, και ούτω καθεξής, ότι πήρε λεφτά πει... για να ψηφίσει να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Πολύ σοβαρό αυτό.
8: Δεν αρκεί να κάνεις μια καταγγελία, πρέπει κάπως να την συνοδεύεις. Ας
6: υπουργός είναι τώρα, κορυφαίος υπουργός, δεν είναι ο καθένας.
8: Ναι, αλλά λέει κάτι πολύ βαρύ.
6: Θα μας απαντήσει η κυρία Παπαδοπούλου. Ελάτε, κύριε Παπαδοπούλου.
9: Εγώ, βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Mm-hmm. Και σήμερα προχωρά σε μια καταγγελία εντός εισαγωγικών. Για μια αναφερόμενος στον κύριο Κοντονή, ναι, δηλαδή μεταφέρει τα λόγια του κυρίου Κοντονή, για τα οποία είχε διερευνηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Mm-hmm. Αποδείχθηκε ότι δεν συντρέχει
6: άρα
9: καμία
6: θέμα,
9: τέτοια.
6: Λέτε.
9: Εννοείται και είναι προφανώς, αλλά η ίδια η δικαιοσύνη.
8: Τι είχε γίνει τότε για, το, για εκείνο που είχε πει, το οποίο ήταν βαρύ.
9: Εξ όσων γνωρίζω, δεν είχε γίνει.
8: Δηλαδή... Έτσι έμεινε αυτό.
9: Κάτι.
8: Μπήκε σαν ένα σιτάκι και τελείωσε.
9: Εγώ δεν νομίζω ότι ο σκοπός είναι όντως η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Αλλά από εκεί και πέρα, από ό,τι φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται στις αποφάσεις της δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς μας αρέσουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύουμε.
8: Δεν είναι η πρώτη
9: θα
8: φορά,
9: όφιλε
8: πάντως.
9: Λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης να γνωρίζει ότι οι καταγγελίες του κυρίου Κοντονή έχουν μπει στο αρχείο.
6: Άρα έχει λήξει το θέμα, μάλιστα.
9: Έχει λήξει
8: δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που γίνεται συζήτηση για αυτό που προβάλλεται με έψιλον ως το λάβαρο του νέου κόμματος, την εντυμότητα δηλαδή. Και η κυβέρνηση σας έχει ρωτήσει. Πού βρίσκεται τα χρήματα για τις καμπάνιες, για την εκστρατεία, την Νοβάρτης.
6: Τα στελέχη σας που έχουν καταδικαστεί, δύο κορυφαία στελέχη εκείνης εποχής έχουν καταδικαστεί. Το δεν είναι μικρό πράγμα, για παράβαση καθήκοντος.
9: Και κύριε Παυλόπουλε, έξω στην ελληνική κοινωνία, αν για κάτι διακρίνεται ο Αλέξης Τσίπρας, είναι για την εντυμότητά του. Μάλιστα. Και δυστυχώς αυτό το είδος οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους ακριβώς σε αυτή τη βάση. Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μια κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς, γεγονός που αναδείξαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου, μιλώντας για τα πολλά σκάνδαλα της διακυβέρνησης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με εμπλεκόμενα 44 στελέχη της. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
0: Μάλιστα, είναι ανίερο όλο αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως, μέχρι τις εκλογές, εκεί κατά τον Οκτώβριο είναι, 11-17 θα είναι. Πρώτη θα είναι, τέλος πάντων κάπου εκεί. Ξέρετε λοιπόν τι θα ακούσουμε, έτσι, τι γίνεται. Και από ότι εδώ έχει δίκιο η κυρία Παπαδοπούλου, δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα και όταν βλέπουμε τον Άδωνη να τσιρίζει έτσι, σημαίνει εδώ ένα πράγμα. Είναι αυτό το οποίο έχουμε πει. Βλέπουν ότι χάνουν την κουτάλα με τα ζουμιά. Και βέβαια, είναι και τ' άλλο που έχουν πέσει λιτοί και δεμένοι από ό,τι μαθαίνω, λένε πληροφορίες μου, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, όχι εδώ τη Σάμου, έτσι, αυτή είναι εδώ άστος, δεν είναι. Από πάνω, είναι αυτό το οποίο λένε ότι έχουν πέσει λιτοί και δεμένοι πάνω στον Αντώνη Σαμαρά να μην κάνει κόμμα. Βέβαια ο Σαμαράς, από ό,τι δείχνει, προχωράει σταθερά και είναι ανένδοτος σε αυτό το κόμμα και γιατί οι επιθέσεις απέναντί του συνεχίζονται κανονικότατα. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε και τον δημοσιογράφο τον Ιωάννου εδώ πέρα για τα σκάνδαλα, τι γίνεται.
10: Όταν λέμε για σκάνδαλο, δεν ξέρω άλλη χώρα που έχει εξευτελιστεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, μας έλεγε ο Μητσοτάκης, δεν ξέρουμε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί, και τώρα θα πρέπει να ανησυχούμε με το σηκώσει ο Μητσικώστας. Ναι. Έτσι, θα σε παίρνουν 3 η ώρα το πρωί, θα είσαι υπουργός και θα σκέφτεσαι μην είναι ο Μητσικώστας, μην είναι Ρώσος Φαρζές.
8: Πολύ σοβαρός άνθρωπος.
10: Πολύ σοβαρός άνθρωπος, αλλά η χώρα όμως εκτέθηκε.
6: Πάμε στον
10: η χώρα που βάζει τις μυστικές της υπηρεσίες να παρακολουθούν τον Ανδρουλάκη και τον Χατζηδάκη, δεν μπορούσε να κάνει μια διασταύρωση αν αυτοί που έστειλαν από ένα Gmail μήνυμα στον Ντόκο είναι πραγματικοί Ουκρανοί ή είναι Ρώσοι Φαρζές. Δηλαδή μια χώρα με σοβαρές μυστικές υπηρεσίες δεν εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο. Όταν λέμε για σκάνδαλο, δεν ξέρω άλλη χώρα που έχει εξευτελιστεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Έτσι. Δηλαδή, λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη χώρα που έχει. Πραγματικά, έχουμε γίνει δακτυλοδεικτούμενοι σε αυτή τη χώρα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και εντάξει, να πάμε και λίγο έτσι για την ακρίβεια. Γιατί εδώ βέβαια τρώμε το αφήγημα ότι όλα πάνε καλά, όλα είναι εντάξει, όλα δουλεύουν στην εντέλεια και εσείς καλοπερνάτε, θα πάτε και διακοπές, θα πάτε. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Ελάχιστοι θα πάνε, κάτω λέει από ένας από τους δύο Έλληνες θα πάει διακοπές. Αλλά έχουμε και αυτή την αριστερή Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά αριστερή είναι, γιατί αν πιάσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι αριστεροί είναι μίζεροι και φωνάζουν και γκρινιάζουν για την ακρίβεια, για όλα αυτά, για τους γιατρούς, για την παιδεία. Οι αριστεροί φωνάζουν. Και πάμε λοιπόν στην αριστερή Ευρωπαϊκή Ένωση για να στιευτώ λιγάκι, η οποία μας βγάζει, σύμφωνα λέει με το νέο ευρωβαρόμετρο το οποίο υπάρχει, το 37% των Ελλήνων εκτιμά ότι το βιωτικό του επίπεδο θα επιδεινωθεί πολύ άσχημα τα επόμενα χρόνια. Ποσοστό σημαντικά υψηλό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι μόλις το 14%. Η έρευνα μάλιστα καταγράφει επίσης χαμηλότερη ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής του στην Ελλάδα, το 63% το λέει, έναντι 83% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους πολίτες να θεωρούν ως σημαντικότερα ζητήματα την οικονομική κατάσταση, την ακρίβεια, την υγεία και την απασχόληση. Ο πληθωρισμός αναδεικνύεται στην κορυφή των ανησυχιών, ενώ κυρίαρχα λέει συναισθήματα είναι η αβεβαιότητα, το άγχος που υπάρχει και η απογοήτευση. Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, το 63% εξακολουθεί να θεωρεί ότι η συμμετοχή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επωφελής. Λοιπόν, αυτά έτσι και από το αριστερό ευρωβαρόμετρο, για να ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο ότι το λέμε εμείς όλοι και ο κόσμος ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, το επιβεβαιώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά τα οποία μας λέει. Α, έχουμε και βέβαια, εντάξει, είπα προηγουμένως αν θα πάτε ταξιδάκι αναψυχής, δεν μπορείτε, εντάξει, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να πηγαίναμε όλοι κι εσείς. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι και λιγάκι διαφορετικά. Αναφέρομαι στον κύριο Δέντια, ο οποίος, παρακαλώ, το Σαββατοκύριακο, για να πάει, έχει ένα εξοχικό ο κύριος Δέντιας, στους Παξούς. Και αντί να πάρει το αεροπλανάκι, ξέρω εγώ, το σκάφος, τι να πάρει να πάει ο κύριος Δέντιας, τι πήρε. Πήρε δύο ελικόπτερα NH90 για να τη μετακίνησή του για να πάει στο εξοχικό του. Και μάλιστα πέρασε από ό,τι μαθαίνω το Σαββατοκύριακο του εκεί, στους Παξιούς, και δεν έφτανε αυτό, πήγε με το ένα ελικόπτερο και το δεύτερο δεσμεύτηκε ως εφεδρικό. Δηλαδή, όταν λέμε αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τσιφλίκι τη χώρα, τις ένοπλες δυνάμεις, τι να πεις. Και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται η χρήση αυτών των αέριων μέσων για τέτοιου είδους μετακινήσεις αναψυχής. Το άρθρο υπάρχει στο militer.gr, έτσι, από εκείνη η πηγή, όπου αναφέρεται για αυτή την έξοχη περίπτωση του Νίκου Τέδια. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα διαφημίσεις, γιατί το επόμενο θέμα είναι αρκετά έτσι πιο μεγάλο για να πηγαίναμε σε αυτό, αλλά θα πάμε όμως να ακούσουμε τον Γιάννη Λοβέρδο, τον υφυπουργό αυτόν, ο οποίος εδώ, γιατί έχουμε μπει, σας λέω καθαρά, φαίνεται αυτό, δεν χρειάζεται να το επισημαίνουμε συνέχεια, σε προεκλογικό παιχνίδι. Γιάννης Λοβέρδος, απολαύστε τον εδώ, ο οποίος η όλη ιστορία με τα μνημόνια και γι' αυτόν ξεκινάει το 2015.
11: Ο Τσίπρας δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για αυτό που έκανε στις 5 Ιουλίου του 2015. Καμία αυτοκριτική δεν έκανε και συνεχίζει στην ίδια λογική. Λυπάμαι πάρα πολύ.
12: Να ρωτήσω κάτι τώρα, μιας και το θίξατε. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη έχει ζητήσει συγγνώμη για τη χρεοκοπία της χώρας ή πρέπει να ζητήσει το ΠΑΣΟΚ συγγνώμη για τη χρεοκοπία της χώρας? Αποφασίστε ένας από τους δύο.
11: Το τι είχε γίνει για τη χρεοκοπία της χώρας, τα έχουμε πει.
0: Λοιπόν, τα έχουμε πει, δεν τρέχει τίποτα έτσι. Αλλά το 2015 πρέπει να ζητήσει ο Τσίπρας συγγνώμη. ούτε η Νέα Δημοκρατία φταίει, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πόσο μπορούν να σε δουλέψουν άλλο. Πόσο. Και βέβαια, εντάξει, ψέλιζε κιόλας όταν τον πήγε για το, πριν το 2015, άρχισε εκεί να τα μασάει και να λέει, τα έχουμε συζητήσει. Δηλαδή, εκεί να τα έχουμε συζητήσει, έχει κλείσει το θέμα. Δεν έχουν οι άνθρωποι καμία ευθύνη. Αυτοί που μας οδήγησαν, τα φάγαν και μας πήγαν στα μνημόνια. Κόπηκαν μισή συντάξεις και η Ελλάδα βρέθηκε στον πάτο οικονομικά. Όχι, τίποτα δεν τρέχει. Αλλά το 2015 και μετά φταίνε όλα και μάλιστα με το μνημόνιο, όπως έβαλα και πριν το ηχητικό της αποδείξεως, είναι ότι και αυτοί το ψηφίσανε με τα δυο τους τα χεράκια. Λοιπόν, και έχουμε και τον άλλονα, τον Βαγγέλη Λιάκο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εδώ είναι μαζί με την Χριστίνα Σαράκα του ΠΑΣΟΚ και μας εξηγεί τώρα ο νεοδημοκράτης, ο Λιάκος, ότι δεν πέσαμε, λέει, κάτω από τη Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη, απλά, λέει, εμείς αναπτυχθήκαμε πιο αργά. Πάμε.
13: Πρόταση που χρησιμοποιούσατε ως επιχείρημα αυτό το κομμάτι.
14: Το βρεφικό γάλα είναι 40% πάνω.
13: Όχι, σε αυτό συμφωνώ.
14: Από ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή, είναι 43%.
15: Εσείς έχετε και μωρό, νομίζω, κύριε Μπολέκο. Η ακριβότερη χώρα στο βρεφικό γάλα. Κατά τα άλλα, θέλουμε να λύσουμε το
13: δημογραφικό. Σε αυτό συμφωνώ, το έχω πει και εγώ δημόσια. Πάνω σε αυτό το τελευταίο ζήτημα, για να κλείσω, που αναφέρθηκε η κυρία Σταρακάκη, το κομμάτι της αγοραστικής δύναμης. Και είπατε ότι ζείτε σε άλλη χώρα. Μάλλον ήταν η μορφή σας ότι ζούμε σε άλλη χώρα.
16: Σε άλλο πλανήτη, σας είπα.
13: Σε άλλο πλανήτη, εντάξει. Η πραγματικότητα ποια είναι, αυξήθηκε το 2019 μέχρι σήμερα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων?
16: Όχι,
13: ναι,
16: όχι, όχι, όχι, λόγω πληθωρισμού.
13: Εκεί ακριβώς βρίσκεται το μεγαλύτερο ψέμα της αντιπολίτευσης. Γιατί τι κάνουν?
14: Αμφισβητείτε τη Eurostat, κύριε Λιάκο.
13: Μπράβο. Τι λέει ο πίνακας της Eurostat που περιφέρουν από πάνελ σε πάνελ οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης? Λέει ότι η χώρα που ήταν από κάτω σου, η Βουλγαρία, σε έφτασε συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι σημαίνει αυτό?
14: Αυτό
13: ότι αυξήθηκε, ότι αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από ότι αυξήθηκε η δική σου αγοραστική δύναμη. Δεν σημαίνει ότι έπεσε, δεν σημαίνει ότι έπεσε η δική σου αγοραστική δύναμη. Σημαίνει ότι και οι δύο αυξήθηκαν, αλλά η Βουλγαρία αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι αυτή που λέτε εσείς ότι μειώθηκε η αγοραστική δύναμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
16: Λοιπόν,
13: κάποια στιγμή
16: μπορώ να
13: μιλήσω. Θέλω να καταλάβετε πώς λειτουργεί το συντηρητικό
14: κομμάτι.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν μειώθηκε η αγοραστική δύναμη. Απλώς αναπτυχθήκαμε πολύ αργά σε σχέση με τη Βουλγαρία. Τώρα εσείς όμως το ξέρετε, αν υπάρχει αυτή η αγοραστική δύναμη. Η αγοραστική δύναμη είναι αν έχετε τη δυνατότητα, δηλαδή, να αγοράζετε διάφορα προϊόντα όπως αγοράζετε πιο παλιά. Έτσι, αυτή την άνεση, αυτό λέει τώρα αυτός ο τύπος. Υπάρχουν τέτοιου είδους αφηγήματα που μας τα μπερδεύουν, μας τα λένε όπως θέλουν, έτσι για να υπάρχει, ξέρω εγώ, συζήτηση, κουβέντα, ή για να μας πείσουν ότι εμείς περνάμε καλά και θα ζήσουμε καλύτερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
17: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
18: Σκίζεις τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
18: Για Μότο και Μαρίν,
17: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Φτάνει.
3: Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
23: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
23: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
22: και 6977-8093-89.
23: Εστιατόριο Κοχύλι.
22: Από το Κοχύλι
23: στα χείλη.
24: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
25: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
26: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
25: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, ραδιοσαμός στους 102. Θα πάμε τώρα σε ένα τοπικό θέμα, μάλλον σε τοπικά θέματα τα οποία έχουμε στην ατζέντα μας, και έχω τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μανώλη Νικολού, αντιδήμαρχος του Δήμου Δυτικής Σάμου. Κύριε Νικολού, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχάλη. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο, σε όσους μας ακούνε και σε όσους.
0: Για να ξεκινήσουμε έτσι από κάποια θεματάκια τα οποία έχουν προκύψει εδώ, σχετικά έτσι με το νερό θέλουμε να πούμε, ναι. Το οποίο βροχούλα έριξε, φουλ νεράκι είχαμε και τα λοιπά, αλλά έχουμε κάποιες, από ό,τι από το, στο Αλωνάκι μας λένε ακροατές, ότι υπάρχει ένα θέμα με το νερό. Εντάξει, και χθες είχαμε μια, μάλλον είχε βλάβη που δεν είχε εδώ πέρα στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Για πέστε μας τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, καταρχάς, όπως καταλαβαίνετε, εμείς λειτουργούμε με τα αντιοστάσια μας. Τα αντιοστάσια, λοιπόν, επηρεάζονται από διάφορες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα με τις πτώσεις του ρεύματος.
0: Ναι.
1: Τις τελευταίες μέρες είχαμε αρκετές πτώσεις του ρεύματος και αυτό πολλές φορές φέρνει κάποιες αρρυθμίες στο σύστημα. Άλλωστε, τώρα, όπως γνωρίζετε, έχει μπει και η τηλεμετρία στο σύστημα, η οποία κάνει τις μετρήσεις καθημερινές. Και ορίζει και διαχειρίζεται και η τηλεμετρία τη διαδικασία κατανομής του νερού. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την περιοχή στο Αλωνάκι, η περιοχή στο Αλωνάκι δημιουργείται ένα πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες, διότι υπάρχει μια αρρυθμία ανάμεσα σε δύο αντιοστάσια. Στο αντιοστάσιο ποταμίου και στο αντιοστάσιο του κηπέδου,
0: ναι.
1: όπου θα πρέπει κάποιες ώρες να λειτουργήσει το ένα λίγο παραπάνω,
0: ναι.
1: Όμως για να συμβεί όλο αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις συγκεκριμένες και σε ό,τι αφορά την τηλεμετρία, και γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο. Θεωρώ ότι από εχθές το μεσημέρι το ζήτημα έχει μπει σε μια διαδικασία καλή και έχει ρυθμιστεί. Είναι λίγο το κομμάτι της περιοχής, αφορά τον τρίτο όροφο πολυκατοικιών,
0: ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς το Αλωνάκι, είναι, θα έλεγα, προς τον κεντρικό δρόμο της οδού Πυθαγόρα, γιατί η οδός Πυθαγόρα διασχίζει αυτό το σημείο, πριν τη γέφυρα Γεροντή. Και αφορά τους ψηλούς ορόφους, δηλαδή λίγο δεύτερο και λίγο τρίτο όροφο.
0: Α, κατάλαβα, μάλιστα.
1: Αυτό
0: θα κρατήσει πολύ, όμως τι θα γίνει?
1: Όχι, θεωρώ ότι έχει ρυθμιστεί, δηλαδή πιστεύω ότι από εχθές το μεσημέρι και σήμερα, ναι. Έχει μπει σε μία ροή. Αν για λόγους κάτι δεν πηγαίνει καλά, αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, αυτά τα σπίτια, τα λίγα σπίτια, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, να δούμε και να βάλουμε με τους υδραυλικούς και με τον υπεύθυνο μηχανικό, τον κύριο Σκιαδά, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το λύσουμε το ζήτημα. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, δεν αφορά ποσότητα νερού και αν υπάρχει νερό, αφορά την κατανομή και υπάρχει και αφορά το μηχανισμό κατανομής. Αυτό.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, να μην υπάρχει θέμα, γιατί καταλαβαίνετε, είναι καλοκαιράκι τώρα, υπάρχουν και επισκέπτες.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι. Να πάμε σε ένα θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν παράπονα από τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονταν στο Δήμο. Μιλάμε για 7 άτομα, ναι.
1: Ναι.
0: Και έληξε η σύμβασή τους και υπάρχει μια διαδικασία τώρα και ζητάνε πάλι επανένταξή τους στο πρόγραμμα αυτό, στο Δήμο, ο Δήμος δεν έχει χρήματα. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί ακούγονται πολλά έτσι?
1: Μάλιστα, να σας εξηγήσω. Καταρχάς, δεν είναι μόνο 7, είναι παραπάνω τα άτομα τα οποία δουλεύουν στο πρόγραμμα ΔΥΠΑ,
0: ναι.
1: Και τα οποία οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν στο Δήμο, όλοι τους εκτιμούμε και τους σεβόμαστε και όλοι θα θέλαμε, αν μπορούσαμε, να παραμείνουν στη δουλειά, εννοείται. Όμως υπάρχει ειδική νομοθεσία η οποία αφορά τα προγράμματα ΔΥΠΑ, η οποία μιλάει για λήξη των συμβάσεων στον 1+1 χρόνο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι, και σε ό,τι με αφορά, γιατί εγώ είμαι αντιδήμαρχος καθημερινότητας και με τους περισσότερους αυτούς ανθρώπους συνεργάστηκα, θεωρώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν ευχής έργων να μπορούσαν να μείνουν στο Δήμο και να βοηθήσουν και να εργαστούν και να βοηθήσουν. Όμως, από ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι ο Δήμος μας δεν είναι κανένας Δήμος, κύριε Μιχαλή, δυστυχώς, μεγάλος, που να μπορεί να απορροφά ξαφνικά, ας πούμε, 7 εργαζομένους σε ό,τι αφορά το μισθολογικό κομμάτι,
0: mm-hmm.
1: Και σε ό,τι αφορά το οικονομικό ζήτημα, το πώς θα πληρωθούν. Αν θα μπορούσε το κράτος να εξασφαλίσει κάποια χρήματα σε αυτό το Δήμο, εννοείται ότι θα ήταν ευχής έργων να παραμείνουν. Τώρα για ζητήματα που αφορούν, που αφορούν θέματα νομικής...
0: Καταλαβαίνω, δεν είναι δική σας...
1: Δεν μπορώ να επισέλθω. Όμως, αν ερωτούμε ως αντιδήμαρχος καθημερινότητας και καθαριότητας, αν θα τους ήθελα τους ανθρώπους αυτούς, εννοείται ότι θα ήθελα να συνεχίσουν να δουλεύουν. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δηλαδή, έσοδα για το Δήμο δεν υπάρχουν στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, για να μπορέσει, το είπατε και όλες, για να καλυφθούν κάποιες
1: θέσεις. Κοιτάξτε, ο κύριος Δήμαρχος, να ξέρετε, έχει κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ζητήσει κάποιο φως σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και θέματα κυβερνητικής διαδικασίας. Ναι. Εμείς έχουμε ζητήσει πόρους. Αν μπορέσουμε και καλύψουμε αυτό, εννοείται ότι όποιος, όχι μόνο αυτοί οι εργαζομένοι, ο Δήμος αυτός, κύριε Μιχαήλ, έχει ανάγκη από πάνω από 50 άτομα αυτή τη στιγμή για να στελεχώσει και τις υπηρεσίες του και την καθημερινότητα, η οποία φέτος βγήκε με ελάχιστα άτομα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και έχουμε καταφέρει με 4 άτομα και έχουμε καθαρίσει σχεδόν όλες μας τις κοινότητες και το Καρλόβαση την ευρύτερη ενότητα. Mm-hmm. Με μόνο 4 ανθρώπους, έτσι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και πραγματικά έχουν δώσει όλοι αυτοί τον υπερπάντων αγώνα με όλη τους την ψυχή και τη δύναμη. Και βέβαια όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λέτε που είναι από το ΔΥΠΑ, οι οποίοι βρίσκονται στα, οι περισσότεροι βρίσκονται στα απορριμματοφόρα και αυτοί έχουν δώσει το δικό τους αγώνα, γιατί από τις 5 το πρωί μέχρι το βράδυ αργά βγαίνουν τουλάχιστον 6 οχήματα συλλογής, τα οποία, γιατί είμαστε μια μεγάλη περιφέρεια σε ό,τι αφορά τη συλλογή απορριμμάτων. Τα έχουμε ξαναπεί και on-air τα έχουμε ξαναπεί, το οποίο, να ξέρετε, ότι θα έχουμε άμεσο πρόβλημα αν οι άνθρωποι αυτοί δεν συνεχίσουν τη δουλειά τους, δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είναι και τι μπορείς να κάνεις, τι σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις.
0: Το αυτό. Θέμα είναι κινητήριο ζήμινο να μην είναι το χρήμα, ξεκάθαρα, ναι. Και το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Θα δούμε και στη συνέχεια, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και με τον κύριο Δήμαρχο να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί εντάξει, βεβαίως, χρειάζεται βέβαια αυτή η στελέχωση των ανθρώπων να υπάρχουν στο Δήμο. Και αν υπάρξει κανένα νέο πρόγραμμα, κάτι να μπορέσουν να επανενταχθούν. Τι θέλω να πω.
1: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα.
0: Θέλω και το άλλο. Κάνουν παράπονα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα διάφορα καταστήματα εστίασης και τα λοιπά όσον αφορά με τον τουρισμό. Τώρα, ναι. Εντάξει, δεν είναι δικό σας θέμα, αλλά ναι. Δεν είμαστε κανένας Δήμος της Αθήνας να μην γνωρίζετε το τι γίνεται γύρω και στους άλλους τομείς. Θέλω να πω το εξής. Βλέπω τα στοιχεία, δηλαδή, αφήξεων, παραδείγματος χάρη στο Δήμο Ανατολικής Άμμου, έχουμε αυξήσει πάνω από 200.000 κόσμο, τώρα από Τουρκία και τα λοιπά αυτά. Εδώ στο Καρλόβαση είναι κάπου 200 άτομα, δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια διαφορά έλευσης ανθρώπων. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι? Δουλεύει η πύλη εισόδου? Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις με απέναντι, τουλάχιστον εντάξει, ξεπέσαμε στους Τούρκους, κάτι να γίνει? Υπάρχει κάτι τέτοιο, ξέρετε?
1: Ακούστε, είπατε κάτι πριν το οποίο είναι πραγματικότητα. Δηλαδή τι, δεν το χειρίζομαι το κομμάτι και δεν μπορώ να σας δώσω απαντήσεις τις οποίες δεν τις γνωρίζω να σας πω ακριβώς.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Γνωρίζω μέσα στις άκρες ότι βέβαια η πύλη δεν έχει λειτουργήσει. Εμείς έχουμε φροντίσει η πύλη να είναι έτοιμη σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, το πώς πρέπει να είναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τις διαγραμμίσεις μας. Είναι όλα έτοιμα. Ναι. Θεωρώ ότι θα μπορέσει ο συνάδελφος που ασχολείται με το κομμάτι αυτό να σας δώσει περισσότερες απαντήσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία, δεν έχω γνώση των στατιστικών στοιχείων να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά για να το λέτε εσείς, σημαίνει ότι.
0: Όχι, είναι επίσημο. Είναι επίσημο, καταγεγραμμένο. Ναι. Αυτό, άμα δείτε τις αφήξεις και τα λοιπά, είναι το Λιμεναρχία.
1: Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δύο πύλες από εκεί ανοιχτές. Καταλαβαίνετε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι παίζει το ρόλο του αυτό, έτσι.
0: Σίγουρα. Αυτό. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, έχουμε μια ομορφιά κι εμείς από εδώ. Δεν είμαστε κανένα μέρος το οποίο είναι άγωνο ή άσχημο κτλ. Έχουμε και ομορφές παραλίες και έτσι, περιπαιδευτικά σημεία.
1: Μια χαρά οποία... είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Είναι πάρα πολύ καλή περιοχή η Δυτική Σάμμος. Ναι. Όσο όλο το νησί μας βέβαια είναι ωραίο, δεν το ζητάμε. Είναι πάρα πολύ καλή η περιοχή η Δυτική Σάμμος και έχουν γίνει και όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες αφορούν το κομμάτι. Βλέπετε ότι υπήρξε, ας πούμε, μπλε σημαία στο ποτάμι και υπάρχει μια προσπάθεια να υπάρχει μπλε σημαία και στο κάμπο Μαραθοκάμπο που γίνεται μια προσπάθεια. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είμαστε σε έναν καλό δρόμο.
0: Καλό δρόμο, αλλά κόσμος δεν έρχεται και αυτό είναι το άσχημο, γιατί εντάξει...
1: Αυτό είναι. Είναι όπως είπατε πριν, η κινητήριος δύναμη είναι το χρήμα.
0: Βέβαια, άμα δεν υπάρχει έλευση τουριστών, αν δεν υπάρχει εξωτερήκευση και του νησιού προς τα έξω, δηλαδή, ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να γίνεται, καλά δεν είναι αρμοδιότητά σας, απλώς το συζητάμε γιατί και
1: εσείς... Βλέπετε ότι και εγώ δεν προσπαθώ να απαντήσω όσο μπορώ, ό,τι μπορώ να πω, γιατί δεν θέλω να...
0: Όχι, αλίμονο. Ούτε να πατήσετε πάνω σε άλλες ιδιότητες, έτσι, το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει, αλλά ξέρετε είναι ένα θέμα το οποίο όμως μας απασχολεί. Θα έχω κάποια στιγμή για τον κύριο Ζεσμελή να μιλήσουμε πάνω για αυτό το θέμα, αλλά
1: ωραία.
0: Είναι σημαντικά θέματα. Τώρα για το θέμα να πάμε πάλι στην καθαριότητα, είπατε έχετε λίγα άτομα, εντάξει, τα πάτε καλά, μπορώ να πω. Υπάρχουν τα σημεία τα οποία βέβαια ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και να αποθέτει σκουπίδια συνεχίζει, παρόλες πινακίδες και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει και το άλλο θέμα όμως με τους δρόμους εδώ. Λακκούβες.
1: Μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Μιχαήλ, με τις λακκούβες που είπατε, να πω κάποια πράγματα για να τα γνωρίζει και ο κόσμος. Να ξέρετε ότι υπάρχουν οδοστρώματα στην περιοχή μας τα οποία έχουν ξεπεράσει τα περίπου 40 έτη, 42 έτη.
0: Σωστό, ναι.
1: Αυτό λοιπόν τι έχει δημιουργήσει. Έχει δημιουργήσει αυτό το, την απώλεια του φιλμ που υπάρχει πάνω από την άσφαλτο.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν με τις δυνατές βροχοπτώσεις που μας πλήξανε όλο αυτό το διάστημα το χειμερινό, αυτό το νερό σε πολλές των περιπτώσεων έμπαινε εσωτερικά μέσα από την άσφαλτο και ανέβαινε πάνω με αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστιες λακκούβες. Δηλαδή υπάρχουν και συγκεκριμένα φωτογραφικό υλικό που αν χρειαστεί και θα τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά θα σας δείξω, το οποίο υπήρξαν πάρα πολλές λακκούβες σε αυτό. Αυτό που εγώ λοιπόν μπορώ να διαβεβαιώσω και να πω είναι ότι έχουμε κλείσει το μεγαλύτερο κομμάτι στις λακκούβες που υπήρχαν. Είναι πολύ λίγες οι λακκούβες που έχουν μείνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μετρημένες, μπορώ να σας πω, στα δάκτυλα του ενός χεριού.
0: Έχουμε, λίγες λακκούβες. Έχουμε, δεν είναι λίγες, έχουμε αρκετές λακκουβίσεις και στη Γοργύρας. Έχουμε και σε σημεία τα οποία είναι...
1: Η Γοργύρας, ακούστε να σας πω κάτι, η Γοργύρας σε κάποια σημεία χρειάζεται νέα επίστρωση, κύριε Μιχάλη. Δεν μιλάμε για απλή, απλό κλείσιμο λακκούβας. Τώρα... Δηλαδή το σημείο απέναντι από το παλιό ΙΚΑ χρήζει νέας επίστρωσης η οδός, έτσι. Ό,τι και να κάνουμε εκεί, δηλαδή να πάρουμε τσουβάλια με άσφαλτο να ρίξουμε σε σημεία, είναι ασύμφορο.
0: Mm-hmm.
1: Πάλι θα φύγει και δεν θα γίνει σωστό.
0: Καταλαβαίνω. Πολλά τα θέματα και δύσκολες καταστάσεις.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή.
0: Χρειάζεται
1: να γίνει ένας προγραμματισμός.
0: Κονδύλια χρειάζονται. Και...
1: Κονδύλια. Ναι. Ένας προγραμματισμός νέας ασφάλτου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι γιατί επί ημερών μου και όταν ήμουν στην κοινότητα κάναμε κάποια νέα κομμάτια επί του παραλιακού δρόμου. Αν δείτε, νέα ασφάλτο δεν μας δημιουργήσει προβλήματα. Στα καναπιτσέικα που κάναμε, στο ποτάμι που είχαμε κάνει πάλι, δεν μας δημιουργήθηκαν προβλήματα. Εκεί που είχε κάνει ο κύριος Κατρακάζος στη στροφή του παλιού κλαμπ, δεν μας δημιουργήσει προβλήματα. Mm. Δηλαδή, όποια νέα άσφαλτος υπάρχει, δεν δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά οι παλιές άσφαλτοι δημιουργήσαν με το πάρα πολύ νερό προβλήματα. Γιατί είχαν ανοιχτούς πόρους και πήραν μέσα το νερό.
0: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, και το άλλο θέμα είναι τα φωτάκια αυτά τα οποία μπήκαν κάτω στην παραλία, τα οποία δεν κρατάνε και το βραδάκι δεν υπάρχει, υπάρχει μια συσκότηση στην παραλία και, και είναι δυσκολή κατάσταση βέβαια και για τους πεζούς και για τους οδηγούς.
1: Κύριε Μιχαήλ, πάλι μου δίνετε μια ευκαιρία από κάτι. Εγώ αυτά τα φωτάκια τα είχαμε δώσει τεχνικό πρόγραμμα 30.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά λοιπόν τα φωτάκια έπρεπε να είναι ηλεκτρικά. Τώρα, πώς αποφάσισε τότε η τεχνική υπηρεσία να τα βάλει ηλιακά, είναι ένα άλλο ζήτημα. Και βέβαια υπάρχουν ηλιακά και ηλιακά. Ξέρω άνθρωπο που έχει βάλει, ας πούμε, ηλιακό έξω από το σπίτι του, το οποίο φεγγεί από το βράδυ,
0: σωστά,
1: το απόγευμα μέχρι το πρωί.
0: Σωστά.
1: Ναι, αυτά εδώ τα ηλιακά στις 11-12 το βράδυ είναι σβηστά. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να δει η τεχνική υπηρεσία αυτό το κομμάτι και να εξασφαλίσει ένα κονδύλιο, το οποίο αν μη τι άλλο, αν δεν μπορέσει να τα περάσει ηλεκτρικά τα φώτα, να τα περάσει, να περάσει μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ηλιακό φως.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό.
0: Καλής ποιότητας, υπάρχουν καλής ποιότητας, αλλά και εδώ πάλι είναι θέμα τσέπης που λένε.
1: Λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ένα κονδύλι σε αυτή την τέτοια. Διότι και αυτή τη στιγμή η κοινότητα τα προηγούμενα χρόνια έδωσε δύο προγράμματα. στην προηγούμενη διοίκηση. Mm-hmm. Και ποιος αποφάσισε να βάλει ηλιακά ενώ έπρεπε να μπουν ηλεκτρικά. Τέλος πάντων, αυτά. Τα έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά.
0: Τα έχουμε ξαναπεί και θα τα λέμε βέβαια, γιατί όσο, ναι, όσο υπάρχει πρόβλημα θα το ανασύρουμε συνεχώς.
1: Όμως να μην ξεχνιόμαστε, γιατί θέματα τέτοια είναι σημαντικά. Δηλαδή από τη στιγμή που βάζουμε κάτι το οποίο αφορά το να φέγγει και η αποχή πλευρά της παραλιακής, αφού υπάρχουν από τη μία πλευρά φώτα, mm-hmm, θεωρώ σημαντικό να βάλουμε κάτι άλλο, μια καλή ποιότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Σίγουρα, σίγουρα, θα δούμε.
1: Γιατί δεν έχεις να κάνεις μόνο, κύριε Μιχαήλ, με το ότι είναι οι καιρικές συνθήκες και αυτά. Έχεις να κάνεις ότι είσαι και κοντά στη θάλασσα.
0: Βέβαια.
1: Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Η θάλασσα τα τρώει όλα.
0: Θα έπρεπε να μπει μια καλή ποιότητα.
1: Ένα περισσότερο λοιπόν να μπει μια καλύτερη ποιότητα.
0: Ναι, αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Δεν έχω.
1: Περισσότερο λοιπόν να μπει μια καλύτερη ποιότητα.
0: Ναι, αυτό είναι το άλλο κομμάτι.

0: μέρες, έχει κάποια γιορτή και στον Άγιο Θεόδωρο που θα κάνει το χορό του, θα κάνει το χορό τους εθελοντές, είμαστε επί των επάρξεων.
1: Καταλαβαίνω. Εντάξει, μάλιστα. Κύριε Νικολέου, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας
0: καλά.
1: Και για αυτά μας
0: ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Yes.
1: Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον αντίμαρχο του Δήμου Δυτικής Άμμου, τον κύριο Μανώλη Νικολού, για τα θέματα τα οποία ήδη έχετε τηλεφωνήσει και έχετε πει που υπάρχουν εδώ. Βέβαια, το μεγάλο κομμάτι είναι αυτό και κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε τον αντιδήμαρχο τουρισμού, γιατί εδώ αυτό το γεγονός το είχα αναφέρει και άλλη φορά. Από την άλλη πλευρά, η Ανατολική Σάμος να έχει 200 τόσες χιλιάδες επισκέψεις τουριστών και εδώ η πύλη να μην δουλεύει και να έχουμε μια κατάσταση, λέει, να μόνο 200 άτομα έχουν έρθει. Εντάξει, υπάρχουν και επιχειρήσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άνοιξαν και περιμένουν κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τους νοιάζεται κανείς. Μετά μιλάμε για ανάπτυξη, για ποιο τι πράγμα μιλάμε. Και το θέμα είναι και το άλλο βέβαια, το σημαντικό, το έχω ξαναφέρει, αυτό με τις εκθέσεις, δηλαδή της εξωτερήκευσης του νησιού έξω προς την Ευρώπη. Γιατί όπως και να το κάνουμε, από εκεί είναι το περισσότεροι τουρίστες. Ήταν, τώρα δεν είναι. Γιατί έχει πέσει αυτό το ποσοστό έλευσης? Εδώ υπάρχουν κάποιες ευθύνες. Εδώ πρέπει να τα συζητήσουμε, να τα βάλουμε κάτω. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και βλέπουμε τα καταστήματα αυτά της, γενικά τα οποία ασχολούνται με τον τουρισμό, με το φαγητό κτλ., να μην έχουν τον κόσμο που έπρεπε να έχουν. Δηλαδή, πέστε μου εσείς, πώς θα βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι το χειμώνα, όταν δουλεύουν μια χρονική περίοδο που είναι 3 μήνες μόνο τώρα πια? Τέλος πάντων, αυτά είναι σημαντικά θέματα. Θα κοιτάξουμε κάποια στιγμή να έχουμε και τον αντιδήμαρχο τουρισμού εδώ, να τα πιάσουμε όλα και να τα αναλύσουμε, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν εδώ κάποιες ευθύνες, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία κάποιοι δεν τα αντιμετωπίζουν σωστά. Δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε και θα τα ακούσουμε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, έτσι μια ανάσα να πάρουμε. Έχουμε, επειδή από δίπλα έχουν και κάποιες μετακομίσεις εδώ στο χώρο που είμαστε και τα λοιπά, και υπάρχουν και εξωτερικοί θορύβοι και είναι λίγο δύσκολη η ραδιοφωνική μετάδοση να μην ακούτε αυτούς τους θορύβους, γι' αυτό βάλαμε και λίγο μουσική. Να πάμε έτσι να ακούσουμε, γιατί εδώ πολλά γίνονται, το παραμύθι πάει συνεχώς σύννεφο. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, αυτό το περί αλήθειας, να ακούσουμε πράγματα τα οποία είναι έτσι κι αλλιώς, και μάλιστα πάρα πολλοί από αυτούς ξεχνάνε και τι λένε την προηγούμενη στιγμή και έρχεται μια άλλη στιγμή να πούνε ακριβώς τα αντίθετα. Και λοιπόν, ο λόγος περί Κυρανάκη. Κυρανάκης και για την ομάδα αλήθειας. Ακούστε λοιπόν εδώ φάσεις και αντιφάσεις. Ο ίδιος με τη δικιά του φωνή, ο οποίος τη μία στιγμή έχει δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία δεν έχει σχέση, της αλήθειας δηλαδή, λέμε, με τη Νέα Δημοκρατία. Την άλλη στιγμή ο ίδιος ήταν σε αυτήν την ομάδα, πληρωνόταν, έπαιρνε κένσημα κτλ. Και πάει λέγοντας το αφήγημα, θα το καταλάβετε από το ηχητικό που θα ακούσετε.
1: Η ομάδα αλήθειας δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια ανεξάρτητη σελίδα στο Facebook. Διατηρεί, από όσο ξέρω, και ένα account στο Twitter. Είναι ανεξάρτητη όμως. Εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση.
2: Θες να τοποθετηθείς για την ομάδα αλήθειας και για την εμπλοκή σου και ίσως μια έμιστη, υπονοείται, εννοείται, σχέση. Δεν ξέρω, σχέση.
3: Που δεν αναφέρει στο βιογραφικό.
1: Τι θα ήθελες να με ρωτήσεις.
2: Ισχύει.
1: Τι να ισχύει, ότι ποια είναι η ερώτηση.
2: Εάν...
1: Αν ήμουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν ήμουν και πολιτικός στέλεχος, ναι, φυσικά ισχύει. Ήμουν κανονικά με ένσημα, πλήρωνα τους φόρους μου κανονικά, ήμουν εργαζόμενος κανονικά. Είναι ανεξάρτητο όμως, εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση. Εγώ αυτή τη στιγμή, όποιος με βλέπει και λέει, αυτός ο άνθρωπος, ειλικρινής μου φαίνεται, λέει την αλήθεια, πρέπει να το ψάξει.
0: Λοιπόν, αυτά περί Κυρανάκη, ο οποίος ήταν και δεν ήταν και είναι κομματική και δεν είναι, ομάδα αλήθειας. Έχουν βγει και μετά βέβαια από αυτό, έχουν βγει αρκετά πράγματα, έτσι για να ξέρετε το πόσο ειλικρινείς είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και λέει και ο ίδιος, αν ακούτε κάτι λέει, για να ψάξετε την αλήθεια, αν είναι αλήθεια, από την ομάδα αλήθειας, η οποία βέβαια αυτή η ομάδα έχει ένα πολύ έτσι βρώμικο ιστορικό με σχέσεις, διασυνδέσεις, και το χειρότερο από όλα το οποίο κάνει είναι να αποδομεί πρόσωπα, να δολοφονεί χαρακτήρες δηλαδή, ό,τι πηγαίνει κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, να το ισοπεδώνει. Μάλιστα, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
5: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου,
3: ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
10: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδι Καλλιόπι. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος 102 και βέβαια συνεχίζουμε. Θα πάμε στην υπόθεση τώρα βέβαια αυτό των υποκλοπών. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ακριβώς μία μέρα μετά την προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, 8 επιπλέον θύματα του παράνομου λογισμικού Predator κατέθεσαν αγωγή ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, στρεφόμενη κατά της εταιρείας Ιντελέξα και 13 φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων είναι και οι ήδη καταδικασμένοι πρωτόδικα Ταλ Ντίλιαν, Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίζιος, Σάρα Χάμου. Οι υπόλοιποι 9 εμπλεκόμενοι είναι πρόσωπα που ο ρόλος των οποίων προέκυπτε από την αποδεικτική διαδικασία στο μονομελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας. Ανάμεσα τώρα στους ενάγοντες, κάποιοι μιλούν πρώτη φορά ανοιχτά για την παράνομη παρακολούθησή τους, όπως είναι η Πινελόπη Μινιάτη, η οποία από το 2016 ως το Μάρτιο του 2022 ήταν διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, και με την αγωγή της και ως αποκαλύπτει η ίδια ξαναμπαίνει στο κάδρο το αδίκημα της κατασκοπίας, ενώ αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από την αποδεδειγμένη παρακολούθηση του Νίκου Δένδια. Μόνο τυχαία δεν ήταν και η χρονική συγκυρία της κατάθεσης αγωγής Μαμούθ, η οποία θα έχει και συνέχεια, καθώς και άλλα φυσικά πρόσωπα από ό,τι φαίνεται θα προσέλθουν την επόμενη εβδομάδα για να στριμώξουν ακόμα περισσότερο τα εμπλεκόμενα πρόσωπα του Predator, κάποιοι εκ των οποίων ενδέχεται να αποδειχθούν αδύναμοι κρίκοι μπροστά στο τσουνάμι, θα λέγει κανείς, των αστικών διεκδικήσεων που έρχεται. Η αγωγή γνωστοποιήθηκε μετά την προσφυγή του Σαμαρά, αλλά κυρίως συνέβη στοχευμένα, όπως φαίνεται, μετά την αφύπνιση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, μάλλον αφυπηρέτηση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα από τον Άριο Πάγο. Εδώ να σημειώσουμε ότι και 2 μήνες ο Ευάγγελος Μπακέλας, ο νέος αγγελέας του Αριού Πάγου, που διαδέχτηκε τον κύριο Τζαβέλα, δεν έχει πράξει τίποτα για να διερευνήσει την αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης από το Χρήστο Σπίρτζη, παρά το γεγονός ότι εισφέρθηκαν νέα στοιχεία και αποδεικτικό υλικό. Επιπλέον, πρέπει να πω ότι έχει περάσει και 1 μήνας από το αντίστοιχο αίτημα του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ενώ πια ο κύριος Μπακέλας έχει στα χέρια του και την καυτή πατάτα, θα έλεγε κανείς, της προσφυγής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Εδώ ποια είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσέφυγαν, τους οποίους στα τηλέφωνα υποκλέπτονταν μέσω του συστήματος Predator. Το Ανάσης Κουκάκης, δημοσιογράφος. Άρτεμις Μέρι Σίφορτ, πρώην στέλεχος της ΜΕΤΑ, δηλαδή του Facebook, με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής κυβερνοασφάλειας, το τηλέφωνο της οποίας είχε παγιδευτεί με Predator από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο του 2021, ενώ την ίδια ώρα είχε αρθεί και το τηλεφωνικό της απόρριτο από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Αντωνία Πρίμπα, δικηγόρος και συνεργάτης του πρώην ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου, έγινε στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού 3 ημέρες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών της από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Είναι ο Άννης Φιτίλης, δικηγόρος, και το δικό του κινητό μολύνθηκε 3 μέρες αφού του είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών του. Επίσης είναι η Πινελόπη Μινιάτη, βιολόγος γενετίστρια, η οποία είχε διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων και από το 2016 στο Μάρτιο του 2022 ήταν διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η περίπτωσή της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ίδια, χωρίς περιστροφές, μιλά για θέματα εθνικής ασφάλειας από την παρακολούθησή της. Η Μινιάτη σημειώνει ότι εξεπλάγει και απόρρισε από τη διπλή παρακολούθηση που είχε, ιδιαίτερα λόγω της θέσης της, καθώς είχε συχνή επικοινωνία με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και ακόμη με στελέχη διαφόρων διευθύνσεων της αστυνομίας, τον επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής, αλλά και με τους επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, στελέχη πρεσβειών, όπως ήταν της Αμερικής, της Γερμανίας, της Γαλλίας και άλλων. Η Αγγελική Ρούσου, στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία κατήχε από το 2015 έως το 2018 τη θέση του διοικητή της Περιφέρειας Μονάδας Υποστήριξης της Υπηρεσίας, με έδρα την Κομωτινή, από την οποία πάφθηκε ξαφνικά και ανεατολόγητα και μετακινήθηκε αρχικά σε θέση ψυγείο στο τμήμα εκπαίδευσης και στη συνέχεια μαζί με ακόμη 60 ανεπιθύμητα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε άλλη εικονική διεύθυνση που είχε συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό να απομονωθεί το προσωπικό αυτό, και η υπόθεση αυτή είχε αποκαλυφθεί από μέσα ενημέρωσης ότι είναι άτομα τα οποία δεν ήταν αρεστά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Επίσης, είναι η Ζωή Μαρία Σακαλή, στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου, η οποία από το 2014 έως το 2020 υπήρξε εκπρόσωπος της ΕΕΠ στο ΝΑΤΟ και η οποία επίσης το 2021 τοποθετήθηκε σε εικονική υποδιεύθυνση που είχε συσταθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Ακόμη, ο Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος, διευθυντής του Διεθνούς Ιδιοσιογραφικού Οργανισμού Independent Balkan News Agency, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει συνεντεύξεις και συναντήσεις με ανώτατους πολιτικούς και διπλωματικούς αξιωματούχους της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, κατά την εκδίκαση των αγωγών, θα μπουν και άλλα νέα στοιχεία που είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να τα διαβιβάσει όλα αυτά τα στοιχεία στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κάκου ρηγματικών πράξεων. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε ο πληροεξούσιος δικηγόρος των εναγωμένων, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές. Πάμε εδώ να ακούσουμε τον κύριο Κεσέ για το θέμα αυτό, εξερχόμενος από τα δικαστήρια.
1: Η υπόθεση της παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator δεν μπορεί να θαυτεί όσο και να πασχίζουν κάποιοι. Και μόνο το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα ως θεσμική πληγή αποτυπώνει το μέγεθος του σκανδάλου και την πλημελή έρευνα της υπόθεσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη από μέρος των εντολέων μου μια δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις γνωστοποιήσουμε γιατί υπόκειται στον κανόνα της μυστικότητας της δικαστικής έρευνας. Κάποιες άλλες τις γνωρίζετε από χθες. Σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές τιμάτων του λογισμικού Predator κατά της Ιντελέξα και 13 άλλων φυσικών προσώπων που φέρονται να συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το σχετικό δίκτυο. Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες αγωγές. Οι αγωγές στηρίζονται μεταξύ άλλων στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν στην πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε πλούσιο αποδεικτικό υλικό από διεθνείς και ελληνικές έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία, τα οποία πιθανότατα θα αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει εκ νέου στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Μέσα σε αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και μέρος των στοιχείων τα οποία παρέλειψαν να παραλάβουν στις 24 Απριλίου 2027 οι εισαγγελείς του Ωραίου Πάγου, κύριος Μπακέλας και κύριος Τζαβέλας. Ζητείται η πλήρης αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της ηθικής βλάβης που υπέστησαν τα θύματα από την παράνομη προσβολή της προσωπικής τους ζωής, της ιδιωτικής τους ζωής, των προσωπικών τους δεδομένων και του απορρίτου των επικοινωνιών τους, τα ποσά των επιμέρους αποζημιώσεων ανέρχονται στο 1 εκατομμύριο ευρώ κατά άτομο και η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί να λάβει χώρα στις 7 Απριλίου 2027. Οι αγωγές αποτυπώνουν αναλυτικά τη δομή, τη λειτουργία και τον καταμερισμό των ρόλων του δικτύου των εταιριών και φυσικών προτόπων που συνδέονται με την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση του Predator, και η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα για την πλήρη λογοδοσία όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και την επικατάσταση των θυμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος των θυμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, η υπόθεση έχει ξανανοίγει για τα καλά, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί εδώ με τα μανίας μια μεγάλη συγκάλυψη. Ποιος έκανε τις υποκλοπές, εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα δεν χρειάζονται παραπάνω διευκρινήσεις. Το λόγο πιστεύω θα έχει η δικαιοσύνη, αλλά η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γιατί αν τον Οκτώβριο τελικά πάμε για εκλογές, καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον τομέα αυτά των αποκαλύψεων και θα έχουμε βέβαια και περαιτέρω άτομα τα οποία θα τεθούν υπό την από την κατάσταση της δικαστικής διερεύνησης. Τώρα, πραγματικά εδώ το θέμα είναι αρκετά σημαντικό. Να υπενθυμίσω ότι κανένας βουλευτής, υπουργός, υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει τολμήσει μέχρι στιγμής να κάνει οποιαδήποτε κίνηση στη δικαιοσύνη, είτε αίτημα για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν, είτε αγωγή, είτε μήνυση, οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνουμε τους λόγους, δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση. Το θέμα θα, όπως καταλαβαίνετε, στο επόμενο διάστημα, στους επόμενους μήνες, θα έχουμε περισσότερες αποκαλύψεις και θα είναι, πιστεύω, και συνταρακτικές. Βέβαια, το θέμα αυτό δεν απασχολεί μόνο έτσι το κομμάτι αυτό, απασχολεί και εκεί το νέο κόμμα του Τσίπρα Ελλάς, όπου θα ακούσετε εδώ μια συζήτηση, πολύ μικρή βέβαια, μια κόντρα μεταξύ Αντωνοπούλου και Βούλτεψη.
2: Στραβά λένε να υπάρχουν εκβιαζόμενοι στον Τίλια. Αυτό το σκάνδαλο. Μια κυβέρνηση η οποία έχει απάνω της το Predator, το οποίο πάει να το κλείσει με πολύ παράξενο τρόπο το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή παρακολουθούσε τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη μισή κυβέρνησή της. Επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, ας μην μιλήσουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο υποθηκεύει με έναν τρόπο τη χώρα, γιατί και δεν ήρθε σωστά, αλλά και όσα δόθηκαν σε μετέρους, νομίζω ότι δεν μπορεί να μιλάει για σκάνδαλα.
3: Πάντα υπάρχει διαφθορά σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, φυσικά. Αλλιώς ήταν κοινωνία γκέλων.
2: Η Νέα Δημοκρατία, για να πάμε στο σήμερα, επί 7 χρόνια, το μόνο που κάνει είναι ένας ακραίος ποινικός λαϊκισμός.
0: Λοιπόν, και η κυρία Βούλτεψη λέει πάντα υπάρχει διαφθορά στην κοινωνία, όχι στους πολιτικούς, δεν υπάρχει, στην κοινωνία τα πετάμε έτσι στο μπαλάκι, δεν τρέχει τίποτα, κοινωνία, εντάξει. Λες και τι να πει τώρα κανείς για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την χώρα, με ειδικά αυτή την κυβέρνηση που 7 χρόνια τώρα έχει φορτωθεί ένα κάρο σκάνδαλα. Να πάμε τώρα να ακούσουμε και το Μαρινάκι. Εδώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος απαντά στην ερώτηση για αυτό που είπε ο Κυρανάκης, που είναι και γραμματέας Νέας Δημοκρατίας και ταύτισε τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό με τον Εμφύλιο. Πάμε εδώ πέρα να ακούσουμε.
4: Κύριος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ταύτισε τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό με τον Εμφύλιο. Είπε δηλαδή ουσιαστικά ότι ο Ελλάς σκότωνε Έλληνες και όχι Γερμανούς Ναζί. Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ ήταν οργανώσεις της εθνικής αντίστασης. Πολέμησαν τον κατακτητή και τους συνεργάτες του. Ηλέκτρα Αποστόλου, Ναπολέον Σουκατζίδης, Παναγιώτα Σταθοπούλου είναι μόνο μερικές από τις αποδείξεις. Τα ονόματα των νεκρών που δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς Ναζί επειδή αντιστάθηκαν είναι χιλιάδες. Ακόμα και η επίσημη θέση του ελληνικού κράτους, που θεωρητικά εσείς βάζετε πάνω απ' όλα, αναφέρει ότι ο ΕΛΑΣ αντιστάθηκε στους κατακτητές. Νόμος 1285 του 1982. Επίσης, θα ήταν αδύνατον ο Ελλάς να αποτελέσει εμφυλιοπολεμικό σύμβολο, γιατί ο εμφύλιος ξεκίνησε πιο μετά. Ο Ελλάς αποστρατεύτηκε αρχές του 1945 και ο εμφύλιος ξεκίνησε το 1946 με βάση την επίσημη θεσμική καταγραφή. Η κυβέρνηση συμφωνεί με το ελληνικό κράτος ή με τις ανιστόρητες τοποθετήσεις του Κυρανάκη?
5: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο εθνικός απελευθερωτικός αγώνας ανήκει σε όλους τους Έλληνες και σε κανέναν πολιτικό χώρο μεμονωμένα. Ασχέτως πολιτικών τοποθετήσεων, οι πρόγονοι μας αγωνίστηκαν και η αντίστασή τους αποτέλεσε υπόδειγμα θάρρους, θένους, αποφασιστικότητας για όλο τον κόσμο, ειδικά κατά τα χρόνια αυτά που δεν ήταν τόσο αυτονόητο και απλό. Η Ελλάδα άντεξε, τα κατάφερε, και από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι αυτά στα οποία αναφερόταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι μεταγενέστερα από κάποιους οι οποίοι στο όνομα της εθνικής αντίστασης αποφάσισαν να επιτεθούν σε συμπατριώτες τους. Δεν θέλω όμως από το βήμα αυτό να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση. Ο στόχος μας είναι να κοιτάξουμε μπροστά. Δεν θα ξεχάσουμε την ιστορία, θα την ξαναγράψουν κάποιοι την ιστορία, και πιστέψτε με, κανείς μας, κανένας λογικός άνθρωπος δεν έχει αμφιβολία για τα κίνητρα του ονόματος αυτού. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει, αλλά μόνο ανιστόρητες δεν ήταν αναφορές του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Θα συμφωνήσουμε ότι κανένας δεν πρέπει να ξαναγράψει την ιστορία και καλωσορίζουμε πιθανότατα αυτή την αποδοκιμασία προς τον κύριο Κυρανάκη που το προσπάθησε.
5: Όχι, όχι, όχι. Μην κάνετε αυτό το πράγμα, το κάνετε σχεδόν κάθε φορά. Αυτό λέγεται παραποίηση των λεγόμενων. Δεν θα σας το επιτρέψω ποτέ. Μπορεί αλλού να περνάει, εδώ δεν περνάει. Πείτε ό,τι θέλετε. Το αντίθετο είπα, συνεχίστε.
4: Ωραία, τότε απλά να ρωτήσουμε αν στο βαθμό που αναγνωρίζετε το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ ως οργανώσεις εθνικής αντίστασης, αποδοκιμάζετε την τοποθέτηση Κυρανάκη ότι ο ΕΛΑΣ είναι εμφυλιοπολεμικό όνομα, ναι ή όχι?
5: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν αναφέρθηκε στα χρόνια της αντίστασης. Είναι σαφές αυτό, το καταλαβαίνει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαβάσει έστω και μια γραμμή, όχι μια σελίδα, από ιστορικά βιβλία. Πάμε παρακάτω.
4: Αναφέρθηκε στον ΕΛΑΣ. Αποδοκιμάζετε την τοποθέτηση, κύριε Κυρανάκη?
5: Πάμε παρακάτω. Δεν αποδοκιμάζω. Είπα ό,τι ήθελα να πω. Δεν έχω τίποτα παράπονο να πω, ούτε να αποδοκιμάσω.
4: Ο ΕΛΑΣ πολεμούσε κατακτητές ή Έλληνες?
5: Πάμε παρακάτω.
4: Όπως υπονοεί ο κύριος Κυρανάκης.
5: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα, δεν συμφέρει. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, και αυτό στο ίδιο μήκος κύματος με τον Κυρανάκη. Βέβαια, δεν περιμένει και κανείς και τίποτα άλλο έτσι να υποστηρίξει. Εξάλλου, το ακούσατε και το χητικό, το είχαμε βάλει προχθές. Αυτή τη δήλωση, κατάπτυστη δήλωση του Κυρανάκη όσον αφορά για το θέμα, έδειξε και ανιστόρητος και μάλλον, να το πω καλύτερα, όχι ανιστόρητος, γνωρίζει πολύ καλά, αλλά θέλουν όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη να καλλιεργήσουν εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και από τον άλλον τον Άδωνη Γεωργιάδη και ειδικότερα βέβαια και από τον Κυρανάκη, ο οποίος τυχάνει να είναι και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο δεύτερος στη τάξη που λένε. Τι θα έλεγε τώρα ο Μαρινάκης, ότι αποδοκιμάζει? Τι να αποδοκιμάζει? Βέβαια αρχεί κανείς να διαβάσει και το ένα βιβλίο το οποίο υπάρχει και κυκλοφορεί, η Δοσύλλογη, για να ξέρετε και να γνωρίζετε ποια ονόματα, μάλλον ποια απόγονοι των τότε δοσυλλόγων, γιατί είπε όλοι μαζί και όλοι με σθένος και με δύναμη. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν ήταν όλοι μαζί. Κάποιοι ήταν με τους Γερμανούς, φορούσαν κουκούλες και με το δάκτυλο έδειχναν τους Έλληνες, τους, τα αδέλφια τους, τους πατριώτες, ως προδότες για να και αντιστασιακούς στην κατοχή τότε για να τους εκτελέσουν. Για να ξέρουμε τα πράγματα πώς είναι. Η Δοσύλλογη λοιπόν, Μενέλαος Καρλαμπίδης, εκεί θα βρείτε όλα τα φιντάνια τα οποία υπάρχουν μάλιστα και σε θέσεις υπουργών σήμερα αυτής της κυβέρνησης. Να πάμε τώρα και σε ένα άλλο. Α, έχουμε και τον Γιάννη Σγουρό, είναι από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εδώ πέρα τι μας λέει στην ερώτηση αν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
6: Θα συνεργαστώ με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
7: Γιατί?
6: Δεν
7: εγώ,
6: ας πούμε,
7: θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
6: Η κυρία Καραμίτρου και ο Καζαντζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, ναι. Όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα
7: των εκλογών. Όχι, μην τα θυμηθούμε τώρα.
8: Όπως και άπονη ζωή.
6: Λοιπόν.
8: Αλλά περιμένετε
7: και εγώ. Με αγάπη καινούργια θα χαράξω πορεία, αλλά εμάς.
8: Εδώ, άμα το πιάσω το ρεπερτόριο, εδώ έχετε ψηφίσει, όχι Νέα Δημοκρατία. Εσείς ναι, συμφωνείτε με αυτό? Ναι. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε? Θυμάμαστε.
6: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ναι, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
8: Αλλά εκείνος έλεγε να ψηφίσουμε όχι Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας?
6: Ναι, γιατί αυτή είναι μια προεκλογική δέσμευση. Για
8: γιατί
6: να καταλάβω.
8: Να το ψηφίσετε, δεν σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
6: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
8: υπήρχε. Υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει?
6: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι λένε. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ.
8: Ναι.
6: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
8: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία?
6: Βεβαίως.
8: Όπως?
6: Τώρα δεν μπορεί να πω. Αν πω και ονόματα τώρα θα κρεμάσουν. Δεν προλάβουν να φύγω από εδώ έξω.
8: Για Διαμαντοπούλου.
6: Βεβαίως, γιατί όχι.
8: Ναι.
6: Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει την καλή έξωθεν μαρτύρια ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην επίτροπος, ως, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά.
8: Άλλο λέω,
6: με τη γνώση.
8: Θα μπορούσε να πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Έπρεπε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η προτίμηση να μείνει στο ΠΑΣΟΚ.
7: Ναι. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή?
6: Βεβαίως.
7: Κάτω από ποιες συνθήκες?
6: από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
7: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την
6: Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
8: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
7: Αυτό το έχω ξανακούσει
8: από κανένα στέλεχο. Άρα για πρώτη φορά λέει στέλεχος και δεν είστε οποιοδήποτε. Ναι. Είστε από τα πιο έμπειρα. Από
7: ότι αυτό κάποια στιγμή από τις συνθήκες μπορεί να αλλάξει.
8: Έχετε ψηφίσει μεν όχι η Νέα Δημοκρατία, αλλά αν τα πράγματα το φέρουν και οδηγήσει ότι η χώρα μπορεί να μην είναι κυβέρνητη για τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι πρώτη αυτοδυναμία, θα υπάρχει πρώτες κάλπες, δεύτερες κάλπες. Έχετε συγκυβερνήσει πάρα πολλοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, έχουν πει αν είναι κάποιος, το Πασόκ. Εσείς δεν το λέτε. Μπορεί λοιπόν, εάν τα φέρουν τα πράγματα έτσι, να αλλάξετε την απόφαση
7: σας και να συγκυβερνήσετε.
6: Την απόφαση ότι το Πασόκ πήρε αυτή την απόφαση στο συνέδριό του, φταίει ο κ. Μητσοτάκης. Ας το αφήσουμε όμως αυτό.
8: Είπατε ναι, αν αλλάξει το πράγμα.
6: Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ, έγινε συνεργασία Πασόκ Νέας Δημοκρατίας το 2012-2014. Εγώ έκανα τη διεύρυνση το 2014 στις εκλογές και η Νέα Δημοκρατία δεν με ψήφισε. Δηλαδή στη δεύτερη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την κυρία Δούρου. Και μετά διαμαρτυρόταν για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε την απλή αναλογική και διέλυσε την τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Τότε συγκυβερνήσατε όμως. Βεβαίως. Ο Σαμαράς συγκυβέρνησε.
6: Βεβαίως.
8: Που σημαίνει ότι αν έρθουν τα πράγματα όπως τότε, μια δύσκολη κατάσταση.
6: Μπράβο.
8: Μπορείτε να το ξανασκεφτείτε.
6: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Α, να τα ακούμε και αυτά. Τα ακούτε. Φίλοι Πασοξίδες. Όχι, να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται. Μπορεί στο συνέδριο που έκανα να είπαν όχι συνεργασία με την Δημοκρατία, αλλά άμα το επικαλεστούν οι συνθήκες και η οικονομική κατάσταση της χώρας που πάει κατά διαόλου η οικονομική κατάσταση, ούτως ή άλλως, σου λέει θα περάσουμε ένα έκτακτο συνέδριο και θα πούμε ναι, συνεργαζόμαστε και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το Πασόκ, όπως το παρουσιάζει ο Γιάννης Σγουρός, οπότε, από ό,τι λένε και οι δημοσιογράφοι, έχει λέει και μεγάλη εμπειρία επί τούτου. Μάλιστα. Τι μας περιμένει λοιπόν, μια συνέχεια της όλης αυτής της κατάστασης, τα σκάνδαλα, όλα αυτά τα οποία γίνονται, η ακρίβεια, η κατάρρευση της υγείας. Μάλιστα. Τι να πει τώρα κανείς σε όλα αυτά. Εγώ αυτό που κάνω είναι να παρουσιάζω όλα αυτά τα οποία λέγονται από αυτούς τους ανθρώπους, τα σχόλια. Περισσότερο και οι σκέψεις είναι δικές σας. Πάμε τώρα πριν κλείσουμε να ακούσουμε και την Χρυσούλα Διαβάτη, η οποία κάνει και μια έτσι πολύ καλή τοποθέτηση.
9: Τελειώνουμε. Τελειώνουμε σαν λαός, τελειώνουμε σαν έθνος και πρέπει ο καθένας σαν μονάδα να αγωνιστεί γι' αυτό μέσα από το σπίτι του, μέσα από οπουδήποτε βρει και μπορέσει, γιατί καήκαμε. Και εγώ δεν δέχομαι τα παιδιά μου να μου λένε, τα εγγόνια μου τώρα πια, ότι εμείς γιαγιά θα φύγουμε στο εξωτερικό. Γιατί? Αγωνίστηκαν οι πατεράδες μας εμείς για να έχουμε ένα τέτοιο τόπο. Ένα τέτοιο τόπο. Δεν είναι όλα αστεία, ρε Παντελή. Ένα τέτοιο τόπο και θα τον χαρίσω. Εγώ αναγκάζομαι να δουλεύω για να πληρώνω τα έμφυα. Γιατί δούλεψα σκληρά μέρα νύχτα, με αίμα. Και απόκτησα και επειδή ήμουν νοικοκυρά γυναίκα, το άντρας μου και εγώ, και θέλαμε και την περιουσία, τη φτιάξαμε, γιατί έτσι μάθαμε οι Έλληνες. Και τώρα να έρθουν να τα πάρουν, θα βάλω φωτιά και θα τα κάψω. Το ίδιο πρέπει να κάνουν όλοι οι Έλληνες.
10: Τελικά αυτά είναι οι πολιτικοί ή εμείς που ψηφίζουμε τους πολιτικούς?
9: Καταρχήν φταίνε αυτοί από πάνω, με τόσα χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο οι τελευταίοι, έτσι μιλάμε βλακίες. Λοιπόν, αυτοί που είναι τόσα χρόνια και καταδυναστεύουν την Ελλάδα, που την αφήσανε εκεί κάτω, που δεν θέλουνε, γιατί ό,τι είναι καλό το χτυπάνε και δεν το αφήνουν να ανθίσει, δεν τυχαίο που φεύγουν τα καλύτερα μυαλά από την Ελλάδα. Γιατί δεν τα φροντίζουμε εμείς τα καλύτερα μυαλά εδώ πέρα, έτσι? Λοιπόν, αυτό κάτι δείχνει. Αυτοί είναι ανθέλνες. Αυτοί τους ενδιαφέρει η πάρτη τους. Όσοι μπαίνουν στη Βουλή και πάνε για να φάνε, να τους παραδεχτώ να μην πληρώνονται. Γιατί πληρώνονται ο Καραμαλής, ο ένας, ο άλλος, ξέρεις, ο Α, ο Β, δεν λέω τώρα, ας μην πούμε ονόματα που τα ξέρουμε όλοι. Γιατί να παίρνουν το μισθό από τον ελληνικό λαό? Να μην πάρουν, είναι οι πατριώτες. Να πάνε, να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό.
10: Και να δώσουν το παράδειγμα.
9: Να δώσουν το παράδειγμα.
10: Το ετοιμαζόμενο λαό.
9: Άλλωστε έχουν τόσα πολλά λεφτά όλοι, και από πού τα έχουν τα πολλά λεφτά, και είναι πολύ απλό να βρεις. Τον καλέσεις και να τον στήσεις εκεί πέρα, θα μπορούσαν να γίνουν δικαστήρια λαϊκά. Να τους στήσεις όλους αυτούς που κυβερνήσε και να του πεις, ρε φίλε, τι είχες πριν μπεις στην πολιτική? Αυτό το σπίτι, εκείνο, το αυτό. Τι έχεις τώρα? Πώς τα απόκτησες από το μισθό? Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αλλά είναι όλοι με σκατσαρόλα και το ξέρουμε, ρε παιδιά. Το ξέρουμε.
0: Λοιπόν, αυτά είπε η Χρυσούλα Διαβάτη. Πολύ πραγματική πολύ πραγματικό νόημα σε αυτά τα οποία είπε. Αυτό ακριβώς είναι. Πού τα βρήκαν, πριν μπεις πόσα είχες και μετά πού τα βρήκες, ρε φίλε, με ένα μισθό του βουλευτή. Τι έγινε μετά και πώς αυγάτησες την περιουσία σου. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και να ευχηθώ ένα πολύ καλό και όμορφο απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια σας.
11: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
12: Έλα φιλέ, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
17: Το κοριτσάκι του.
16: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Και τη φωλιά του.
16: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
17: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Κοτόπουλο σούβλα.
17: Κολοκυθολούλουδα.
16: Μεζέδες και αποστάγματα.
17: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
17: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
16: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
17: Στη φωλιά μας.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
19: Διάθεση καλοκαιρινή.
20: Θέα χαλαρωτική.
19: Γεύσεις λαχταριστές.
20: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
19: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
20: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
19: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
20: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
19: Τηλέφωνο 22730-62-153.
20: See you at Corner.
14: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-061-230.
21: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
22: Αναφορά στον Άριο Πάγο, κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος στο σταθμό μας. Νέα παράταση για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρό Απογραφής ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες? Στο χρονοτούλαπο της ιστορίας περνούν οι χειρόγραφες κλήσεις της τροχέας. Με τάμπλετ εφοδιάζονται αστυνομικοί που θα δείχνουν απευθείας εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο ή δεν έχει περάσει κταίο. Ηλεκτρονικά θα γίνεται και η αφαίρεση διπλώματος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων. Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τη δηλώνει αποκλειστικά στον σταθμό μας. Έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μη φορά βραχιολάκι προαναγγέλει η Μαρί Λεπέν, που καταδικάστηκε σε φοινή φυλάκιση ενός έτους για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θαύμα μετά από σχεδόν 12 ημέρες στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Διασώθηκαν μητέρα και τα τρία παιδιά της από ερείπια πολυόροφου κτηρίου που είχε καταρρεύσει. Συνελήφθη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης ιδιοκτήτης σκύλου, ο οποίος είχε δαγκώσει 59χρονο και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων. Καλύτερη πόλη να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες και σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και το περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα? Στα αθλητικά, με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση, που είχε ένα γκολ και μία ασίστ, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Ελβετία που κέρδισε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Και στα του καιρού, άστατος από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος?
21: Η κίνηση στους δρόμους.
22: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
23: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
21: Το θέμα της ημέρας.
22: Δεύτερη ημέρα, κυρίες και κύριοι, της κρίσιμης συνόδου κορυφής των 32 ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την καυτή ατζέντα της αύξησης των αμυντικών δαπανών, τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Προηγήθηκαν τα ευχολόγια του Αμερικανού Προέδρου για τον Τούρκο ομολογό του και οι ευθείες βολές που εξαπέλυσε κατά της Ευρώπης, η οποία, όπως είπε, δεν παρήχε στήριξη στη σύραξη με το Ιράν. Προσερχόμενος στις συζητήσεις, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η Ελλάδα, όπως είπε, αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Πρόσθεσε επίσης ότι η χώρα μας υλοποιεί πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και τηρεί τις δεσμεύσεις της ως προς το ύψος των αμυντικών δαπανών. Να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
24: Σήμερα η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο διαμερισμού των βαρών. Ο πρόεδρος Τραμπ κατά την πρόκειτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο έθεσε προς τους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε ισχυροί υπερασπιστές της στρατηγικής, ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι και χειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατήσει και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μία νέα ένταση στην περιοχή. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω, μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι χαρά πάντοτε να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντοτε ήμουν θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών μας.
22: Το κυρίως μενού της Συνόδου του ΝΑΤΟ σερβίρεται σήμερα. Νίκο Νανούρη, ωστόσο, επισκιάζεται ακόμα από τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα F-35.
2: Ναι, Βασίλη, διότι χθες στη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Προέδρο περίσευαν τα ευχολόγια και οι επιθυμίες μεταξύ τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Ταγίπ Ερντογάν τουλάχιστον 4 φορές ως φίλο του. Κατά τα άλλα, είχε προηγηθεί μια αυτοκρατορική υποδοχή, θα λέγαμε, προς τον Αμερικανό Πρόεδρο από την τουρκική Προεδρία. Καταρχάς, ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο καινούργιο αεροδρόμιο που εγκαινιάστηκε για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και αφού τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο, μετά ακολούθησε μια υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο με έφυπα αγγίματα και κανονιοβολισμούς αλλά και μπάντες. Τώρα, στο κυρίως μενού της συνάντησης, επικεντρώθηκαν και οι δύο στα εξοπλιστικά, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, γιατί να μην τα πάρει, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ μίλησε, έκανε λόγο και για άρση των κυρώσεων.
22: Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Ακριβώς, η άρση των κυρώσεων κάτσα, όπου όπως τόνισε στη συνέχεια, δεν είναι καλό, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε περιορισμούς και εκμές και περιορισμούς και κυρώσεις στους φίλους μας, ήταν η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ταγίπ Ερντογάν, από την άλλη, στάθηκε στην υπόσχεση που του έχει δώσει, σύμφωνα με τον ίδιο ο Ντόναλντ Τραμπ, για λύση στο θέμα των F-35, των 5 μαχητικών F-35 που θέλει η Τουρκία σε πρώτη φάση. Είναι τα F-35 τα οποία έχει πληρώσει η Άγκυρα, αλλά δεν πήρε ποτέ λόγω της επιλογής της να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Κατά τα άλλα, οι επιθυμίες, όπως είπαμε και πριν, περίσευαν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στάθηκε στη χημεία που έχει αναπτύξει με τον Ταγίπ Ερντογάν και μετά, το τέλος της συνάντησης, ακολούθησε και το δείπνο σε όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Και πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής, για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ότι, ότι συμπαθεί πολύ τον Ερντογάν. Έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά και ότι έχει έναν ισχυρό στρατό και γι' αυτό προσπαθεί. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να πάρει και F-35. Βάζει ξανά το θέμα των F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο τραπέζι, λίγο και την ίδια ώρα, Βασίλη, η αίρεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνεδρίαση μιας επεισοδιακής, όπως φαίνεται, συνόδου κορυφής, μετά και τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου λίγο πριν ξεκινήσει, πριν ξεκινήσουν εργασίες συνόδου, σχετικά με, με τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως την Ισπανία.
22: Ακριβώς στο στόχαστρο του Τραμπ και η Ισπανία σήμερα.
2: Ακριβώς, καθώς όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πέντρο Σάντερς και η Ισπανία είναι ένας κακός εταίρος και έκανε λόγο, προανήγγειλε για διακοπή των οικονομικών σχέσεων με την Ισπανία. Εξαπέλυσε εκμές παράλληλα για το ρόλο των άλλων δυνάμεων, των άλλων συμμάχων όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και στη Γροιλανδία. είναι γενικά αυτή τη στιγμή, την ώρα που συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, υπάρχουν σκιές, υπάρχει μια ψυχρολουσία για το τι θα ακολουθήσει μετά. Μετά, γιατί ακολουθεί συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Προέδρου και εκεί αναμένεται να είναι ακόμη πιο καταιγιστικός, όπως αναφέρουν και εδώ κάποιοι συνάδελφοι που παρακολουθούμε μαζί τη Σύνοδο Κορυφής εδώ στο Προεδρικό Συγκρότημα.
22: Ευχολόγια για τον Τραμπ και ευθείες βολές κατά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Και να ακούσουμε εδώ, όπως σχολίασε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη, το ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Πρόεδρος για τα F-35 στην Τουρκία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ, Δημήτρης Μάντζος.
4: Τα αμιγώς άμεσα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά κυρίως, προφανώς και δημιουργείται μια ανησυχία και συντηρείται από τις δηλώσεις του κ. Τραμπ χτες σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι εύχεται και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσπαθήσει να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν από το 19-20 εις βάρος της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θεωρούμε ότι μια αλλαγή της τάσης της αμερικανικής διοίκησης ουσιαστικά είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μια σύμμαχης χώρας για τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το Κάζους Μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και για την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια στρατιωτική κατοχή της Κύπρου και θα αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων εις βάρος της χώρας μας.
22: Την ίδια ώρα σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά το τέταρτο Τραμπ-Ερντοάν, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως είπαμε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, λέγοντας πως θα το εξετάσει. Να μην επιτραπεί η πώληση μαχητικών στην Τουρκία, όσο υπάρχουν στα εδάφη της η ρωσική πύραυλη S-400, ζητούν με επιστολή τους προς το Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές αλλά και ρεπουμπλικάνοι, Θανάση Τσίτσα.
5: Καλό μεσημέρι. Η ομογενής, με πρωτοβουλία της ομογενούς βουλευτής Ντίνα Τάιτους, μαζί με ακόμα 17 δημοκρατικούς βουλευτές, κανείς ρεπουμπλικάνος και κανείς ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος, απέστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζητώντας να μην αλλάξει η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Άγκυρα. Υποστηρίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί τους ρωσικούς S-400 και τη άρση των κυρώσεων ή επιστροφή στο πρόγραμμα τον F-35 για την Τουρκία θα υπονόμευε την αμερικανική νομοθεσία και την ασφάλεια του προγράμματος αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Να πούμε ότι μία στιγμή τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την απόφαση του Τραμπ ως τη σημαντικότερη αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας μετά το 2019, όταν και η Άγκυρα αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η απόφαση απέχει από το να θεωρείται δεδομένη. Κοινός παρανομαστής όλων των δημοσιευμάτων και των αναλύσεων είναι ότι το ζήτημα των S-400 παραμένει άλυτο, η διακομματική αντίθεση στο Κογκρέσο παραμένει ισχυρή και το Πεντάγωνο εξακολουθεί να θεωρεί ασύμβατη τη συνύπαρξη των δύο οπλικών συστημάτων.
22: Θανάση, κατά της πρόθεσης του Τραμπ, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αντιρρήσεις δηλαδή για την πρόθεση του Τραμπ εξέφρασαν και βουλευτές του ίδιου κόμματος, αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία.
5: Ναι. Ο ένας από αυτούς ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Mike Pence, αλλά στην επιστολή αυτή που κατέθεσαν προς το Προεδρείο...
22: Η επίσημη επιστολή φέρει 18 υπογραφές.
5: Ναι. Δημοκρατικούς μόνο, κανείς ρεπουμπλικάνος και κανείς ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος, κάτι που προκαλεί μεγάλες απορίες και αντιδράσεις στους κόλπους του ελληνικού ελληνοαμερικανικού λόμπι.
22: Να προσθέσουμε, Θανάση, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αναφέρει σε νέα συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε τα ξημερώματα. Είχαμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ, όπως αναφέρεται, τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο.
5: Και αυτή η εξέλιξη προκάλεσε και νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πριν από λίγο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει τελειώσει και χαρακτήρισε κάθε περαιτέρω διαπραγμάτευση χάσιμο χρόνο. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τις δεσμεύσεις της με τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και ότι πλέον οι ΗΠΑ δεν εμπιστεύονται την ιρανική ηγεσία. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη νέα θεωρητική κλιμάκωση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα 80 τον αριθμό εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμενικών υποδομών και στόχων που σύμφωνα με την ΟΑΣΚΟ χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυπηγίας στον Περσικό κόλπο. Η επιχείρηση παρουσιάστηκε ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, τις οποίες η αμερικανική διοίκηση χαρακτήρισε ευθεία παραβίαση της έφρασης συμφωνίας αποκλιμάκωσης. Η Τεχεράνη καταδίκασε τα πλήγματα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν πρώτες συμφωνίες και προειδοποίησε για περαιτέρω αντίπνα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, οδηγώντας ουσιαστικά στην κατάρρευση της διπλωματικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο του

0: Μέτρων που επεξεργάζεται για την επίλυση του καυτού στεγαστικού προβλήματος. Κύριος στόχος είναι, εσείς, Σταυροπιεράκου, να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για ενοικίαση ή για αγορά.
1: Πρόκειται για δύο φορολογικά μέτρα, Βασίλη, που παραμένουν θεσμοθετημένα, αλλά η εφαρμογή τους έχει ανασταλεί τα τελευταία χρόνια και τα δύο έχουν πάρει παράταση μέχρι τα τέλη του 2026, δηλαδή βρίσκονται σε αναστολή, με την κυβέρνηση να εξετάζει να παρατείνει αυτή την αναστολή, καθώς η μη ενεργοποίησή τους θα βοηθήσει την αγορά κινήτων σε μια περίοδο που το ράλι στις τιμές συνεχίζεται, ενώ η στεγαστική κρίση οξύνεται ολοένα και περισσότερο. Τυχόν κατάργησή τους και επαναφορά τους θα επιβάρυνε τους υποψήφιους αγοραστές αλλά και τους ιδιοκτήτες, με την κυβέρνηση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, να επιλέγει να διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς. Να πούμε ότι ο ΦΠΑ στα νεόδμητα κινήτα έχει θεσπιστεί από το 2025, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε αναστολή. Ήταν ένα έκτακτο μέτρο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και της αγοράς κατοικίας. Με την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24%, οι συναλλαγές στα ακίνητα θα συνεχίσουν να υπεμπαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Όσον αφορά την αναστολή του φόρου υπεραξίες, έχει αυτός ανασταλεί έως τα τέλη του 2026. Ο φόρος αυτός ανέρχεται σε 15% και επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, ενώ υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης. Και σε αυτή την περίπτωση ο φόρος ψηφίστηκε το 2013, ενώ από το 2015 βρίσκεται σε συνεχή αναστολή μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι οι παράγοντες της αγοράς ακινήτων υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα, αντί να παγώσει ο φόρος για ένα χρόνο, θα πρέπει να καταργηθεί.
0: Αύριο, Πέμπτη, προγραμματίζεται η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και με την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κατηγορίες των προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ακούμε τη δήλωση ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο Άξιον 24 και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια για να μας πει όλα τα νεότερα από το μέτωπο της ακρίβειας.
2: Την Πέμπτη έχω στο γραφείο μου τους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ και ασφαλώς τη διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα βάλουμε κάτω την μεγάλη εθνική και κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή δραστική μείωση τιμών σε ουσιαστικά προϊόντα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, βεβαίως με κατηγορίες. Να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, να δούμε σε πολλά προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τροφίμων για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, να χαμηλώσουν επιτέλους τις τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Θα πρέπει, Δημήτρη, να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης και πρώτης ανάγκης από το Σεπτέμβριο για να ανακουφιστούν έστω και λίγο οι πολίτες.
3: Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αύριο στη συνάντηση που θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων, από τα σούπερ μάρκετ, τις πολυεθνικές, θα συμμετάσχει και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, είναι πολύ πιθανόν να ορθικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Τώρα, να σας πω εξής, ότι προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται, εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα, μειώσεις τιμών να αφορούν και τα χύμα τα οποία αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο, Βασίλη, που επεξεργάζονται επιχειρήσεις, είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Τώρα, πολύ σημαντικό έχει να κάνει το ποσοστό της μείωσης των τιμών σε αυτά τα προϊόντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που θέλει, Βασίλη, να κάνει το Υπουργείο μαζί με τις επιχειρήσεις είναι το εξής. Να υπάρξουν τα προϊόντα, τα ταχυκίνητα προϊόντα

0: τα οποία έχουν πολύ, πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση, πολύ μεγάλες μειώσεις. Δηλαδή πάνω από 5% να φτάνουν το 10% ή και να ξεπερνούν ακόμη αυτό το ποσοστό, το 10%. Δηλαδή ο καταναλωτής από τις αρχές Σεπτεμβρίου να αισθανθεί ουσιαστικά τις μειώσεις σε κάποια πολύ βασικά αγαθά. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά, μέσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του Εμπορικού και του Μηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης
1: Κορκίδης.
0: Το ζητούμενο, Βασίλη, είναι να αισθανθεί ο κόσμος, ο καταναλωτής, τις μειώσεις της τσέπη του. Δεν έχει κανένα νόημα να γίνουν σε 2, σε 3, σε 4.000 προϊόντα.
1: Πολύ μικρές μειώσεις που να μην γίνουν αισθητές στις τσέπες των καταναλωτών.
0: Άρα, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχει ο Real FM, αυτό που φαίνεται να καταλήγουν την αυριανή πολύ κρίσιμη σύσκεψη που θα γίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι να μπορέσουν να οριστικοποιηθεί η λίστα με τα πολύ βασικά προϊόντα, κυρίως τρόφιμα επισημένο, στα οποία θα γίνουν οι μειώσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας έχουν παγώσει οι τιμές στα προϊόντα, στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο, και φυσικά έχει τελειώσει και το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο πουλούσαν τα προϊόντα στο προηγούμενο διάστημα οι επιχειρήσεις. Μένει να δούμε, είναι πολύ κρίσιμη η αυριανή συνάντηση, θα είμαστε εδώ, θα την παρακολουθούμε και θα μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις. Βασίλη.
1: Είμαι βέβαιος, Δημήτρη, ότι αύριο εδώ στον Real FM θα έχεις πλούσιο ρεπορτάζ και ακόμα πλουσιότερο στην Real News της Κυριακής. Να σε ευχαριστήσουμε. Μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα έκανε λόγο ο κ. Βελόπουλος που μίλησε στο σταθμό μας. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Το κατόφλι του Άριου Πάγου πέρασε το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, όπου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τις βαριές καταγγελίες του Άδων Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν από τις εκλογές του 2019. Να θυμίσουμε ότι ο αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας είχε πει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πληρώθηκε για τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, ενώ επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, ότι οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες έγιναν με συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Ο κ. Βελόπουλος το πρωί, αμέσως μετά την εξοδό του από τον Άριο Πάγο, μίλησε στον Real FM και τους Ρίτσα Μπιζόγλη και Γιώργο Παγάνη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Όπως είπε, ζήτησε από τον Άριο Πάγο να διαλευκανθεί η υπόθεση, καθώς όπως επισήμανε υπάρχει βασιμότητα. Σημείωσε ότι ο ποινικός κώδικας του 2019 έγινε στα μέτρα κατά σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτατα εγκλήματα, με αποτέλεσμα την αποφυλάκηση δεκάδων ποινικών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να σιωπά.
3: Τι έγινε, για πείτε.
4: Ακούσαμε ευρώντητη έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι πρωθυπουργός της χώρας νομοθέτησε για τη δωροδοκία υπέρ ποινικών. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός πήρε λεφτά για να κάνει νόμο ο Τσίπρας, ο έντιμος. Έτσι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να κάνει νόμο υπέρ ποινικών και άλλων αδικημάτων κακουργηματικής φύσεως. Και η δικαιοσύνη αμέριμνα σφύριζε. Τον ακούσαμε όλοι. Ευρώντητη. Και η προειδοποίηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας θυμίζει λίγο εκβιαστή, ξέρετε. Ο οποίος λέει: να κάτσε καλά, κύριε Τσίπρα, μην μιλάς, ξέρω πολλά, θα πω περισσότερα. Και από την άλλη, ο εκβιαζόμενος εντός εισαγωγικών Τσίπρας λέει: δεν θα γυρίσει το 15, δεν θα κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Να κατηγορήσει εμένα κάποιος ότι έκανα νόμο και πήρα λεφτά και δεν τον κάνω μήνυση. Αυτή είναι η εντυμότητα του Τσίπρα.
3: Εσείς τι ζητάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
4: Ζητάω να διαλευκαθεί αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά υπάρχει βάσιμο και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει βασιμότητα. Ότι έγινε ο ποινικός κώδικας στα μέτρα και στα σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτερα εγκλήματα. Και τότε απελευθερώθηκαν δεκάδες ποινικοί και όχι μόνο, αφορά και ολιγάρχοι. Ανάλληλο εκβιάζεται ο Τσίπρας και ο Γεωργιάδης ή η Νέα Δημοκρατία και το Τσίπριζα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η Ελληνική Λύση θα τους βάλει φυλακή όλους αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στη δικαιοσύνη.
1: Επομένως, Πρόεδρε, την επαναφέρετε εσείς?
4: Την επαναφέρω και την επαναφέρει αναγκαστικά πλέον ο εισαγγελέας του Αριπάρκου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και εκβιαζόμενους πρωθυπουργούς, δωροδοκηθέντες που φέρονται να έχουν πάρει λεφτά, δεν μπορεί να σιωπά. Ή υπουργούς που λένε κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς, το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά κάνει Κόζα Νόστρα, η μαφία. Εκβιάζει ο ένας τον άλλον. Τέλος αυτά με την Ελληνική Λύση. Θα πάνε φυλακή όλοι.
1: Νέα παράταση δόθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρό Απογραφή. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία. Ο Γρηγόρης Διβάνης μας ενημερώνει για τις νέες προθεσμίες.
5: Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την απογραφή είχε λήξει στις 30 Ιουνίου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων παρενέβη με επιστολή της, αναφέροντας προβλήματα που αντιμετώπισαν οι διοκτήτες στη διαδικασία και κατόπιν διαβουλεύσεων αποφασίστηκαν οι εξής τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε 4 μήνες από τότε που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το οριστικό Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί σημαντικός χρόνος σε ιδιοκτήτες και συντηρητές να προχωρούν στην απογραφή κάθε αδήλωτο ανελκυστήρα χωρίς πρόστιμα. Για τα ασανσέρ που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου του 2026, για τις νέες εγκαταστάσεις, δηλαδή η απογραφή θα πρέπει να γίνει αυστηρά εντός 90 ημερών. Αυτός είναι ο μόνιμος, ο κανονικός τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Απογραφής για το μέλλον. Οι 90 ημέρες είναι το επίσημο χρονικό όριο που βάζει ο νόμος για να μην μαζεύονται αδήλωτα ασανσέρ σε νέες οικοδομές. Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, η τροπολογία παγώνει τα πρόστιμα για όλους μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η τροπολογία αναφέρει ρητά ότι η δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για όλους λήγει στις 10 Ιουλίου του 2027. Βέβαια, ξεκαθαρίζεται ότι η περίοδος χάριτος έως τότε ισχύει για όσους πέφτουν οικειοθελώς να τακτοποιήσουν το ασανσέρ, είτε νέο είτε παλιό. Αν στο μεσοδιάστημα γίνει έλεγχος από τις αρχές ή υπάρξει καταγγελία και το ασανσέρ βρεθεί αδήλωτο, τότε το πρόστιμο θα επιβληθεί κανονικά. Εν ολίγης, δίνεται παράταση στη δυνατότητα της απογραφής χωρίς πρόστιμο.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, στο Χρονοτούλα, από τις ιστορίες περνούν οι χειρόγραφες κλήσεις της τροχέας, με τάμπλετ εφοδιάζονται οι αστυνομικοί.
6: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περίπου.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
16: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
16: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
17: Μα οι άλλοι λένε...
16: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Σαρώνει στην άσφαλτο.
21: Σκίζει τα κύματα.
20: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
21: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
20: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
21: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
20: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
21: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
20: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
21: Για Μότο και Μαρίν,
20: στο Μένεγα θα έρθεις.
22: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
23: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
22: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
23: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
22: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
24: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
20: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
0: Να διαπιστώνει αν το όχημα είναι ασφαλισμένο. Αν ο ιδιοκτήτης του χρωστάει τα τέλη κυκλοφορίας ή τα έχει αποπληρώσει και κυρίως αν έχει περάσει κταίως την ημερομηνία που πρέπει. Τα τεχνικά του δηλαδή χαρακτηριστικά.
1: Όλο το προφίλ του οδηγού σε ένα τάμπλετ ή σε ένα έξυπνο κινητό.
0: Ακριβώς έτσι. Και βεβαίως επιτόπου θα το βεβαιώνεται η κλήση και θα τη βλέπει είτε στην θηρίδα που διατηρεί στην ιστοσελίδα MyAdaEP της ΑΔΑΕ, δηλαδή την θηρίδα του όσον αφορά τα φορολογικά του πεπραγμένα, ή με SMS στο κινητό του. Θα το φροντίζουν επιτόπου οι αστυνομικοί αυτό. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι εκεί δεν χωράνε και παρεμβάσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Θεοδόση.
0: Από εξωγενείς παράγοντες και ούτω καθεξής, όπου επέστρεφαν και οι πινακίδες αλλά και τα διπλώματα. Τώρα πια όμως με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως γνωρίζουμε και σωστά έχουν πράξει, δεν τιμωρείται το αυτοκίνητο αλλά τιμωρείται ο οδηγός. Διότι ένα αυτοκίνητο μπορούν να το χρησιμοποιούν αρκετά μέλη κάποιας οικογένειας. Το να πάρει τις πινακίδες να σας τιμωρείς ολόκληρη την οικογένεια. Αφαιρώντας όμως το δίπλωμα του ανθρώπου ο οποίος έχει κάνει την παράβαση, τότε τιμωρείται αυτός που πραγματικά έχει κάνει την παράβαση. Νέα εποχή λοιπόν για την τροχέα, αλλά και για τους οδηγούς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερος προσεκτικοί.
1: Θεοδόση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο ταξίαρχος και διευθυντής της τροχέας Αττικής Σωτήρης Καλταμπάνης.
25: Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι. Μετά από σχεδόν 1-2 λεπτά θα έχει πάρει την κλήση μέσω του Gov, του πόρταλ του Gov. Θα είναι πεντακάθαρο, ποια παράβαση έκανε, τι ώρα το έκανε, ούτε αν τα γράμματα δεν είναι καλά. είναι, περνάει κατευθείαν στη βάση δεδομένων, άρα έχει ηλεκτρονικά, είναι περασμένη παράβαση, γνωρίζουμε πότε, τι έκανε οποιοδήποτε παραβάτης, είναι όλα πιο γρήγορα, η ηλεκτρονική αφαίρεση διπλώματος μπορεί να γίνει άμεσα εκείνη τη στιγμή, να έχουμε μόνο την ηλεκτρονική αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν η αστυνομία μπορεί να διαπιστώσει ότι σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγηση και δεν είστε, δεν χρειάζεται, ας έχετε δηλαδή το, αυτό το δίπλωμα στα χέρια σας, εάν έχει αφαιρεθεί ηλεκτρονικά, σημαίνει ότι δεν έχετε δίπλωμα. Αν σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, αν είναι σε ισχύ, μπορείτε να διαπιστώσουμε αμέσως.
1: Θεοδόση, είχαμε τώρα το πρωί σήμα για έλεγχο σε οδηγό στο Άργος, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει εμβολίζοντας τα περιπολικά. Αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
2: Ακριβώς, και η τελευταία πληροφορία, και έρχεται βέβαια από την ιατρική ομάδα που έχει αναλάβει τον 20χρονο, είναι ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Όλα έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργο, όταν ομάδα, όποια ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας θεώρησε ύποπτο τον οδηγό ενός αυτοκίνητου και του έκαναν σήμα να σταματήσει, να τοποθετήσει μάλιστα κατάλληλα τα αυτοκίνητα. Αντιθέτως, και σύμφωνα ωστόσο πρέπει να σας πω με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο οδηγός προσπάθησε να εμβολήσει και να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του τους αστυνομικούς που ήρθαν εκτός οχήματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια άγρια καταδίωξη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, το τονίζω, προσπάθησε να εμβολήσει τα αυτοκίνητα, τα δύο αυτοκίνητα του ΣΟΠ και που τον καταδίωκαν, και δεύτερη φορά, όταν δε ακινητοποιήθηκε το όχημα, ο ίδιος προσπάθησε να υπερτιμήσει μία μάντρα για να ξεφύγει από την σύλληψη. Εκεί οι αστυνομικοί λένε ότι τον είδαν στην κατάθεσή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να κρατάει ένα όπλο και θεώρησαν ότι απειλούνται. Με αποτέλεσμα οι δύο αστυνομικοί, δύο από τους αστυνομικούς, να κάνουν χρήση των υπηρεσιακών τους πιστολιών, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του 20χρονου νεαρού. Όντως βρέθηκε πιο μακριά όμως από τη μάντρα που πήγε να υπερπηδήσει ο νεαρός ένα όπλο, ένα πιστόλι, το οποίο όμως είναι αεροβόλο. Δεν πρόκειται δηλαδή για πυροβόλο όπλο όπως είναι αυτά των αστυνομικών. Είναι μια υπόθεση προφανώς η οποία χρήζει διερεύνηση.
1: Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Το μηχάνημα επιτρέπει τη μέτρηση πυκτικότητας του αίματος. Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερος αξιέπαινη. Σοφία Γαλάνη, και ο Δήμαρχος μίλησε αποκλειστικά στον σταθμό μας.
3: Ναι, γιατί γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, Βασίλη, τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουν καθημερινά οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά και τις ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς είναι και ο ίδιος γιατρός, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος αποφάσισε να βοηθήσει έμπρακτα τους καρδιοπαθείς ολόκληρης της Δυτικής Αττικής. Έτσι, διέθεσε, όπως είπες, όλους τους μισθούς του 2025 με σκοπό την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμα προς το Θριάσιο Νοσοκομείο, συνολικής αξίας 11.500 ευρώ. Το νέο καρδιολογικό μηχάνημα αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου, αφού θεωρείται σημαντικής σημασίας για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, τοποθετήσεις stent, εμφυτεύσεις βηματοδοτών και απεινιδωτών. Και όπως δήλωσε ο ίδιος στον Real FM, η χρήση του μηχανήματος αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων, μειώνει τις επιπλοκές και δίνει στους γιατρούς τη δυνατότητα να έχουν ασφαλέστερες χειρουργικές συνθήκες. Να τον ακούσουμε.
4: Όταν περιήλθε στη γνώση μου, και επειδή σαν συνάδελφος, σαν επεμβατικός καρδιολόγος, που πράττω στο ίδιο αντικείμενο με τους συναδέλφους εκεί, είπα ότι οι μισθοί του 25 που παίρνω από το Δήμο, οι μισθοί που προέρχονται ουσιαστικά από τους συνδημότες μας, με κάποιο τρόπο θα επιστρέψουν και πάλι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προς ανακούφιση της θεραπείας των συνδημοτών. Και έτσι έγινε. Όλοι οι μισθοί του 2025 δόθηκαν από μέρους μου για να αγοραστεί αυτό το μηχάνημα ελέγχου της πυκτικότητας κατά τη διάρκεια μιας σειράς σοβαρών καρδιολογικών επεμβάσεων, μαζί με όλα τα αναλώσιμα τα οποία το συνοδεύουν, ώστε να είναι το μηχάνημα λειτουργικό. Και νομίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από τις πρώτες εβδομάδες αρκετές επεμβάσεις και νομίζω δίνει μεγάλη ασφάλεια και κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, κυρίως στους ασθενείς πρωτίστως, αλλά και στους γιατρούς που διενεργούν τις ιατρικές πράξεις.
1: Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη ανέφερε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μην φορά βραχιολάκι. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Η Μαρί Λεπέν, Βασίλη, παραμένει ένοχη αλλά επιστρέφει στο πολιτικό παιχνίδι, καθώς το εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για αυτή την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, μείωσε σημαντικά την ποινή αποκλεισμού της και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Έτσι, μπορεί να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, κάτι το οποίο και η ίδια ξεκαθάρισε στη συνέντευξη τύπου της. Αυτό που έχει σημασία εδώ να τονίσουμε, Βασίλη, είναι ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ευρωβουλευτές θεωρούσαν ότι μια υποψηφιότητα του Ζορντάν Μπαρντελά θα ήταν πιο διαχειρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι ότι και ο Μπαρντελά ανήκει στο Εθνικό Συναγερμό, αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν πιο πραγματιστής, πιο κοντά σε ένα μοντέλο όπως την Τζόζια Μελόνι, όπως λένε χαρακτηριστικά στις Βρυξέλλες, ενώ η Λεπέν είναι πολύ πιο συγκρουσιακή. Και έτσι έχουμε ένα διακύβευμα, Βασίλη, το οποίο ξεπερνά πολύ τα γαλλικά σύνορα, καθώς και στις Βρυξέλλες και σε άλλες πρωτεύουσες θεωρούν ότι η πιθανή εκλογή της Λεπέν θα δυσκολεύσει τις όποιες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό, θα περιέπλεκε την προσπάθεια ευάθυνσης της κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και κυρίως θα δημιουργούσε πολύ μεγάλα εμπόδια στη λήψη αποφάσεων μεταξύ των 27. Επίσης, πέραν του καθαρά ευρωπαϊκού αυτής διάστασης, έχουμε και μια άλλη διάσταση καθαρά πολιτική πλέον, καθώς πολλοί αναλυτές, Βασίλη, θεωρούν ότι μια νίκη της Λεπέν στην Γαλλία θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο τα αντίστοιχα ακροδεξιά κόμματα και κυρίως το γερμανικό ΑΕΦΤΕ.
1: Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων για τον εντοπισμό ψαροτουφεκά, ο οποίος αγνοείται από χθες το μεσημέρι. Για τον εντοπισμό του 65χρονου συνδράμει από αέρος ντρόουν της Frontex. Πάμε στην Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV που έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
6: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, τρία πλωτά των λιμενικών σταθμών Παλαιόχωρας, Σφακίων και Αγίας Γαλήνης διεξάγουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Σφακίων, με τη συνδρομή ενός αλλιευτικού και βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπε, στον ντρόουν της Frontex με θερμική κάμερα. Παραλλήλως πρέπει να πούμε ότι οι ιδιώτες δίτες έχουν ερευνήσει και πιθανά σημεία γύρω από το λιμανάκι του Φραγκοκάστελου, από εκεί από όπου καταδύθηκε χτες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ο 65χρονος άντρας, γαμπρός στην Κρήτη, στα Σφακιά, στο ασκήφου Σφακίων, προκειμένου για να απολαύσει το χόμπι του στα νερά του νότιου κρητικού πελάγους. Σήμερα, όπως έχουμε ενημερωθεί, έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πρωί οι έρευνες και από τα πλωτά του λιμενικού σώματος αλλά και από αλλιευτικά που συμμετέχουν στις έρευνες. Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή ο ίδιος δεν έχει βρεθεί. Όμως, Βασίλη, νωρίς το μεσημέρι, 5 ναυτικά μίλια περίπου νότια-νότια-ανατολικά του Φραγκοκάστελου, βρέθηκε το ψαροτούφεκό του και η σημαδούρα του. Ο 65χρονος άνδρας έρχεται από την Πελοπόννησο κάθε χρόνο περίπου στην Κρήτη, καθώς διατηρεί μια παραθεριστική κατοικία εκεί στο ασκήφου και συνήθως μετά από κάθε υποβρύχιο ψάρεμα έπαιρνε τηλέφωνο τη σύζυγό του για να της πει τα αποτελέσματα. Χθες, όταν οι ώρες περνούσαν και εκείνος δεν είχε επικοινωνήσει, η ίδια κατευθύνθηκε από το ασκήφου, όπου είναι, όπως είπαμε, η παραθεριστική κατοικία, ως το Φραγκοκάστελο. Τον αναζήτησε, όταν δεν κατάφερε να τον βρει, ενημέρωσε τις αρχές και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες, οι οποίες, όπως είπαμε μέχρι στιγμής, για τον ίδιο έχουν αποβεί άκαρπες. Να πω κλείνοντας πως σήμερα οι άνεμοι στην περιοχή είναι εξασθενημένοι. Χτες έπνεαν με αρκετή ένταση. Ωστόσο, αν είστε κάποιον, τα 4 από 4 δεν φαντάζουν αρκετά. Να υπενθυμίσω ότι το θαλάσσιο τμήμα του Φραγκοκάστελου συνήθως έχει θαλάσσια ρεύματα, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως είναι απρόβλεπτα.
1: καλύτερη πόλη για να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες στους τομείς της σταθερότητας, της εκπαίδευσης και των υποδομών. Επίσης, σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και στο περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Η Κασιανή Βραχά που αναζητά εναγωνίως εισιτήρια είναι κοντά μας.
3: Και εγώ, Βασίλη, και όλοι εμείς, αν ψάχνουμε την πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου, ο κλάδος έρευνας του Economist έκανε τη δουλειά για μας, δεν είναι άλλη από την Κοπενχάγη. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε για δεύτερη χρονιά τη Βιέννη, η οποία είχε βρεθεί στην κορυφή της λίστας για τρία συνεχόμενα χρόνια. Τα κριτήρια για την ανάδειξη ήταν μεταξύ άλλων η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός. Η Κοπενχάγη συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία στις κατηγορίες της σταθερότητας, των υποδομών και της εκπαίδευσης. Η πρωτεύουσα της Δανίας όμως συνδυάζει παράλληλα πολιτισμό, περιβάλλον και υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Στη δεύτερη θέση όμως βρέθηκε η Βιέννη, η οποία έχασε την πρωτιά στο παρατσάκ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μελβούρνη, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το Σίδνεϊ ανέβηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση. Η Ζυρίχη, η οποία είχε βρεθεί πέρυσι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Βιέννη, υποχώρησε στην πέμπτη θέση, ακολουθούμενη από τη Γενέβη που ήταν στην έκτη. Η Οσάκα της Ιαπωνίας διατήρησε την 7η θέση, η Αδελαϊδα της Αυστραλίας κατέλαβε την 8η, το Βανκούβερ του Καναδά την 9η και το Τόκιο συμπλήρωσε την 1η δεκάδα. Στα ευρωπαϊκά δεδομένα τώρα, το Μάντσεστερ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η πιο βιώσιμη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, καταλαμβάνοντας την 52η θέση μπροστά από το Λονδίνο που βρέθηκε στην 54η και το Εδιμβούργο στην 64η θέση.
1: Κασιανή, δεν μας έχεις πει τίποτα για, για την πόλη που ζούμε, την Αθήνα.
3: Η Αθήνα λοιπόν βρέθηκε στην 88η θέση της κατάταξης, ανάμεσα σε 173. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο, Βασίλη, με τον πόλεμο στο Ιράν είχαν αντίκτυπο στις βαθμολογίες αρκετών πόλεων της περιοχής του κόλπου, κυρίως στον δείκτη της σταθερότητας, και βγήκαν εκτός εκατοντάδας. Στο τέλος της λίστας παρέμεινε η Δαμασκός ως η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον κόσμο. Η Τεχεράνη υποχώρησε από την 164η θέση λόγω του πολέμου, ενώ το Κίεβο βρέθηκε στην 166η θέση. Συνολικά οι πόλεις που οι οποίες βαθμολογήθηκαν ήταν 173, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο χαμηλά ήταν αυτές οι δύο πόλεις.
1: Και μας είπε, η Αθήνα καταλαμβάνει, από ό,τι διαβάζω τώρα, την 28η θέση στην Ευρώπη και την 88η παγκοσμίως.
7: Αθλητικά.
1: Έχουμε κοντά μας το Δημήτρη Σταυρακάκη για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρη.
8: Και ξεκινάμε από μπάσκετ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού, Γιάννη Μοντέρο. Όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, το περιθώριο της παρουσίασης του νέου χορηγού της ομάδας της στοιχηματικής εταιρείας SuperBet. Ο Δομινικανός Γκάρτ, που έπαιζε στη Βαλένθια, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2029. Είχε 38 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, κορυφαίος της ισπανικής ομάδας, με μέσο όρο 14,4 πόντους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος πως όλα θα πάνε καλά σε ό,τι αφορά την ανανέωση συνεργασίας με τον αρχηγό της ομάδας, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Σχετικά με τις υποθέσεις των Kyler Dorsey και Thomas Gokap, που φαίνεται ότι θεωρούν ότι θέλουν, θα έχουν θέσει θέμα αύξηση των αποδοχών τους, τόνισε: η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει, όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Πάντως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα επέλθει συμφωνία και με Gokap και με Dorsey. Στο Παναθηναϊκό, τώρα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τον Γάλλο 30χρονο Power Forward Gerson Γιαμπουσέλε, που αποχωρεί από το NBA μετά από δύο σεζόν. Έμεινε ελεύθερο στο Chicago Bulls. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο συντάκτη του NBA στι ΗΠΑ, τον Mike Scotto, ο Γιαμπουσέλε θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασία στο Παναθηναϊκό. Στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, που προετοιμάζεται στην Ολλανδία, ο Jacob Nystrom, ο νέος τεχνικός, παρέφερε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου εν ώψη τη νέα περίοδου και τη πορεία τη ομάδα στην προετοιμασία. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί, είπε. Σε αυτά το απόγευμα, ο Ολυμπιακός, που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, δίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι, θα παίξει με την Πολωνική Ρακόβ. Και πάμε, Βασίλη, τώρα στο Μουντιάλ και στον Μέση. Ολοκληρώθηκε η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αργεντινή απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, πέρασε στους 8. Κορυφαίο είχε τον Λιονέλ Μέση με ένα γκολ, μία ασίστ. Μέχρι το 79 η κάτοχος του τίτλου ήταν 2-0 πίσω, η Αργεντινή ήταν, η Αίγυπτος ήταν μπροστά. Μέσα σε 13 λεπτά πέτυχε 3 γκολ και πήρε την πρόκληση. Θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, που απέκλεισε τα πέναλτι 4-3 στην Κολοβία. 0-0 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Ξέσπασε τελισμούς ο Μέση μετά το ματς. Για πρώτη φορά έκλαιγα στην γήπεδο. Ήταν τεράστια η συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν στιγμή απελευθέρωσης, αίσθημα ανακούφισης. Ένιωσα θυμό, γιατί έχασε και πέναλτι ο Μέση. Ένιωσα θυμό που είχε χάσει το πέναλτι, αλλά ο Θεός στο τέλος επιφύλασε κάτι για εμένα. Τώρα, πώς είναι τα ζευγάρια τα προημιτελικά. Αύριο Πέμπτη, 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Κυριακή τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 το πρωί της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Τα ζευγάρια μετά στα ημιτελικά θα είναι η Γαλλία ή το Μαρόκο με τον νικητή από το ζευγάρι Ισπανία ή Βέλγιο και η Νορβηγία ή η Αγγλία με τον νικητή από το ζευγάρι Ελβετία ή Αργεντινή. Πριν από λίγο έγινε γνωστό
1: και να κλείσουμε την Πορτογαλία, με αυτό.
8: Τέλος ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνες, τέλος ο προπονητής της Κροατίας ο Σλάτκο Ντάλεν και το τένις, μεγάλος αγώνας για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, 3-2 σετ. Κέρδισε τον Αλιασίμ από τον Καναδά, τον προημιτελικό του Γουίμπλετον. Κράτησε 5 ώρες και 14 λεπτά και ο Τζόκοβιτς με 3-2 σετ πήρε την νίκη και πάλι στα ημιτελικά να παίξει με τον Γιάννικ Σίνερ, τον Ιταλό, νούμερο 1.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
7: Ο καιρός.
1: Αλλάζει το σκηνικό, αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.
9: Μεταβολή του καιρού περιμένουμε, Βασίλη, ιδιαίτερα από αύριο. Με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική ή την ανατολική Μακεδονία, το πρωί στη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και αργότερα στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής βέβαια, και τα φαινόμενα θα σταματήσουν το βράδυ. Από την άλλη, στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Ηπείρου και αργότερα στη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί δεν αποκλείται να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, πάντα επικίνδυνες για τη γεωργική παραγωγή, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Οι άνεμοι στα δυτικά, βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο ακόμα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση στα βόρεια και τα νησιά θα φτάσει το μεσημέρι μόλις στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 32 με 34. Στην Αττική περιμένουμε στην αρχή ηλιοφάνεια με νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές από το πρωί, μια μικρή βελτίωση, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι οι νεφώσεις θα φουντώσουν στα γύρω ορεινά και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 μόλις βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα προσεκτικοί χρειάζονται να είναι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και των περιοχών γύρω από το θερμαϊκό το βράδυ και τα ξημερώματα απόψε και αύριο, διότι οι βροχές και οι καταιγίδες ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικά μπουρίνια που είναι επικίνδυνα τόσο στις θάλασσες όσο και στις θεριές. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Την Παρασκευή περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού με περιορισμό των φαινομένων στη Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή περιμένουμε και άνοδο της θερμοκρασίας η οποία θα φτάσει τους 36 με 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τραμπ, χάσιμο χρόνου. Η διαπραγμάτευση με το Ιράν είναι ψεύτες. Φρικτή σύμμαχος η Ισπανία. Η Γροιλανδία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και στο ενικός.gr. Απαλλαγή των αστυνομικών που κατηγορούνταν για το βιασμό της 19χρονης στην Ομόνια ζήτησε η εισαγγελέας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
7: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
26: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
27: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
26: Άντε καλέ, εγώ.
28: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
26: Μα τι λες?
28: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
26: Ποια χαρτιά?
28: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
29: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ. Έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι...
7: Σάμος.
15: FM στους 102.
30: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
31: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
32: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
33: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
32: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
34: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
35: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
36: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
37: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
36: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
37: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
36: και 6977-80-93-89.
37: Εστιατόριο Κοχύλι.
36: Από το Κοχύλι.
37: Στα χείλη.
38: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
1: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM, στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέιζα λάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
3: και 6983 199 081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799914.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273035426
3: και 6976557349.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Παράξενος ο έρωτας που είναι, σε κάνει να πονάς χωρίς να φταίς.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
12: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
11: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
8: βαψίματα,
7: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Σαρώνει την άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα,
0: κοίτα εδώ στο Twitter το γράφουν όλοι με τον Ασένα και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-924.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά...

0: χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 0 95600
6: και 6977 80 93 89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν.
7: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.

0: www.radio.gr. Σε κυνηδιακή δείξή του, στο μεταξύ οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευση στη συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του άρθρου 5. Με ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί να κλείσει εκ νέου το Ορμούζ εάν δεχτεί επιθέσεις. Νέο άλμα στο μεταξύ κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται περίπου στα $78 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 5%. Σε κρίσιμη κατάσταση, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ νοσηλεύεται ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα εξμερώματα στο Άργος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στον Αργυρό Μήλο Λάρισας, όπου νωρίτερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν και 7 αεροσκάφη.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 21 ετών κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στο παγκόσμιο κύπελο, η Αίγυπτος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τη διαιτησία του Φρανσουά Λετισιέ στο χθεσινό παιχνίδι με την Αργεντινή. Ζητάει την επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων και τον αποκλεισμό του 37χρονου Γάλλου ρέφερι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για την εκπομπή και για το Real. Και ο λόγος δεν είναι ότι πρόκειται για μια ερμηνεύτρια μοναδική και σπάνια, για μια τραγουδίστρια που σφράγισε με την ερμηνευτική της δυνότητα την ελληνική μουσική, αλλά και γιατί έχει μείνει ανέγγιχτη από την ευκολία της φτήνιας, γιατί δεν ξόδεψε και δεν εξαργύρωσε τίποτα από τη συνύπαρξή της με τους θεούς της εποποιίας της ελληνικής μουσικής. Και έτσι πορεύτηκε και πορεύεται με όλη τη λάμψη και την ευπρέπεια μια στάση ζωής που καθιστά και την ίδια, και όχι μόνο ξαναλέω λόγω της φωνής της, σε κομμάτι αυτής της εποποιίας. Κυρία Ζορμπαλά, καλώς ήρθατε.
1: Και εγώ μετά από όλα αυτά τι να πω?
0: Θα αρκούσε να τραγουδήσετε μόνο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Να το πιάσουμε από τα νεότερα. Τι γίνεται στο Άλσος?
1: Στο Άλσος τραγουδάμε και μιλάμε λίγο. Αλλά βασικά μιλάνε τα τραγούδια. Υπέροχα τραγούδια. Τραγούδια που φέρνω από το παρελθόν μου. Τραγούδια που είχα πάρα πολύ καιρό να τραγουδήσω. Χατζηδάκης, υπέροχος. Θοδωράκης, υπέροχος. Και κάποια τραγούδια που θα ήθελα να είχα πει, που μου αρέσουν και τα λέω σε αυτή την παράσταση. Γιατί για μένα τα τελευταία χρόνια πια δεν είναι συναυλίες, είναι παραστάσεις. Φτιάχνω παραστάσεις. Βάζω και κάποια στοιχεία θεατρικά σε αυτό που κάνω. Το φέρνω μέσα από την αγάπη μου και τη λατρεία μου για το θέατρο. Το φέρνω αυτή τη λατρεία και την αγάπη και στο τραγούδι.
0: Βοηθάει και η θεατρική παιδεία, σπουδές στο Εθνικό Θέατρο?
1: Σίγουρα βοηθάει, γι' αυτό το λόγο και πήγα τότε στο Εθνικό, για να βοηθήσω το τραγούδι. Αλλά βοηθάει και το ότι είχα μία μαμά ηθοποιό, η οποία με κουβαλούσε στο θέατρο από νήπιο.
0: Η κυρία Κατίνα.
1: Η κυρία Κατίνα, ναι, η μανούλα μου, είχε υπέροχη φωνή. Και ήταν και πολύ καλή ηθοποιός. Βρέθηκε στη Σοβιετική Ένωση, μια Ελληνίδα, έμαθε πολύ γρήγορα ρώσικα, και είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο το να μάθεις ξένη γλώσσα και να παίζεις κατευθείαν στο θέατρο σε αυτή τη γλώσσα. Έπαιζε στα ρώσικα. Και εμένα με κουβαλούσε. Δεν είχαμε γιαγιάδες, δεν είχαμε παππούδες, δεν είχαμε νταντάδες, δεν είχε που να με αφήσει. Με κουβαλούσε στο θέατρο από πάρα πάρα πολύ μικρή.
0: Στο σπίτι η γλώσσα ήταν τα ελληνικά. Η λογική
1: προσπαθούσαν.
0: Ήταν, εμείς θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό ήταν το
1: ναι,
0: μότο.
1: Αυτό ήταν εντελώς το μότο και όλων των Ελλήνων εκεί της Ταυσκένδης. Γιατί εκεί βρέθηκε 20.000 νεολαίοι μετά την ήττα στο εμφύλιο πόλεμο. Βρεθήκαν 20.000 νέοι άνθρωποι στην Ταυσκένδη και ολονών το όνειρο ήταν ότι είμαστε προσωρινά εδώ, μας φιλοξενεί αυτή η χώρα, αλλά εμείς είμαστε Έλληνες και θα επιστρέψουμε κάποτε στην πατρίδα μας, και αυτό υπήρχε και στο σπίτι μας. Βεβαίως οι γονείς μας προσπαθούσαν συνέχεια να μας κάνουν να μιλήσουμε ελληνικά, και εγώ και ο αδερφός μου. Όταν όμως ζεις σε μια άλλη χώρα, φυσικό είναι να σου είναι πιο εύκολο να μιλάς ρώσικα. Και συνέχεια ακούγονταν φωνή μες στο σπίτι. Ελληνικά, ελληνικά. Εμείς πάλι το γυρίζαμε στα ρώσικα και οι γονείς φωνάζανε, όχι, θα μιλήσετε ελληνικά. Ευτυχώς όμως. Ευτυχώς, γιατί όταν ήρθαμε εδώ, τουλάχιστον ξέραμε κάποια ελληνικά. Όχι τέλεια, αλλά ξέραμε κάποια ελληνικά.
0: Εγώ θέλω να μείνω λίγο στην οικογένεια Ζορμπαλά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Ζορμπαλάς υπήρξε μια τεράστια μορφή.
1: Ο μπαμπάς μου. Όντως υπήρξε. Βέβαια, για μένα ήταν από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που μπορούσες να έχεις γνωρίσει τη ζωή σου. Ήταν ο μπαμπάς μου. Πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Δεν μπορούσε να το αντισταθεί κανένας. Όταν ο μπαμπάς μου χαμογελούσε ή σε κοίταζε στα μάτια, σε σκλάβωνε. Αλλά βεβαίως ήταν και μεγάλος επιστήμονας κοινωνιολόγος, πολύ διαβασμένος άνθρωπος. Είχε τελειώσει τρία πανεπιστήμια, ένα στην Αθήνα, είχε τελειώσει νομική, και στην Ρωσία τέλειωσε δημοσιογραφία και κοινωνιολογία. Έγραψε 17 βιβλία, είμαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου. Νιώθω περήφανη κόρη και βεβαίως τον λατρεύω ακόμα. Και τον λατρεύω μέχρι και να τελειώσω κι εγώ.
0: Να ξέρετε ότι και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που έφυγαν από εδώ, ηττημένοι.
1: Ναι.
0: Αλλά με τις βαλίτσες τους γεμάτες ιδανικά, που δεν ξεπούλησαν τίποτα.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν ένας από αυτούς.

0: Μας είπατε πως μεγαλώνατε δίπλα στη μουσική, γιατί η Κατίνα Ζορμπαλά μας την περιγράψατε.
1: Τραγουδούσα στα μάτια τα.
0: Είχε φτιάξει και συγκρότημα, τη Ρωμιοσύνη.
1: Είχε φτιάξει συγκρότημα μέσα στη δικτατορία, τη Ρωμιοσύνη. Γύρισε όλη τη Σοβιετική Ένωση τραγουδώντας βασικά Θεοδωράκη και καλώντας τους Ρώσους να διαμαρτυρηθούν για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Λίγο σαν προπαγάνδα, αλλά βεβαίως έκανε και το αυτό που αγαπούσε πάρα πολύ. Και εγώ δίπλα σε αυτό το συγκρότημα άρχισα να μεγαλώνω, με έπαιρνε στις πρόβες και προς το τέλος του συγκροτήματος ήμουν εκεί γύρω στα 13-14, με έβγαλε στη σκηνή και τραγούδησα μαζί της. Υπάρχουν και φωτογραφίες από εκείνη την εποχή.
0: Η 8χρονη Μαργαρίτα πρωτοσυναντάει το Μίκη Θοδωράκη.
1: Ναι. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι. Ένας, μπορεί να έχει έρθει και νωρίτερα.
0: Ένας γίγαντας που είχε έρθει στο σπίτι.
1: Ήταν ένας πελώριος άνθρωπος. Δεν ήξερα ποιος είναι, ούτε καταλάβαινα βέβαια. Ήμουν ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε. Εμφανίζεται ένας γίγαντας και μου λέει: ήρθα να δω τους γονείς σου. Μπορείς να μου ανοίξεις το σπίτι? Γιατί οι γονείς μου λείπαν, ακόμα δουλεύανε. Ανέβηκα εγώ πάνω, ήμασταν τέταρτο όροφο, με τα πόδια, δεν είχαμε ασανσέρ σε αυτή την πολυκατοιχία. Και ήρθε.
0: Είχανε τετραόροφα στη Σοβιετική Ένωση, γιατί δεν είχαν κάτι χαγιάτια πρέπει να ήταν.
1: Όχι, και πέντα όροφα.
0: Α, είχαν και πέντα όροφα. Ναι,
1: όχι, ναι. Και πιο ψηλά.
0: Α, είχαν
1: και
0: άλλα.
1: Ναι, είχαν. Και τον έβαλα να καθίσει, το γύρω στην πλάτη και έφυγα. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση.
0: Πήγαμε για παιχνίδι.
1: Ναι. Να συνεχίσω το παιχνίδι, τι να κάνουμε το Μίκη. Καταρχήν δεν καταλάβαινα και ποιος είναι, βασικά. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι λίγο, να παίρνω χαμπάρι και γύρω στα. Γιατί κάθε τόσο που ερχόταν στη Μόσχα ο Μίκης περνούσε από το σπίτι μας. Και άρχισα να καταλαβαίνω και να αντιλαμβάνομαι ποιον έχω μπροστά μου. Εκεί γύρω. Τον είδα στη σκηνή. Εκεί κατάλαβα. Τον είδα στη σκηνή, ήμουνα γύρω στα 12, νομίζω, 11-12 χρονών. Τριγύρωνα εκεί, επειδή η μαμά μου συνόδευε το συγκρότημα, ήταν η Μαρία Φαραντούρη, τον Αντώνης Καλογιάννης, ο Καρνέζης, ο Παπαδόπουλος στην ορχήστρα. Και εγώ τριγύρωναγα στα παρασκήνια, η μαμά μου ήταν, βοηθούσε, μετέφραζε και συνόδευε το συγκρότημα σε όλη την περιοδία. Και μετά έκατσα στην αίθουσα και είδα να διευθύνει ο Μίκης. Μπροστά του ήταν γύρω, δεν ήταν μεγάλη ορχήστρα, ήταν πολύ λίγα άτομα. Αλλά ο ήχος που βγήκε, μόλις σήκωσε τα χέρια του, νόμιζε ότι είναι συμφωνική ορχήστρα. Ήταν γύρω στα έξι μουσικοί, πάνω στη σκηνή, πελώρια σκηνή, στη σάλα Τσαϊκόφσκι, ήταν η συναυλία αυτή. Εκεί εντυπωσιάστηκα. Εκεί άρχισα να λέω, α, ποιος είναι αυτός ο ψηλός με αυτά τα τεράστια χέρια. Με εντυπωσίασε και ο ήχος του και ενέργεια που έβγαλε. Με καθήλωσε.
0: Θα μας πείτε μετά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ την παράσταση στο άλλο σας την έχω δει.
1: Μάλιστα.
0: Έχω εντυπωσιαστεί. Όχι εγώ και κάτι εκατοντάδες που ήμασταν εκεί. Και εκεί περιγράφεται,
1: ναι,
0: το πως αυτός ο πελώριος κάποια στιγμή λέει σε ένα 17χρονο: εσύ θα τραγουδήσεις το δίσκο μου.

0: Τα έχω ξαναπεί. Ήρθε για άλλη μια φορά σπίτι μας, ήμουνα πια 17 χρονών.
1: Γνωρίζοντας πια ποιος είναι ο Θοδωράκης.
0: Εντελώς πια, με θαυμασμό και σεβασμό απόλυτο. Πραγματικά έβλεπα ένα Θεό μπροστά μου. Και εκεί με έβαλε η μαμά μου συνήθως να τραγουδήσω. Τραγούδησα ένα τραγούδι, δεν θα πω ποιο, γιατί το λέω στην παράσταση, ας μην τα πούμε όλα. Και μετά από αυτό ο Μίχης αμέσως είπε: λοιπόν, θα τραγουδήσεις αυτό το δίσκο. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν πολύ πίστεψα ότι το λέει αλήθεια. Νόμιζα ότι με δουλεύει λίγο, ότι ήταν αστείευεται τώρα. Ένα κοριτσάκι τώρα που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, ξαφνικά να τραγουδάει αυτά τα τραγούδια. Αλλά τον εννοούσε. Και συνέβη.

0: Real FM.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Τι έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνει.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας το κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
10: και 6983 199 081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
7: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
17: Πάντα κερδίζεις. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
19: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το 1974-75 λοιπόν, λέει ο Θοδωράκης σε μια 17χρονη στη Σοβιετική Ένωση, τώρα εσύ θα πεις τραγούδια στο δίσκο μου, γίνεται αυτό.
1: Μπαλάντες. Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Μέγας. Και εγώ, ναι, μπαίνω σε ένα στούντιο χωρίς να ξέρω που πάνε τα τέσσερα, όπως είπα. Με πολλές πρόβες βέβαια, με πολύ μάθημα από το Μίκη. Αλλά και πάλι νομίζω ήμουν πάρα πολύ άγορη για αυτά τα τραγούδια, τα πανδύσκολα, γιατί δεν ήταν η φόρμα αυτών των τραγουδιών, δεν ήταν συνηθισμένη, δεν είναι κουπλέ ρεφρέν, κουπλέ ρεφρέν. Ο Μίκης άλλαξε σε αυτό το δίσκο και έγραψε μια φόρμα μουσική πιο μεγάλη, διαφορετική, με ρετσιτατίβα μέσα, με μελωδίες που δεν επαναλαμβάνονταν, όπως το δρόμι παλί που πάει και στο τέλος μπαίνει ένα ρεφρέν επαναλαμβανόμενο, σαν να, με μια αιμονή στο ίδιο θέμα, και περπατούσα και προχωρούσα και προχωρούσα μέσα στη νύχτα. Δύσκολα πράγματα, αλλά όταν είσαι μικρός έχεις άγνοια κινδύνου μάλλον. Και μπήκα.
0: Να το ρωτήσω ευθέως.
1: Ναι.
0: Η 17χρονη Ζορμπαλά,
1: ναι,
0: τους στίχους του Αναγνωστάκη τους αντιλαμβανόταν τότε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αλήθεια. Λέω, δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Μάλλον, πώς να σου πω, μπήκε ο Μίκης μέσα μου και μιλούσε ο Μίκης μέσα από μένα. Πήρα και τους τονισμούς και το. Ήταν καθαρά μάθημα και ίσως και το ένστικτο, ίσως και. Το ότι υπήρχε η κουλτούρα μες στο σπίτι του Θοδωράκη, αντιλαμβανόμουν το μουσικό του κόσμο πιο πολύ και όχι τόσο τους στίχους, την ποίηση, τη μεγάλη ποίηση του Αναγνωστάκη. Σιγά σιγά μες τα χρόνια κατάλαβα και γι' αυτό εδώ στο Άλσος αποφάσισα να πω και τα τέσσερα τραγούδια που λέω στο δίσκο, γιατί τώρα αντιλαμβάνομαι, τώρα καταλαβαίνω τι λέει αυτός ο μεγάλος ποιητής. Και
0: όσο...
1: το απολαμβάνω και είναι μεγάλη απόλαυση.
0: Από όσο έχω διαβάσει, αυτή η μουσική υπήρχε. Δηλαδή ο Θοδωράκης την έχει, έχει δεχτεί την πρόσκληση να γράψει τραγούδι για το Σέρπικο και είναι η παραγωγή που ακούνε τη μουσική και του λένε αυτό θέλουμε.
1: Ναι, η ιστορία είναι εξής. Υπήρχε αυτός ο κύκλος τραγουδιών, το είχε γράψει ο Θοδωράκης. Κάποια στιγμή του ζητήσανε για το Σέρπικο η παραγωγή, οι Αμερικάνοι, κάποια μελωδία. Είχε κλειστεί ένα ραντεβού. Ο Μίκης περίμενε σε κάποιο ξενοδοχείο, υπήρχε ένα πιάνο, και περιμένοντάς τους έπαιζε διάφορα τραγούδια. Και μέσα εκεί άρχισε να παίζει αυτή τη μελωδία. Και εκείνη την ώρα μπήκαν οι παραγωγοί μέσα. Ακούν αυτή την εξαιρετική μελωδία, βέβαια. Και επειδή είναι έξυπνοι και έμποροι οι Αμερικάνοι, αρπάξαν αυτή τη μελωδία. Αυτό θέλουμε. Και μπήκε αυτή η μελωδία η φοβερή στην ταινία και έμεινε από τότε.
0: Με τον Αλ Πατσίνο έχετε συναντηθεί ποτέ?
1: Όχι.
0: Και αφού λοιπόν έχουμε αυτή την δισκογραφική δουλειά, μετά ένα κοριτσάκι που τρέμει πηγαίνει σε ένα γήπεδο στην Κοκκινιά και κάνει πρόβα για να, για να τραγουδήσει μπροστά στο κοινό.
1: Ξαφνικά ο Μίκης αποφάσισε σε μια συναυλία, δεν ήταν να τραγουδήσω, ήταν όλοι οι τραγουδιστές βέβαια του Μίκη, ήταν η Μαρία Φεραντούρη, ήταν ο Γρηγόρης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Καλογιάννης, ο Πανδής, οι πάντες, η Μέρη Δημητριάδη, όλοι. Και ξαφνικά τελευταία στιγμή αποφασίζει ότι θα τραγουδήσεις και εσύ, χωρίς πρόβα, χωρίς τίποτα. Στα ποδητήρια φώναξε τα δύο μπουζούκια, κάτσαμε εκεί. Θα πεις αυτό.
0: Καρνέζης Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Θα πεις αυτό. Θα πω αυτό. Και βγήκα εγώ. Έτρεμα. Πραγματικά έτρεμα όμως. Δηλαδή μου έκανε αυτό που λένε σκάση και κολύμπα. Αυτό έπαθα εκείνη την ημέρα. Βγήκα στη σκηνή τόσο άσπρη, τόσο τρέμαν τα πάντα, όχι τα χέρια που συχνά συμβαίνει στους τραγουδιστές, άμα έχουν τρακ να τρέμουν τα χέρια, γι' αυτό και αρπάζουμε τα μικρόφωνα γερά ώρες.
0: Για αυτή τη συναυλία ήταν, για αυτή την εμφάνιση ήταν που λέγανε οι εφημερίδες την άλλη μέρα, ο Θοδωράκης εμφάνισε, ναι, μια νέα τραγουδίστρια, ναι, πολύ τρακαρισμένη.
1: Πολύ τρακαρισμένη, μια καινούργια φωνή, πάρα πολύ τρακαρισμένη. Υπήρχε και μια φωτογραφία όπου ο Μίκης είχε ανοιχτά τα χέρια του και με κοιτάει με μια πορεία, θα τα καταφέρεις ή δεν θα τα καταφέρεις, θα το τελειώσεις το τραγούδι ή δεν θα το τελειώσεις. Μάλλον το τελείωσα, ξέρω, όπως μπορούσα.
0: Εκεί ήταν που ο Μπιθικότσης είχε πάθει ό,τι είχε πάθει τότε σε αυτή την εμφάνιση.
1: Ο Μπιθικότσης είναι απίστευτο, ήταν απίστευτο στο τράκτο. Το δικό μου δεν ήταν τίποτα, γιατί μετά συνεργαστήκαμε κιόλας και άλλες φορές. Ο Μπιθικότσης πάθηνε τέτοια ζημιά. Έκανε μετούσο άνθρωπος, πρασίνιζε, κιτρίνιζε, δεν μπορούσε να. Έτρεμε. Με ένα σιγά σιγά μου πέρασε αυτό. Μπορεί να έχω τράκ, αλλά δεν παθαίνω να τρέχω στην τουαλέτα να κάνω μετό. Ο Μπιθικότσης ήταν αυτό μέχρι το τέλος.
0: Αλλά εκεί στην Κοκκινιά ήταν παρηγορητικός.
1: Εκεί
0: έπαθε
1: αυτό που, ναι, έπαθε αυτό που παθαίνουν οι άνθρωποι. Όταν βλέπεις δίπλα σου κάποιον που είναι χειρότερο από σένα, εγώ το έχω πάθει στη ζωή μου. Είμαι κλειστοφοβικιά και βρέθηκα κάπου που έπαθα κρίση και δίπλα μου έπαθε κρίση άλλη μια γυναίκα, που ήταν χειρότερα από μένα. Και εγώ άρχισα να την παρηγορώ. Αυτό έκανε ο Μπιθικότσης. Άρχισε να με παρηγορεί, μου έδινε καραμελίτσες, μου τρέβε τα χεράκια γιατί ήταν παγωμένα τα χεράκια μου και μου έλεγε δεν πειράζει, θα περάσει, θα τα καταφέρεις, όλα θα γίνουν καλά. Και του πέρασε το δικαίωμα του ίδιου, το εμένα δεν μου πέρασε.
2: Мне кажется порою, что солдаты с кровавой

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πώς γίνεται τώρα ένα κορίτσι από την Ελλάδα στην πραγματικότητα που είναι στη Ρωσία να σπουδάζει ισπανική φιλολογία?
1: Έλα μντε. Πάλι γελάω. Πώς γίνεται? Πολύ εύκολα γίνεται τελικά. Στη Μόσχα ήμασταν δύο κοινότητες, ισπανική και ελληνική, και κάναμε πολύ παρέα. Οι Ισπανοί ήταν λίγο πιο πριν από εμάς, μετά το δικό τους το εμφύλιο. Εμείς ήμασταν λίγο μετά. Και αυτές οι δύο κοινότητες κάναμε φοβερή παρέα. Κάναμε μαζί γιορτές. Οι δύο σύλλογοι συναντιόντουσαν, κάναν βραδιές μαζί. Η μαμά μου, επειδή της άρεσε και πάρα πολύ η μουσική ισπανική, είχε κάνει ακόμα περισσότερες φιλίες. Μπαίνω-βγαίναν και στο σπίτι μας, μπαίνω-βγαίναμε και εμείς σε σπίτια κάποιων άλλων ισπανόφωνων. Και μετά εγώ κόλλησα με το Λόρκ. Εκεί κόλλησα πραγματικά. Διάβασα και τη βιογραφία του. Διάβασα τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος. Άκουσα τη μουσική του, γιατί έχει γράψει και πολλά τραγούδια, έτσι. Ήταν και σπουδαίος μουσικός, εκτός από ποιητής βεβαίως μέγας. Και ερωτεύτηκα τον Λόρκα, μπορώ να πω. Και έτσι αποφάσισα να κάνω ισπανική φιλολογία και όχι αγγλική, που με προορίζανε. Αυτό που έγινε όμως όταν επιστρέψαμε στην Ελλάδα, γιατί εγώ δεν τελείωσα το πανεπιστήμιο στη Μόσχα, δεν πρόλαβα. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε ισπανική φιλολογία. Αναγκάστηκα να γραφτώ στην αγγλική φιλολογία, την οποία δεν τελείωσα ποτέ.
0: Και εκεί το συγκρότημα ήταν το Venceremos.
1: Πού το ξέρεις? Ναι. Στο πανεπιστήμιο, επειδή εντάξει, το μυαλό μου ήταν και στο τραγούδι, βέβαια, πιο πολύ στο τραγούδι ήταν, είχαμε φτιάξει ένα συγκρότημα, Venceremos, γιατί τότε υπήρχε δικτατορία στην Χιλή. Και επαναστατικά τραγουδούσαμε υπέρ της Χιλής. Το συγκρότημα αυτό ήταν αφιερωμένο και ήταν international το συγκρότημα, με ανθρώπους από διάφορες χώρες. Και εγώ έβγαινα και έλεγα ελληνικό τραγούδι, και ισπανόφωνο βέβαια, αλλά και ελληνικό. Και να φανταστείς, είχα διαλέξει, τώρα θυμάμαι σαν σήμερα, είχα διαλέξει από τον Επιτάφιο το Μέρα Μαγιού. Αυτό έλεγα.
0: Έλεγε ένας μεγάλος επαναστάτης Ισπανός: χάσαμε, λέει, όλες τις κρίσιμες μάχες, αλλά γράψαμε την καλύτερη μουσική.
1: Συμφωνώ. Εγώ λατρεύω την Latin μουσική γενικά. Ακούω πάρα πολύ και τραγουδάω. Σε πολλά προγράμματά μου έχω και ισπανικά τραγούδια, ισπανόφωνα.
0: Για να τραγουδήσει κανείς Θοδωράκη, Χατζηδάκη, γιατί θα έρθουμε στο Χατζηδάκη, ναι. Λοΐζο. Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε
1: ένα
0: αφιέρωμα.
1: Αφιέρωμα στο Λοΐζο, ναι. Λοΐζο.
0: Για να τραγουδήσει τον Τζαρχάκο, τον Μαρκόπουλο, θέλει μια ιδιαίτερη σπουδή.
1: Γενικά για να τραγουδήσει θέλει σπουδή. Ξεκινάμε ότι πρέπει να έχεις μια φωνή, κάποιο ταλέντο, και από εκεί και πέρα πρέπει να σπουδάσεις. Όπως και όλα τα πράγματα, τα σπουδάζουμε. Επίσης θέλει γύμναση η φωνή, γιατί η φωνή είναι εμείς. Οι χορδές είναι εμείς. Και θέλουν καθημερινή γύμναση. Αν όχι καθημερινή, 2-3 φορές τη βδομάδα τουλάχιστον χρειάζεται να κάνεις κάποια ζεστάματα, κάποια μαθήματα. Εγώ μέχρι και τώρα το κάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα σε αφήσει η φωνή. Όπως και τους αθλητές που τους αφήνουν το κορμί τους, έτσι και εμάς μας αφήνει η φωνή σιγά σιγά. Μεγαλώνουμε. Θέλει φροντίδα η φωνή. Οπότε. Και ακόμα περισσότερο χρειάζεται γύμναση όταν τραγουδάς και αυτούς τους μεγάλους συνθέτες. Και εγώ είμαι και της σχολής ότι ο κάθε συνθέτης από αυτούς, επειδή είναι τεράστιες προσωπικότητες, ο καθένας έχει τη δική του γραφή, χρειάζεται και ιδιαίτερη
0: μελέτη,
1: γιατί είναι διαφορετική. Δεν μπορείς να τραγουδάς τον Θοδωράκη όπως τον Χατζηδάκη, όπως και τον Λοΐζο όπως τον Μαρκόπουλο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τώρα που το λέω πόσο διαφορετική είναι. Μπορεί να είναι έντεχνη, μουσική ελληνική, αλλά είναι τελείως διαφορετική μεταξύ τους.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2,58. Βιλέντα 1,89. Σκιπ 8,40. Νταβ ή Καζολίν 2,99. Πάμε μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
13: παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες!
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με μια μοναδική και σπάνια φωνή, την κυρία Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Εκτός από αυτό το συγκλονιστικό, το εμβληματικό θα έλεγα τραγούδι που ακούσαμε, εσείς παραλίγο να συμμετάσχετε και στην ταινία αυτή υποκριτικά.
1: Παραλίγο, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή, ναι, απευθύνθηκε και σε μένα ο σκηνοθέτης, ο Τζίμας, βλέποντας κάποια φωτογραφία κάπου, όπου φαινόμουν βεβαίως πολύ διαφορετική. Και όταν με είδε από κοντά, είδε ένα παιδάκι μπροστά του, δεν τέριαζε ούτε ηλικιακά. Και βέβαια δεν ήμουν και ηθοποιός και διάλεξα μια εξαιρετική ηθοποιό για αυτό το ρόλο, την Μίρκα Παπακωνσταντίνο, που ήταν εξαιρετική. Απλώς τώρα ακούγοντας το τραγούδι συγκινήθηκα, γιατί για μας αυτοί οι ήρωες ήταν πραγματικά ήρωες, ακόμα και στη Μόσχα. Ο Μπελογιάννης, ο Τσεγκεβάρα, αυτοί για μένα ήταν πραγματικοί ήρωες. Και κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτά τα πλάσματα, γιατί πρόκειται για πλάσματα που θυσιαστήκανε για μας, συγκινούμε.
0: Μάνος Χατζηδάκης.
1: Άλλη συγκίνηση. Μάνος Χατζηδάκης, ναι, είναι άλλη μια σελίδα στην πορεία μου, την καλλιτεχνική. Η γνωριμία έγινε μέσω του Μίκη. Και είναι μια πολύ σημαντική σελίδα, γιατί φίτησα δίπλα σε άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα μουσική, που ήταν ο Χατζηδάκης, αλλά και σαν άνθρωπος ήταν τεράστια προσωπικότητα. Εγώ ακόμα διαβάζω κάποια γραπτά του, ακόμα ακούω κάποιες μικρές ραδιοφωνικές εκπομπούλες που έκανα τότε στο Τρίτο, παρατηρήσεις. Πραγματικά ήταν ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Και τα πράγματα που έλεγε τότε, νομίζω ότι αν ζούσε ακόμα σήμερα θα μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Γενικά αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν και σιγά σιγά γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί σε αυτόν τον τόπο, μας λείπουν αυτές οι προσωπικότητες. Και οι ποιητές μας και αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες λείπουν.
0: Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Γκάτσος, Ρίτσος. Πώς είναι ένα 17χρονο, 20χρονο κορίτσι τώρα σε αυτή την παρέα? Κάπου είχα διαβάσει τι παρέα, κάπου παραπέρα καθόμουν.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν η παρέα τους. Παρακολουθούσα.
0: Ήταν σχολείο από μόνο το αυτό, φαντάζομαι.
1: Ήταν σχολείο, ναι. Ευτυχώς έχω αυτό το καλό, ότι μου αρέσει να μαθαίνω. Ακόμα και μέχρι σήμερα θέλω να μαθαίνω πράγματα. Και αυτό ίσως με κρατάει και σε, έτσι, έχω μια νεανικότητα, μια κινητικότητα, επειδή μου αρέσει να μαθαίνω. Φανταστείτε, τότε που ήμουν και μικρή, ακόμα περισσότερο. Δεν μιλούσα τότε, δεν μιλούσα πολύ. Ήμουν πάρα πολύ κλειστό παιδί. Αλλά άκουγα. Σαν σφουγγάρι μάζευα πληροφορίες. Και ήταν αξέχαστες στιγμές. Δηλαδή, πραγματικά, να πηγαίνω στο σπίτι του Ρίτσου, να σχαρίζει ο Ρίτσος τις πετρούλες του που έχει ζωγραφίσει με τα χέρια του, και να σου λέει αυτό είναι το γούρι σου, και εγώ να το έχω αυτό το γούρι μέχρι σήμερα, και όταν υπάρχουν κάποιες δύσκολες στιγμές να τα παίρνω στα χέρια μου για να παίρνω δύναμη, ή όταν περνάω από την μονοβασιά να περνάω πάντα από το νοκροταφείο. Συγκινήθηκα.

0: Πώς προέκυψε αυτή η επιστροφή στις ρετρό επανεκτελέσεις?
1: Ναι, να ρωτήσετε τον Γιώργο Παπαστεφάνου.
0: Ο Παπαστεφάνου ήταν αυτός που...
1: Ο Παπαστεφάνου φταίει για όλα. Ο αγαπημένος μου, λατρεμένος μου Γιώργος. Για κάποιο λόγο αποφάσισε ότι εγώ πρέπει να πω αυτά τα τραγούδια. Και εγώ δεν ήθελα καθόλου να τα πω, βέβαια. Όχι βέβαια, απλώς δεν ήθελα να τα πω. Γιατί δεν είχα καμία σχέση με αυτό το ρεπερτόριο. Εγώ δεν είχα μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια, επειδή δεν ζούσαμε και στην Ελλάδα. Η μαμά μου ήταν, όπως είπαμε, το έντεχνο, το Δωράκης, άντε λίγο Χατζηδάκης, άντε λίγο Ξαρχάκος, μέχρι εκεί. Αυτά τα τραγούδια δεν υπήρχαν στο σπίτι. Και όταν μου προτάθηκε και από τον Παπαστεφάνου και από τον διευθυντή της τότε εταιρείας μου, της Λύρα, τον Αλέκο τον Πατσιφά, εγώ κλώτσισα σαν το κατσικάκι έκανα. Δεν θέλω, μη με πάτε ακόμα πιο πίσω, φέρτε μου καινούργια τραγούδια, θέλω καινούργια πράγματα της ηλικίας μου. Τελικά με πείσανε. Με πείσανε πώς. Μου στείλε ο Γιώργος στο σπίτι δύο κασέτες. Κάθισα, άκουσα τα τραγούδια, άρχισα λίγο να μπαίνω μέσα στην ατμόσφαιρα, άρχισα λίγο να τα τραγουδάω. Εγώ καταλαβαίνω αν είναι κάτι που μου πάει και είναι κοντά στην ψυχή μου, άμα το τραγουδίσω το τραγούδι. Όχι πάντα αν το ακούσω. Αν το ακούσω, μπορεί να το θαυμάσω και μετά να πάω να το πω και δεν μου βγαίνει. Πρέπει να το πω. Και πάντα έτσι δοκιμάζω. Μπορώ, θα βγει κάτι καλό από μένα. Και έτσι μπήκα σιγά σιγά σε αυτή την ατμόσφαιρα. Το ένα έφερε το άλλο. Το ένα τραγούδι με πήγαινε παρακάτω. Άκουγα για αυτές τις φωνές τις τότε, τις νοσταλγικές. Και βεβαίως και με τη βοήθεια του Λουκιανού. Λουκιανός και Λαϊδόνης, που ήξερε αυτή την εποχή, ήταν, τα έπαιζε στα δάχτυλά του. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτή το είδος της μουσικής. Με βοήθησε ο Λουκιανός επίσης. Και έτσι τα τραγούδισα αυτά τα τραγούδια.
0: Αυτή είναι μια κρίσιμη αναφορά. Λουκιανός και Λαϊδόνης. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά είναι στο πάρτι, στη Βουλιαγμένη.
1: Είμαι τα τραγούδια.
0: Αυτή είναι μια κρίσιμη αναφορά. Λουκιανός και Λαϊδόνης. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά είναι στο πάρτι, στη Βουλιαγμένη.

ζωή μου, γνώρισα απίστευτους ανθρώπους. Και ένα πράγμα που νομίζω δεν το έχω πει πουθενά με το Λουκιανό, πήγαμε όλοι φιλικά. Έτσι, δεν πληρωθήκαμε κανένας μας. Ελπίζω, εγώ δεν πληρώθηκα πάντως. Πήγαμε ως φίλοι του Λουκιανού. Μετά από τη συναυλία, ο Λουκιανός ήρθε, έτσι, όπως ήταν κεντροπαλός και έσκευε και το κεφάλι του λίγο στο πλάι, ψηλός και αδύνατος, και μου δίνει στο χέρι ένα πουγκάκι. Μου λέει, αυτό είναι για σένα. Δεν το άνοιξε εκείνη την ώρα, γιατί υπήρχε κόσμος πολύ. Το ανοίγω στο σπίτι και είχε μια πολύ όμορφη αλυσίδα με διαμαντάκια πάνω. Ήταν το ευχαριστώ του. Και την έχω μέχρι σήμερα αυτή την αλυσίδα.

0: Τώρα καταλάβατε.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Από πού έχω εγώ τη φωνή, γιατί
1: τώρα
0: δεν ήμουν εγώ.
1: Πολλά πράγματα.
0: Δεν ήμουν εγώ.
1: Αυτή είναι η Ζορμπαλά μεν, αλλά είναι Κατίνα.
0: Είναι άλλη Ζορμπαλά. Είναι Κατίνα Ζορμπαλά, η μαμά μου. Και ναι, από εκεί πήρα τη φωνή. Και η μαμά μου πήρε τη φωνή της από τη γιαγιά μου, από τη Γλυκερία. Που και εκείνη είχε εξαιρετική φωνή.
1: Με όλη αυτή την καταγωγή και με όλη αυτή την προδιάθεση, να το πω έτσι, και με τον τραλό,

0: Φαντάζομαι και ο Θοδωράκης να μην εμφανιζόταν στη ζωή της Μαργαρίτας. Πάλι τραγουδίστρια θα γινόταν η Μαργαρίτα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί να γινόμουν φιλόλογος.
0: Ισπανική φιλολογία.
1: Ισπανική φιλολογία. Πιο πολύ μου άρεσε η γλωσσολογία, όχι τόσο η λογοτεχνία. Γιατί εκεί ήταν λίγο. Είσαι εξερευνητής το πώς επηρεάζανε μία γλώσσα την άλλη μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μ' άρεσε πάρα πολύ εκείνος ο κλάδος. Μάλλον εκείνο θα ακολουθούσα αν συνέχιζα.
0: Την ιστορία με το πόσο ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης συναντιούνται στο μεθυσμένο κορίτσι θα την ακούσουν οι ακροατές μας όταν έρθουν στο Άλσος. Δεν θα την πούμε εδώ.
1: Και θα πω και άλλες ιστορίες εκεί.
0: Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει ρεπό.
1: Ναι.
0: Και
1: σήμερα έρχεται η τελευταία αποκριά, μετά καθαρά Δευτέρα. Έτσι τραγουδάμε την άλλη εβδομάδα, 22 του Μάρτη, στις 9 το
0: βράδυ.
1: Και 29, 9 το βράδυ.
0: 22 ναι. Λοιπόν, 22 και 29 είναι σίγουρες αυτές τις παραστάσεις. Ναι. Φαντάζομαι ο Μαρασούλης θα καταλάβει ότι θα πάει πολύ παραπέρα αυτό το πράγμα. Αλλά,
1: ήδη μου το είπα. Έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις στο Άλσος. Θα δούμε. Θα
0: την
1: δούμε.
0: Άλλη Παρασκευή λοιπόν και την μεθεπόμενη Παρασκευή, 22 και 29, στις 9 η ώρα το βράδυ στο Άλσος.
2: Real FM.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Είναι δυνατόν, ναι.
8: Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά, ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
17: Πάνελ.
18: Περίφραξη.
17: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
18: Είδη κυγκαλερίας.
17: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
17: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
18: Τηλέφωνα 2273-035-426
17: και 6976-5573-49.
18: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
19: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
20: Ράδιο Σάμμος.
21: FM στους 102.

0: Κύπρος, 31 χρόνια.
1: Ναι, είμαι εκεί. Έφυγα πριν από 31 χρόνια και είμαι το μεγαλύτερο, θα έλεγα, διάστημα σε ένα μέρος από όλη μου τη ζωή.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί? Γιατί μ' αρέσει.
0: Όχι, ωραία χώρα είναι, δεν είναι.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει να είμαι εκεί. Βασικά, έρωτας ήταν η αιτία, εντάξει. Γνωστό είναι, είμαι με έναν άνθρωπο εδώ και 31 χρόνια. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο είμαι εκεί. Αλλά επίσης είμαι και εκεί γιατί μ' αρέσει και η ησυχία πια. Δεν θέλω πολλές φασαρίες, δεν θέλω ηχορύπανση στα αυτιά μου, που υπάρχει πάρα πολύ στην Αθήνα και με κουράζει αρκετά όταν έρχομαι. Μ' αρέσει βεβαίως. Όταν έρχομαι μ' αρέσει για λίγο, αλλά μετά με κουράζει και θέλω να επιστρέψω πάλι στην ησυχία μου, στο βουνό μου, στα πουλάκια που κελαϊδάνε γύρω γύρω, στη γη που πατάω κατευθείαν, στο χορτάρι, στις μυρωδιές τις υπέροχες, στη θάλασσα που βλέπω μακριά.
0: Αρχές του 90 που γίνεται η μετακόμιση, είμαστε στα 10, είναι σχετικά νωρίς από την εισβολή και από την τραγωδία κάτω. Ναι. Μετά από 30 χρόνια έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι Κύπροι βλέπουν αυτή την ιστορία?
1: Νομίζω πως όχι. Απλώς δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα. Γιατί όταν τότε που πήγα ήταν αρκετά στην επικαιρότητα και διαδηλώσεις γίνονταν συχνά και διαμαρτυρίες και επεισόδια. Αυτό λίγο έχει ηρεμήσει. Αλλά άμα συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι το ζήσανε, η τραγωδία βγαίνει αμέσως. Αμέσως οι ιστορίες που σου λένε είναι τρομακτικές, πολύς πόνος υπάρχει. Απλώς για να μπορέσεις, και εγώ το έχω βιώσει αυτό, γιατί με ρωτάνε και πώς μπορείς, ας πούμε στη Λευκοσία όταν ζούσαμε ήμασταν δίπλα στην Πράσινη Γραμμή, ακούγαμε τους Τούρκους εντελώς δίπλα μας. Πώς μπορείς, πώς αντέχεις, πώς δεν φοβάσαι? Φοβάσαι, αλλά για να μπορείς να ζήσεις, έχεις αποφασίσει ότι ζεις εκεί, δεν το σκέφτεσαι συνέχεια. Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι να συμβεί, αλλά δεν το έχεις και στην πρώτη γραμμή. Για να μπορέσεις να ζεις, αλλιώς πρέπει να φύγεις. Είναι όντως επικίνδυνα, είναι όντως δεν είναι ήρεμα τα πράγματα, βράζει από κάτω η υπόθεση αυτή, αλλά τι να κάνουμε, εγώ επέλεξα να ζω εκεί.
0: Η Ζορμπαλά λοιπόν φεύγει πριν από 30-31 χρόνια στην Κύπρο, αλλά φεύγει και από το τραγούδι, δεύτερο γιατί?
1: Ναι, με βόλεψε τότε ότι φεύγω για την Κύπρο, ήθελα την ησυχία μου, δεν ήθελα να τραγουδάω. Δεν ήθελα να τραγουδάω γιατί κάποια στιγμή ένιωσα ότι άρχισα να γίνομαι ένα ρομπότ. Άρχισα να κάνω δουλειές που δεν μ' αρέσανε, να μπαίνω σε χώρους που δεν μ' αρέσανε, να μην επιλέγω αυτά που θέλω, να επιλέγουν κάποιοι άλλοι. Και έτσι αποφάσισα ότι είναι πιο τίμιο να σοπάσω και να δω τι θέλω να κάνω. Τότε που σώπασα δεν ήξερα αν θα συνεχίσω να τραγουδάω. Δηλαδή δεν το έκανα ως παύση και ότι μπορεί να ξαναγυρίσω. Τότε το έκανα πολύ έτσι συνειδητά ότι μπορεί και ποτέ να μην ξανατραγουδήσω, εννοώ επαγγελματικά, γιατί σε παρέα τραγουδούσα εκεί. Αυτό βρήκα εκεί, βρήκα αυτό το παρείστικο. Η Κύπρη είναι ιδιαίτερα καλή φωνή, τους αρέσει το τραγούδι και μέσα στις παρέες που βρέθηκα τραγουδούσαμε με κιθάρες όλοι μαζί. Και αυτό μ' άρεσε. Μπήκα πάλι σε αυτό το.
0: Εκεί πια δεν είναι τραγουδάει η Ζορμπαλά, τραγουδάει η Μαργαρίτα.
1: Η Μαργαρίτα,
0: η φίλη εδώ που.
1: Ούτε καν Μαργαρίτα. Ούτε καν Μαργαρίτα. Όλοι μαζί. Αυτό το όλοι μαζί. Μ' άρεσε πάρα πολύ και για 4 χρόνια δεν βγήκα στη σκηνή καθόλου. Σιγά σιγά. Έτσι, απαλά-απαλά ξαναμπήκα στο χώρο και από τότε κάνω πολύ επιλεκτικά πράγματα. Μα πραγματικά πολύ επιλεκτικά και δισκογραφικά πολύ σπάνια. Λίγο πιο συχνά οι συναυλίες. Διάλεξα πια να εμφανίζομαι σε θέατρα πιο πολύ. Στην Κύπρο μόνο σε θέατρα εμφανίζομαι. δεν μπορούσα αυτή την ατμόσφαιρα του τρώμε, χτυπάμε τα πιρούνια, μιλάμε, αγκαλιάζουμε δίπλα την αγαπημένη μας, τον αγαπημένο μας, μιλάμε, σηκωνόμαστε, τρώμε την μπριζόλα, πίνουμε το κρασί. Το καταλαβαίνω ότι είναι μέσα στην ελληνική μας διασκέδαση και την κουλτούρα, αλλά εμένα δεν μου πήγαινε. Και γι' αυτό διάλεξα να εμφανίζομαι στα θέατρα. Και τώρα με μεγάλη προσοχή είπα ναι στο Άλσος, γιατί δεν σου κρύβω ότι είχα τη φοβία ότι θα ξανασυναντήσω πάλι αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί είναι μουσική σκηνή, γιατί είναι τραπέζια, γιατί ο κόσμος κάθεται και πίνει ποτό, τρώει κάποια τυριά, φρούτα, και το είχα αυτό έννοια. Αλλά ευτυχώς είναι τόσο όμορφος αυτός ο χώρος, τόσο προσεγμένα φτιαγμένος από τους μαρασούλιδες, και ο κόσμος που έρχεται το επιλέγει συνειδητά αυτόν τον χώρο, και επίσης επιλέγει συνειδητά ποιον πάει να ακούσει. Αυτό που έζησα εγώ την πρώτη βραδιά που τραγούδησα, είχα πάρα πολύ καιρό να... Γιατί ο κόσμος... εντάξει, είναι ωραία τα μεγάλα θέατρα, αλλά αυτή η αμεσότητα, ο κόσμος να είναι τόσο κοντά σου, να βλέπεις την έκφραση των ματιών, να τον νιώθεις τον άλλον, αν του αρέσεις κατευθείαν. Δεν περιμένεις το χειροκρότημα, το βλέπεις από πιο πριν. Αυτό το έζησα τώρα και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και επίσης αυτό που εισέπραξε είναι απίστευτη αγάπη που δεν την περίμενα. Πραγματικά δεν την περίμενα. Τέτοια γλύκα εκείνη τη βραδιά και τόση αγάπη. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε εκείνη την πρώτη βραδιά και με στήριξε.

0: Real FM.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό το πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλά όλα αυτά, αλλά και Μουντιάλ και Ρονάλντο και Ροναλντίνιο.
1: Και Ριβάλτο.
0: Και Ριβάλτο.
1: Ναι, και υπήρχαν και άλλοι, δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν από τα πιο ωραία που έχω ζήσει στη ζωή μου, γιατί τους είδα από πολύ κοντά. Πρέπει να με ζηλεύετε όλοι οι άντρες. Και τους είδα δύο φορές.
0: Τι
1: είδα και τον ημιτελικό.
0: Τι ομάδα είναι η Ζορμπαλά, εδώ στα
1: Εθνική.
0: Α, το κατάλαβα. ΑΕΚ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Από τις μεγάλες.
1: Και...
0: Πού στην Ιαπωνία, στο Μουντιάλ.
1: Στην Ιαπωνία, ναι. Στο Μουντιάλ, γιατί τους είδα.
0: Αυτό
1: και στον ημιτελικό και στο.
0: Σοβιετικό, και στο... σχέση με τον αθλητισμό.
1: Μάλλον, ναι, γιατί εκεί ήταν πολύ ψηλά ο αθλητισμός και βεβαίως δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο εκεί, όπως είναι εδώ. Και λίγο μπάσκετ εδώ. Και μετά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εκεί ήταν πάρα πολύ ψηλά ο στίβος, η κολύμβηση, όλα τα χειμερινά σπορ, πατινάζ, σκι, όλα αυτά ήταν. Και όλα τα βλέπονται τώρα.
0: Η εμπειρία με το Ζαμπέτα, θα υπάρξει διήγησή της στο Άλσος?
1: Αν θα υπάρξει,
0: ναι.
1: Δεν το έχω προγραμματίσει, το έχω κάνει ήδη σε μια παράσταση, δεν το έχω.
0: Μια χρονιά ήταν, μια σεζόν ήταν η συνύπαρξη με το Ζαμπέτα.
1: Δεν ήταν ακριβώς μια
0: δεν
1: σεζόν
0: ήταν.
1: Γιατί δεν άντεξα εγώ, ναι. Γιατί ήταν ένα...
0: Στο Playboy.
1: Στο Playboy, ναι, ναι, εκεί στα υπόγεια, στο καταγόγιο, όπου σπάγαν πιάτα στα πόδια μου, και εγώ από άλλους κόσμους φερμένη. Βέβαια τα λεφτά που πήρα τότε νομίζω δεν τα ξαναπάρει στη ζωή μου. Αλλά άντεξα μέχρι τις γιορτές, με παρακαλέσαν.
0: Ο ίδιος πώς ήταν?
1: Εξαιρετικός. Εξαιρετικός και μάλλον με αγάπησε, γιατί κάποια στιγμή είπα στον Κόκοτα, ρε εσύ, αυτή είναι ωραία, να τις κάνουμε κάνα δισκάκι.
0: Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα δασκάλα. Δασκάλα, έμαθα πολλά πράγματα από εκείνη. Έμαθα το πώς στέκεσαι πάνω στη σκηνή, πώς πρέπει να παίρνεις τον κόσμο μαζί σου. Έμαθα πώς κινείσαι πάνω στη σκηνή, γιατί μέχρι τότε ήμουνα κάπως στατική. Και πώς να βγάζεις την ενέργεια και να τραβάς όλη την προσοχή απάνω σου. Από τη Μαρινέλα το έμαθα αυτό.
0: Και μια περιοδία ακόμα και με Τερμίτες, Μιτζέλος, Λαβρέντης.
1: Ναι, έχω κάνει διάφορα πράγματα, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, και μια περιοδία με τους Τερμίτες. Τότε ήταν η περίοδος στη Ρουκάδικη. Τραγουδούσα το Περιμένω Σινιάλο. Ήταν η εποχή εκείνη. Ήταν ωραία, γιατί ήταν της ηλικίας μου παιδιά. Ήμασταν ίδιας γενιάς περίπου. Ο Λαβρέντης εξαιρετικός. Το τι γέλιο κάναμε το Λαβρέντη. Πολύ χιούμορ. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι υπάρχει. Για μένα υπάρχει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάπου είναι.
0: Το σίγουρο είναι ότι η Ζορμπαλά θα ξανάρθει η Ελλάδα. Κάτι προγραμματίζεται για Θεσσαλονίκη?
1: Προγραμματίζουμε κάτι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι θα βγει κάτι πολύ ωραίο. Με μια πολύ πιο νέα από μένα συνάδελφο, την εκτιμώ απίστευτα, νομίζω ότι είναι καλλιτέχνης με το κάπα κεφαλαίο. Επιτέλους βρήκα μια
0: Παπαγιώργιο.
1: Μια Παπαγεωργίου, τη Μαρία Παπαγεωργίου. Θα κάνουμε μια παράσταση πάλι στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, που μου έχουν πει ότι είναι πολύ όμορφος χώρος και είναι και σημαντικό αυτό το φεστιβάλ, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας. Δεν θα σας πω την ιδέα. Υπάρχει μια ιδέα κεντρική. Ήδη έχουμε σχεδόν διαλέξει τα τραγούδια, γιατί και εγώ και εκείνη είμαστε τελειομανείς και τα προετοιμάζουμε από πολύ πολύ πιο πριν όλα τα πράγματα.
0: Νεοφοιτίδης,
1: ο γλυκός μου, ο Νεοφοιτίδης, τον γνώρισα όταν ήταν φανταράκι στην Κύπρο. Ήταν 20 χρονών, ήρθε σπίτι με τα φανταρίστικα ρουχαλάκια και γράψαμε το δίσκο «Καφενείο Ελπής». Δεν είναι όλα δικά του τραγούδια, το μισός δίσκος είναι του Νεοκλή, αλλά η στίχη είναι του θείου του όλος ο δίσκος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει προχωρήσει τόσο αυτό το παιδί. Το νιώθω δηλαδή ότι είναι συγγενής μου.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ράδιο Σάμος.
12: FM
11: στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62-153.
6: See you at Corner.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι, να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
2: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-80-93-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο

0: 5,95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Dixan, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο το ταιριαστό.